κάπου εκεί στον 9ο αιώνα η εξέλιξη αυτή παγιώνεται. Φαινόμενα εξελίξεως μετά τον 9ο αιώνα υπάρχουν, αλλά είναι σποραδικά, μικρή σημασία και κυρίως στη μορφή, όχι στο περιεχόμενο. Κλειδί για την κατανόηση και παρακολούθηση της λατρείας αυτούς τους αιώνες είναι οι αιρέσεις. Οι μεγάλες εννοώ αιρέσεις. Ναι, μεν το 2ο και 3ο αιώνα έχουμε τις πολλές και πολυπίκυλες απόπειρες ερμηνείας του χριστιανισμού μέσω των ομάδων του γνωστικισμού και μια άμυνα της Εκκλησίας να διατυπώσει μέσω των συμβόλων της τη δική της ερμηνεία για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, αλλά από τον 4ο αιώνα έχουμε τις μεγάλες αιρέσεις. Ξέρουμε ότι όλες οι μεγάλες αιρέσεις συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού, ακόμα και αν έχουν άλλο όνομα. Ακόμα και οι αιρέσεις περί Αγίου Πνεύματος ή η μεγάλη διαμάχη γύρω από τις εικόνες είναι απόπειρα ερμηνείας του προσώπου του Χριστού. Αυτή είναι η αφετηρία, αυτό είναι και το τέλος των ερμηνείων. Τι σημαίνει έχουν ως κέντρο το πρόσωπο του Χριστού? Το μεγάλο ερώτημα για τον άνθρωπο, όχι μόνο στον χριστιανισμό αλλά και εκτός του χριστιανισμού και πριν από τον χριστιανισμό και μετά τον χριστιανισμό, είναι υπαρξιακό. Ασφαλώς είναι υπαρξιακό. Επομένως, εάν δεχτούμε ότι υπάρχει ένας κόσμος πέραν της δημιουργίας, ας τον ονομάσουμε αυτή τη στιγμή ένας άκτιστος κόσμος, το ερώτημα είναι για τη σχέση που θα έχει ο άνθρωπος του κτιστού κόσμου με τον κόσμο του ακτίστου. Και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς ορίζεται αυτό το ερώτημα με βάση το πρόσωπο του Χριστού. Το ερώτημα όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού είναι αν υπάρχει δυνατότητα σχέσης κτιστού και ακτίστου. Όλες οι ερμηνείες που έχουν υπόβαθρο ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου, που πηγάζουν από ψυχολογικές αφωτηρίες του ανθρώπου, όλες οι αιρέσεις λοιπόν δεν μπορούν να δεχθούν την ελευθερία που προσφέρει το πρόσωπο του Χριστού, αν δεχθούμε ότι ο Χριστός έχει προσλάβει τη φύση μας. Και γίνονται απόπειρες από μεγάλους στοχαστές, μεγάλους δασκάλους, να δώσουν διαφοροποιημένες ερμηνείες για να διασώσουν, αυτός είναι ο ψυχολογικός δρόμος και η ψυχολογική ανάγκη, για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Όχι για να διασώσουν τον άνθρωπο, αλλά για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Να έχει ο άνθρωπος ως καταφυγή ένα υπερβατικό «ον», στο οποίο να μπορεί να αποθέτει τον πόνο του, την ελπίδα του, την απαντοχή του, ένα υπερβατικό «ον», ένα, όπως λένε στα λατινικά, «πούρους», δηλαδή καθαρό, ένα καθαρό «ον» από κάθε τι. Απεναντίας, η Εκκλησία έρχεται να υποστηρίξει και να ερμηνεύσει τα πράγματα και να πει ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση στον Χριστό δεν είναι κάτι συμβολικό, αλλά είναι κάτι πραγματικό. Την ψηλάφισαν την ανθρώπινη φύση του οι μαθητές του. «Ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, μας διαβεβαιώνουν με τη φωνή του ηγαπημένου μαθητού Ιωάννη». Η ανθρώπινη φύση δεν είναι ξένη προς την κτήση, προς τη δημιουργία. Προέρχεται από τη φύση, προέρχεται από τη δημιουργία, ταυτίζεται με τη δημιουργία ή, να το πω λίγο πιο απλά, με αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε υλικός κόσμος. Ο υλικός κόσμος υπόκειται στις αισθήσεις μας. Τον γνωρίζουμε τον υλικό κόσμο. Λοιπόν, ο Χριστός προσλαμβάνει αυτόν τον υλικό κόσμο στη θεότητά του και προσλαμβάνει ό,τι έχει ως περιεχόμενο αυτός ο υλικός κόσμος.
τις δράσεις του, τις ενέργειές του, τις μνήμες του, τις δυναμικές του, τα πάντα. Και ενώνει το κτιστό, την ύλη, με το άκτιστο, την μη ύλη, μια ετέρα ουσία. Και επαγγέλλεται ότι αυτό είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου, αν ακολουθήσει έναν δρόμο, να ενωθεί με το άκτιστο. Η μόνη δυνατότητα να υπερβεί και σε δεύτερο βαθμό, να νικήσει τον θάνατο το υλικό «ον», ο άνθρωπος, είναι να ενωθεί με μια πηγή ζωής που δεν προέρχεται από την κτιστότητα, δεν προέρχεται από την υλική του υπόσταση. Ό,τι προέρχεται από την υλική του υπόσταση τον οδηγεί στον θάνατο. Πρέπει λοιπόν να βρει έναν άλλο τρόπο να υπάρξει ο άνθρωπος και ο Χριστός εγγενιάζει έναν τέτοιο νέο τρόπο, καλώντας τους ανθρώπους να ενωθούν μαζί του, ώστε να υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο. Στην περίφημη ομιλία του στην Καπερναούμ, μετά τον πολλαπλασιασμό των άρτων, θα εξαγγείλει ότι εάν φάτε από οποιαδήποτε τροφή, ακόμα και ουράνια τροφή που θα σας δοθεί με θαυμαστό τρόπο από τον ουρανό, θα πεθάνετε. Αν όμως φάτε από μένα, θα ζήσετε. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό.

Οι αιρέσεις λοιπόν, όλες οι αιρέσεις που συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε χριστολογικές, γιατί αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, αναιρούν, προσβάλλουν ή αλλοιώνουν τις παραπάνω καταθέσεις της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Ας δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι αιρέσεις και τι προσκόμιζαν με τις ερμηνείες τους στην ιστορία, δηλαδή πώς επηρέαζαν την υπαρκτική πορεία του ανθρώπου. Ξεκινάω με τη μεγάλη αίρεση του Άριου. Ο Άριος είναι ένας πλατωνικός φιλόσοφος της εποχής του, μεγάλης εμβέλειας ασφαλώς φιλόσοφος, ο οποίος θέλει να διαφυλάξει την καθαρότητα της ιδέας. Ο Θεός είναι μια ιδέα που δεν εκπίπτει, μένει ακέραια πάντοτε και ως ιδέα μπορεί να εμπνεύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο Χριστός έχει σχέση με τη θεότητα, τον αντιλαμβάνεται ως έναν άνθρωπο όπως ο καθένας μας. Εισάγει λοιπόν μια ερμηνεία σύμφωνα με την οποία ο Χριστός είναι κτίσμα, δημιούργημα δηλαδή και αυτός όπως τα άλλα δημιουργήματα του Θεού. Διαφορετική αντίληψη, δηλαδή ερμηνεία, εκφράζουν άλλοι στοχαστές όπως ο Νεστόριος, που υποστηρίζουν ότι ο Χριστός είναι μεν Θεός, δεν είναι όμως αληθής άνθρωπος. Η εμφάνιση ως ανθρώπου του Χριστού στην ιστορία είναι εμφάνιση φαινομενική. Τρίτη προσέγγιση είναι αυτή που υποστηρίζει ότι ακόμα και αν δεχθούμε ότι είναι πραγματική η εμφάνιση του Χριστού ως ανθρώπου, η ανθρωπότητά του έχει τέλος. Τελειώνει κάποια στιγμή. Απορροφάται από τη Θεία. Υπερέχει η Θεία φύση του, υπάρχει μόνο η Θεία φύση του και κατά συνέπεια μόνο η Θεία θέλησή του ή μόνο η Θεία ενέργειά του. Ήδη σας περιέγραψα εν συντομία τις αιρέσεις του αριανισμού, του νεστοριανισμού, του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, μεγάλες αιρέσεις. Φτάνω στην οικονομαχία. Έχει μείνει η εντύπωση ότι η οικονομαχία ήταν μια διαμάχη απέναντι σε προοδευτικούς χριστιανούς της εποχής εκείνης και σε καθυστερημένους χριστιανούς, οι οποίοι είχαν ειδωλοποιήσει τις εικόνες. Ότι δηλαδή πολλοί χριστιανοί απέδιδαν μαγικές δυνάμεις στις εικόνες. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά η οικονομαχία είναι ένα είδος μονοφυσιτισμού. Οι οικονομάχοι δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι είναι δυνατόν το πρόσωπο του Χριστού να εικονίζεται με στοιχεία της ύλης. Επομένως είναι μια αίρεση χριστολογική. Αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η διαμάχη ήταν για την εικόνα του Χριστού. Κατακολουθία και για τις εικόνες των Αγίων. Αν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους. Αν δεν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, δεν μπορώ να εικονίζω τους Αγίους. Σύμφωνα με την δική τους λοιπόν προσέγγιση, το άειλο, το ασώματο, το υπερφιές, το υπερβατικό, δεν μπορώ να το περιορίσω στους νόμους του υλικού, του κτιστού. Γι' αυτό και δεν μπορώ να εμφανίσω ενώπιόν μου το πρόσωπο του Χριστού υπό οποιαδήποτε μορφή. Στην περίπτωση της οικονομαχίας, υπό τη μορφή μιας εικόνας. Οι υποστηρικτές των εικόνων, από την άλλη, θα αντιτάξουν ότι ο Χριστός έγινε πραγματικά άνθρωπος, προσέλαβε ύλη, παραμένει άνθρωπος αιωνίως, η ανθρώπινη φύση του διασώζεται στο πρόσωπό του αιωνίως και μετά την Ανάστασή του και μετά την Ανάληψή του και μπορώ επομένως με στοιχεία της ύλης να αναπαριστώ την ιστορική του παρουσία. Επειδή όμως ο Χριστός φέρει και τη Θεία Φύση, αυτή η αναπαράσταση πρέπει να προέρχεται από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Δεν είναι αναπαράσταση της ιστορίας, αλλά είναι εμφάνιση ενός Χριστού που βρίσκεται στην έσχατη πραγματικότητα.
ενός θεανθρώπου Χριστού στην έσχατή του πραγματικότητα. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος τότε ζούσε στη μονή του Αγίου Σάβα στην περιοχή των Ιεροσολύμων, η οποία περιοχή είχε κατακτηθεί τότε από τους Άραβες και βρισκόταν έξω από τη δικαιοδοσία της αυτοκρατορίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται». Επομένως, συμφωνεί με μία άποψη των εικονομάχων. Πράγματι, ο Θεός δεν εικονίζεται, γιατί είναι ασχημάτιστος, ασώματος. Συμπληρώνει όμως: «Νινί δε σαρκή οφθέντος Θεού, τώρα όμως, επειδή ο Θεός φανερώθηκε μέσα από σάρκα και της ανθρώπης προσομιλήσαντος και κουβέντιασε με τους ανθρώπους, εικονίζω Θεού το ορώμενον. Ού προσκυνώ τη ύλη, αλλά τον της ύλης δημιουργών». Δεν προσκυνώ την ύλη με την εικόνα, αλλά προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης, τον ύλην διεμέ γενόμενον, που για χάρη μου, για τη σωτηρία μου, προσέλαβε την ύλη και δι' ύλης την σωτηρία μου εργασάμενον, και σέβον ου παύσω με τη ύλη διείς η σωτηρία μου εργαστε». Δεν θα πάψω ποτέ να σέβομαι την ύλη όπως αυτή εμφανίζεται με μία εικόνα δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η σωτηρία μου. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Εάν παρακολουθήσει κανείς τα λειτουργικά κείμενα που εμφανίζονται από τον 4ο έως τον 9ο αιώνα, και δεν μιλάω για τα θεολογικά κείμενα ούτε καν για τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά για τα λειτουργικά κείμενα, είτε πρόκειται για αγιαστικά κείμενα ακολουθιών, είτε πρόκειται για τα κείμενα με τα οποία θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα δει ότι κάθε τόσο, μέχρι και τον 6ο αιώνα, αυτά ανανεούνται, κυρίως με την εισαγωγή μικρών φράσεων που αντιμετωπίζουν και απαντούν σε αυτές τις διαφορετικές αιρέσεις, ώστε να ξέρουμε ποιον Χριστό θα φάμε και ποιον Χριστό θα πιούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επειδή όμως οι αιρέσεις δεν είναι πάντα οικουμενικές, δεν εκδηλώνονται δηλαδή και δεν απλώνονται σε όλη την αυτοκρατορία, αλλά αρκετές φορές εμφανίζονται ως τοπικές αιρέσεις που αντιμετωπίζονται σχεδόν εν τη γενέση τους, έχουμε σε κείμενα ακολουθιών με τοπικό χαρακτήρα ανάλογες εκφράσεις. Παραδείγματος χάρη, στην περιοχή της Παλαιστίνης ή της Συρίας ή της Αιγύπτου παρουσιάζονται λειτουργικά κείμενα που αντιμετωπίζουν τοπικές αιρέσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέρημνα των ποιμένων, των δασκάλων της Εκκλησίας, δεν είναι να δημιουργήσουν όμορφα ποιητικά κείμενα τα οποία να παρέχουν χαρά στον άνθρωπο ακούγοντάς τα, αλλά μέρημνά τους είναι να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία, δηλαδή να αποκτήσει ο άνθρωπος μια συνείδηση μέσω των πρατωμένων και των ορωμένων στη λατρεία, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει το δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι η λεγόμενη ποικιλία. Και όταν λέω ποικιλία, εννοώ μεγάλη ποικιλία, πολύ μεγάλη ποικιλία στα λειτουργικά κείμενα. Θέλω να πω ότι τα κείμενα από μόνα τους, τα κείμενα της λατρείας, είτε των πολλών ακολουθιών, τα προσευχητικά μας κείμενα, τα αγιαστικά μας κείμενα, είτε τα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας, όλα αυτά τα κείμενα έχουν μια δική τους δυναμική το καθένα, που αρχίζει και εξαντλείται μέσα στην τοπική περιφέρεια στην οποία αναπτύσσονται.

0: Αναφέρθηκα λοιπόν στην ποικιλία που έχουν αυτά τα λειτουργικά κείμενα κατά την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια ποικιλία χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το ότι μπορώ να προφητεύω είναι ένα χάρισμα. Το ότι μπορώ να μιλάω γλώσσες είναι άλλο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διδάσκω είναι τρίτο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διακονώ είναι τέταρτο χάρισμα. Αυτά τα χαρίσματα, αυτή η έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος σε αυτή την ποικιλία των χαρισμάτων, χαρακτήριζε τη ζωή της Εκκλησίας ήδη από τα Αποστολικά χρόνια μέχρι και τον 9ο αιώνα. Έτσι μόνο θα δούμε αυτή τη μεγάλη ποικιλία σαν έκφραση χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Στην πράξη, αλλά θεωρητικά αυτό το λέω, κάθε επίσκοπος, δηλαδή κάθε πρόεδρος της Ιερής Συνάξεως της Θείας Λειτουργίας, είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει την προσευχή, να προσφέρει τα δώρα, να κάνει την επίκληση, αναπτύσσοντας και την προσευχή της επίκλησης, και να διαδώσει στο λαό τα αγιασμένα δώρα με δικά του λόγια, με δικά του κείμενα. Αυτό που παρέμενε ένα και το αυτό ήταν η μνήμα των ιδρυτικών λόγων του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Λάβετε, φάγετε, ή πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά όλη η ανάπτυξη γινόταν από τον Επίσκοπο. Ο Άγιος Ιουστίνος, περιγράφοντας τη Θεία Λειτουργία που ετελείτο στην εποχή του, 120-130 περίπου μετά Χριστόν, λέει σαφώς ότι ο προεστός ευχάς πέμπει, πριν από τον αγιασμό των δώρων, όση δύναμη σε αυτό, όσο μπορεί. Τι θα πει όση δύναμη αυτό, το αυτό δοτική σε αυτόν. Ανάλογα με το χάρισμα που έχει, με την έμπνευση που έχει, με τα γράμματα που ξέρει, πώς θα τα διατυπώσει. Ένας απλός επίσκοπος τα λέει απλά, ένας μορφωμένος επίσκοπος τα λέει λίγο πιο ανεπτυγμένα. Έτσι έχουμε εμφάνιση τέτοιων κειμένων από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα γύρω από ορισμένα πνευματικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά έχουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο και με τα διοικητικά κέντρα της αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσες μεγάλων διοικητικών κέντρων διαμορφώνουν και τις τοπικές λειτουργικές παραδόσεις. Το γεγονός που επέδρασε στην ανάπτυξη της λατρείας με έναν ταχύ ρυθμό από τον 4ο αιώνα και μετά είναι η ελευθερία που παρέχεται στην Εκκλησία. Κυρίως μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, και την υποστήριξη από τον αυτοκράτορα του εκκλησιαστικού βίου, η Εκκλησία αναπτύσσεται πια ελεύθερα και πάβει να κρύβει τα μυστήριά της, τις δραστηριότητές της. Στη διαμόρφωση αυτών των μεγάλων διοικητικών κέντρων που συνοδεύεται από μια ανάπτυξη των τοπικών λειτουργικών παραδόσεων, μπορούμε να αναφέρουμε μερικές ομάδες. Θα αναφερθώ σε 5 τέτοιες ομάδες, που ασφαλώς μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 12. Αλλά 5 ομάδες είναι αντιπροσωπευτικές αυτών των παραδόσεων που θα αναπτυχθούν στο χώρο της λατρείας. Πρώτο μεγάλο κέντρο είναι η Αλεξάνδρεια, στην οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε την Αίγυπτο και την Αιθιοπία, δηλαδή τους Κόπτες. Ένα άλλο μεγάλο κέντρο είναι η Αντιόχεια της Συρίας, την οποία θα την έβλεπα μαζί με την παράδοση των Ιεροσολύμων. Ιεροσόλυμα και Αντιόχεια κινούνται πολιτιστικά με έναν ίδιο βηματισμό. Τρίτο σπουδαίο κέντρο είναι ο Πόντος, μαζί με την Αρμενία και την Ηράκλεια, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετέπειτα Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, η Κωνσταντινούπολη, όταν θα γίνει πρωτεύουσα, θα αναπτύξει δικό της λειτουργικό κέντρο. Επομένως, μπορούμε να εννοήσουμε την Κωνσταντινούπολη ως 4ο κέντρο και μάλιστα να τη συνδέσουμε από τον 8ο αιώνα και μετά με τις σλαβικές χώρες. Ιδιαίτερα από τον 9ο αιώνα και μετά έχουμε σαφέστατη ανάπτυξη του κέντρου της Κωνσταντινούπολης προς τις σλαβικές χώρες. Τέλος, ως 5ο κέντρο θα έβαζα τη Ρώμη με όλη την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βόρειο Αφρική. Τα κείμενα που εμφανίζονται σε αυτά τα 5 κέντρα είναι εντόνως διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Έχουν κοινό υπόβαθρο, έχουν κοινή βάση, έχουν κοινή αναφορά, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, αλλά είναι διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Ιδιαίτερα μάλιστα τα 4 κέντρα, σε σχέση με το 5ο της Ρώμης, έχουν και ένα άλλο στοιχείο που τα διαφοροποιεί, το στοιχείο της γλώσσας. Στη Μέν Ανατολή τα πάντα διαμορφώνονται στην ελληνική γλώσσα, στη Δε Δύση τα πάντα διαμορφώνονται στη λατινική γλώσσα. Δεν αναφέρομαι στην κοπτική, συριακή ή αρμενική γλώσσα, γιατί σε αυτές τις γλώσσες διαφοροποιούνται τα λειτουργικά κείμενα όταν οι λαοί που τις μιλούν εντάσσονται σε μονοφυσιτικές αποκλίσεις και διαιρούνται από το σώμα της Εκκλησίας. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ για να αναφερθώ στο θέμα της γλώσσας. Όχι ότι η ελληνική είναι μια λειτουργική γλώσσα η οποία πρέπει να επιβληθεί. Υπάρχει το στοιχείο των ιερών γλωσσών, ασφαλώς υπάρχει στο χριστιανισμό, η ελληνική και η λατινική λειτουργούν ως ιερές γλώσσες από τη δυναμική τους. Αλλά η ιερή γλώσσα θεσμικά δεν εμφανίστηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, παρά μόνο στη Δύση έχουμε μία τέτοια, δεν θα την έλεγα εκτροπή, αλλά μία μονομανία, όπου επιβλήθηκε η λατινική μετά τον 10ο αιώνα, και μάλιστα η επιβολή αυτή εκφεύγει σε μια γλώσσα που επιβάλλεται πλέον στη λατρεία μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, δηλαδή μέχρι το 1960. Το 1960 έχουμε μία διαφοροποίηση ως προς την δυτική αυτή παράδοση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όταν η Σύνοδος του Βατικανού επέτρεψε σε λαούς που ζουν σε άλλες χώρες να έχουν στα λειτουργικά τους κείμενα τις τοπικές τους γλώσσες. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ανατολή δεν επέβαλε ποτέ την ελληνική γλώσσα ως λειτουργική γλώσσα σε λαούς, και τρανό παράδειγμα έχουμε την περίπτωση της Ιεραποστολής στους Σλάβους, όπου οι Ιεραπόστολοι, διαδίδοντας τον χριστιανισμό, διαμόρφωσαν την υπάρχουσα γλώσσα, δημιούργησαν γραμματική, αλφάβητο κλπ. Και σε κάθε λαό επέτρεπαν την τοπική γλώσσα. Πριν κλείσω αυτή την παρένθεση όμως, θέλω κάτι ακόμα να προσθέσω. Ο μεγάλος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι, υποστήριξε ότι αν θέλουμε να εξετάσουμε την ακρίβεια των λόγων μας σε όποια γλώσσα και αν την διατυπώσουμε αυτή την αλήθεια, ασφαλώς σε σχέση με την Εκκλησία, θα πρέπει να την συγκρίνουμε με τις ελληνικές πηγές, ή όπως συνηθίσαμε να ονομάζουμε, με τους Έλληνες πατέρες.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ανέφερα προηγουμένως την ελευθερία του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τις αιρέσεις, ανέφερα τα μεγάλα κέντρα, λειτουργικά κέντρα. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη λατρείας, η εμφάνιση και η ανάπτυξη του κοινοβιακού μοναχισμού, όχι του ερημιτισμού, αλλά του κοινοβιακού μοναχισμού. Μέχρι και τον 4ο αιώνα ο μοναχισμός είχε χαρακτήρα ερημητικό, καθαρά ασκητικό. Πιστοί άνθρωποι έφευγαν από τον κόσμο και πήγαιναν να ζήσουν έναν αγγελικό βίο, όπως τον έλεγαν, μέσα από δρόμους ασκήσεων, και όλες οι ασκήσεις ουσιαστικά απέβλεπαν στην καταπολέμηση των παθών ή, όπως το θέτει ο Μέγας Αντώνιος, στο πώς θα ταυτίσω το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού. Πρώτος ο μοναχός Παχώμιος, αλλά κυρίως ο Μέγας Βασίλειος, διαμόρφωσαν τον κοινοβιακό μοναχισμό, οργανώνοντάς τον σε μεγάλες μονάδες συγκεντρωτικές. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε δύο μεγάλα έργα που έγιναν το σύνταγμα τρόπων τεινά του μοναχισμού, τους όρους κατά πλάτος και τους όρους κατ' επιτομή, κατ' ουσίαν ένα σύγγραμμα που εκδίδεται σε αναλυτική και συνοπτική μορφή, με τους οποίους όρους οργανώνει τους κανόνες του μοναχισμού. Ο μοναχισμός ένα ζητούμενο έχει, την αδιάλειπτο προσευχή. Κατά τη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτος προσεύχεσθε, ο δρόμος του μοναχισμού είναι μια αδιάλειπτος προσευχή. Η προσευχή ως αναφορά στον Θεό. Για να γίνει αδιάλειπτος η προσευχή, πρέπει συνεχώς να προσευχόμαστε, και έτσι εμφανίζονται τα προσευχητικά κείμενα του μοναχισμού. Αλλά επειδή ο κοινοβιακός μοναχισμός είναι οργανωμένος, πρέπει τα προσευχητικά αυτά κείμενα να είναι κείμενα συνάξεων, όχι απλώς ατομικές προσευχές. Για να γίνονται οι συνάξεις δεν μπορεί να γίνονται προγραμματικά και θεωρητικά, αλλά να υπηρετούν τη σύναξη. Επομένως εντάσσονται σε ένα μυσταγωγικό περιβάλλον, σε ένα μυσταγωγικό πλαίσιο, γίνονται δηλαδή ακολουθίες. Επειδή ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια τέτοια οργάνωση, οι ακολουθίες οργανώνονται κατά τον κοσμικό χρόνο, στον οποίο σιγά σιγά αυτός ο κοσμικός χρόνος που εναρμονίζεται με τις ακολουθίες αυτών των μοναστικών αδελφοτήτων διαπνέεται ή, αν θέλετε, διαποτίζεται από έναν εσχατολογικό χρόνο. Με τέτοιο τρόπο μάλιστα, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ είμαστε εν το κόσμο, συγχρόνως είμαστε και εκτός του κόσμου, όπως διατυπώνεται στη βιβλική γλώσσα. Μπορούμε λοιπόν τώρα να μιλάμε για διαμόρφωση του λεγόμενου τυπικού. Τυπικό είναι μια σειρά διατάξεων που στην αρχή ήταν προφορικές και σιγά σιγά καταγράφηκαν, δηλαδή ο τύπος με τον οποίο γίνονται όλες μας οι συνάξεις μέσα σε ακολουθίες. Διαμορφώνονται λοιπόν τα λεγόμενα τυπικά. Μίλησα προηγουμένως για τα μεγάλα πνευματικά και λειτουργικά κέντρα της Εκκλησίας, ανάλογα με τα διοικητικά κέντρα της Αυτοκρατορίας. Και τα τυπικά εντάσσονται σε αυτή την παρουσία των μεγάλων κέντρων, ώστε να μπορούμε να πούμε για ιδιαίτερα τυπικά. Ιδιαίτερο τυπικό ακολουθιών αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στα Ιεροσόλυμα και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στον Πόντο, ιδιαίτερο αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, και ό,τι εκφράζει αυτή η Κωνσταντινούπολη ως δυναμική οικουμενικής πόλεως. Και ιδιαίτερο βέβαια τυπικό αναπτύσσεται στην Ιταλική Χερσόνησο, με κέντρο τη Ρώμη, που έχει σχέση με τους Γαλάτες, τους Ισπανούς, τη Βόρεια Αφρική, στη λατινική γενικά έκφραση της λατρείας. Τα τυπικά αυτά, τα πολλά και ποικίλα, ακολουθούν σε όλα αυτά τα κέντρα που ανέφερα δύο τύπους. Ο πρώτος, που αναπτύσσεται με πλούσιο περιεχόμενο, με πλούσιες αναπτύξεις, με πλούσιες εκφράσεις, αφορά στους μοναχούς και εκφράζεται μέσα στα πλαίσια του μοναστικού βίου ή των μεγάλων μοναστικών κέντρων. Ο δεύτερος διατυπώνεται και αναπτύσσεται μέσα στις ενορίες, αφορά στους λαϊκούς, τους μη μοναχούς, Γι' αυτό πηγή του δεύτερου αυτού τύπου είναι συνήθως ο επίσκοπος ή το σώμα των επισκόπων. Θα μου πείτε, ο επίσκοπος δεν έχει σχέση με τους μοναχούς. Εδώ τίθεται ένα τεράστιο θέμα. Από τον 3ο αιώνα αρχίζει να αναπτύσσεται μία διαμάχη η οποία σχεδόν γίνεται εγγενής διαμάχη και ενυπάρχει μέχρι σήμερα, ποτέ δεν έλειψε. Μια διαμάχη ανάμεσα στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων. Όταν λέω στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων, μην πάει ο νους μας σε οργανωμένα σώματα. Πρόκειται για δυναμικές τάσεις. Παραδείγματος χάρη, οι μοναχοί ξέρουν ότι χωρίς επίσκοπο εκκλησία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει θεία ευχαριστία, της οποίας ο πρόεδρος, ο επίσκοπος, θα εμφανιστεί ενώπιόν μας ως εικόνα του ίδιου του Χριστού. Δηλαδή χωρίς θεία ευχαριστία δεν υπάρχει και εκκλησία. Υπάρχει μόνον ένας ηθικός δρόμος. Αυτό το ξέρουν οι μοναχοί. Όμως δεν θέλουν ο επίσκοπος να ελέγχει τον δρόμο τους, ερμηνεύοντας τη δράση του επισκόπου ως δράση ενδοϊστορική, ενώ αυτοί θέλουν να δράσουν εκτός της ιστορίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύγκρουση. Δύο δρόμοι υπάρχουν για να μην εξαρτώμε από τον επίσκοπο. Πρώτον, να μην μετέχω της θείας ευχαριστίας. Κάτι που εμφανίζεται πολύ νωρίς στους μοναστικούς κύκλους. Δεν μετέχουν της θείας ευχαριστίας, μένουν στα κελιά τους και πολύ αραιά λαμβάνουν μέρος. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη τον 4ο αιώνα, γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος προσπαθεί να φέρει την ευχαριστία μέσα στα μοναστήρια. Γιατί οι μοναχοί, έχοντας πίσω τους την ιστορία της ερήμου, βλέπουν ότι ο αγιασμός μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον 4ο αιώνα εμφανίζεται ένα σύγγραμμα στα Ιεροσόλυμα από τον επίσκοπο Σοφρόνιο, ο οποίος περιγράφει τη ζωή μιας ασκήτριας που έφτασε στο άκρο της ασκήσεως της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που έζησε επί δεκαετίες στην έρημο μόνη της, χωρίς να εκκλησιαστεί ποτέ της, χωρίς να βρεθεί σε σύναξη θείας ευχαριστίας ποτέ της. Στον βίο της λοιπόν ο Σοφρόνιος μας λέει ότι η τελείωση περνάει μέσα από το ποτήρι της θείας ευχαριστίας, επιμένοντας να τονίσει ότι η Οσία Μαρία δικαιώνεται αφού μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Αργότερα θα εμφανιστεί και ένα άλλο φαινόμενο. Οι ίδιοι οι επίσκοποι που αποτελούν μέλη συνοδικού σώματος δεν θα παραλείπουν σε κάθε σύνοδο, μικρή ή μεγάλη, να ανακαλούν στην τάξη τους μοναχούς. Γι' αυτό έχουμε και μια σωρία κανόνων που εντάσσουν τους μοναχούς κάτω από την εποπτεία των επισκόπων. Αυτή η διαμάχη διαμορφώνει και τα δύο αυτά τυπικά, το μοναστικό και το κοσμικό τυπικό.

Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να μνημονεύσω είναι ότι από τον 4ο ακόμα αιώνα οι μοναχοί αναπτύσσουν προσευχητικά τυπικά, τυπικά που έχουν προσευχές, ενώ στις πόλεις αναπτύσσονται ασματικά τυπικά, αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά να εισάγεται το μέλος. Η αντίδραση των μοναχών απέναντι στην ποιητική γλώσσα και στα μελοποιημένα στοιχεία αυτής της γλώσσας είναι πολύ έντονη αυτή την εποχή. Και όμως, μετά από 2 αιώνες, από τον 6ο αιώνα και μετά, για να μην πω από τον 5ο, οι μοναχοί είναι αυτοί που αρχίζουν να γίνονται οι μεγάλοι δημιουργοί και της ποιήσεως και του μέλους, χωρίς όμως να ενσωματωθούν τελικά στην ευχαριστιακή αντίληψη της Εκκλησίας ή ενσωματώνονται με αντιστάσεις. Αυτούς τους 2 τρόπους ή καλύτερα δρόμους λατρείας τους ονομάζουμε κοσμικό ή ασματικό τυπικό από τη μια και μοναστικό τυπικό από την άλλη. Ήδη από τον 1ο αιώνα έχουμε δημιουργία των πρώτων ύμνων, γιατί θέλω να αναφερθώ λίγο στην παρουσία των ύμνων μέσα στη λατρεία, απλών ύμνων που δεν είναι ψαλμοί, αν και το ψαλτήρι παρέμεινε για πάντα το μεγάλο ποιητικό σύνθεμα της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Μαζί δηλαδή με τους ψαλμούς αρχίζουν να αναπτύσσονται μικρά ποιητικά συνθέματα. Τέτοια ποιητικά συνθέματα βρίσκομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, καθώς και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Για παράδειγμα αναφέρω ότι στα τέλη του 2ου αιώνα παρουσιάζεται στην Εκκλησία ο λεγόμενος λιχνικός ύμνος, το γνωστό μας «Φως Ιλαρών», που το ακούμε σε κάθε εσπερινό, το οποίο αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη γύρω στο 180 περίπου μετά Χριστόν. Μεγάλοι δάσκαλοι εμφανίζουν επίσης ποιητικές συνθέσεις εξαιρετικές, όπως είναι ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος και ο Γρηγόριος ο Νήσις. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Ποιος πρώτος χρησιμοποιεί την εμελή ποιητική σύνθεση για να διδάξει? Η απάντηση, μη σας παραξενέψει, είναι ο Άριος. Ο Άριος που δεν έγινε ποτέ επίσκοπος, παρέμεινε πάντα ένας πρεσβύτερος στην Αλεξάνδρεια, αλλά εξαιρετικό μυαλό, φτιάχνει ένα ποιητικό σύνθεμα που το ονομάζει Θάλια, το μελοποιεί, φαίνεται ότι γοητεύει τον κόσμο με αυτό το ποίημα, επειδή έχει ακριβώς και το μέλος, και μέσω αυτού του συνθέματος προσπαθεί να διαδώσει την ερμηνεία που έχει περί του προσώπου του Χριστού. Μας έχουν μείνει ελάχιστα σπαράγματα από αυτό το ποίημα. Δεν θέλω να πω ότι αργότερα οι άλλοι πατέρες μιμήθηκαν τον Άριο, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι την ίδια εποχή, από κάποια συγκυρία ή από κάποια εσωτερική όθηση, που έχουν μεγάλες εποχές να εμφανίζουν ταυτόχρονα κάποιες αναπτύξεις, εμφανίζονται και τα πρώτα ποιητικά συνθέματα της Εκκλησίας, ενώ μεγάλα ποιητικά συνθέματα. Έτσι σιγά σιγά μέσα στις ακολουθίες των ενοριών εισάγονται νέοι ύμνοι, ενώ αρχίζουν να υποχωρούν οι ύμνοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν αναφέρομαι ακόμα στις μεγάλες συνθέσεις. Παράλληλα αναπτύσσονται τα μεγάλα προσευχητικά κείμενα στα μοναστήρια. Μια τέτοια προσευχητική σύνθεση που έχει παραμείνει μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα την ακούμε κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι η περίφημη προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μυθός, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρης έμητος, ο δούλο» κτλ. Την αναφέρω γιατί δείχνει το περιεχόμενο αυτών των προσευχητικών κειμένων τα οποία έχουν διασωθεί στις πηγές. Όσο προχωράμε προς τον 6ο αιώνα, εμφανίζονται μεγάλα ποίηματα τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με κανονική μουσική σύνθεση, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ονομάζουμε υποψάλλην. Υποψάλλονται.
ακόμα η μουσική δεν έχει αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ότι με τη μουσική υπήρχε μια στάση της Εκκλησίας διστακτική, επειδή η μουσική μας πήγαινε λίγο προς την ειδωλολατρία. Πρέπει να πισθούν ή εκ των πραγμάτων να φανεί ότι εξέλιπε πλήρως ο κίνδυνος ειδωλολατρίας για να μπορέσουν να βάλουν μέσα στη ζωή τους τη μουσική. Πάντως το λεγόμενο κοσμικό ή ασματικό τυπικό, το οποίο είναι περιορισμένο χρονικά, ένα εσπερινό Σαββάτου και μια σύναξη Κυριακής είναι ουσιαστικά, είναι αυτό που κάνει χρήση μουσικών μελών. Αυτό το κοσμικό ή ασματικό τυπικό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τον 11ο αιώνα, αλλά έχει αρχίσει να υποχωρεί μετά το τέλος της οικονομαχίας. Από τον 6ο αιώνα θα αρχίσουν τα μοναστήρια να αναπτύσσουν μεγάλες ποιητικές συνθέσεις. Γνωστή μας ποιητική σύνθεση είναι, ως μορφή εννοώ, είναι το κοντάκιο. Το κοντάκιο είναι ένα ποίημα, μακροσκελές ποίημα, που ακολουθεί αρχαϊκά συλλαβικά μέτρα, είτε ίαμβο, είτε ανάπεστο, είτε τροχαίο, και εμπεριέχει μια διήγηση για την Εκκλησία, μια δογματική διήγηση γιατί πρέπει ο λαός να διδαχθεί. Τα κοντάκια είναι συνθέσεις με διδακτικό περιεχόμενο. Ένας μεγάλος ποιητής κοντακίων είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός. Πολύ μεγάλος επίσης ποιητής είναι και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά με μια διαφορά, ότι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγραψε σε αρχαϊκό μέτρο και σε αρχαϊκή γλώσσα και δεν τον καταλάβαινε ο λαός. Τα έπι του, έτσι τα ονομάζουμε, θρησκευτικά ή δογματικά κυρίως έπι, είναι υπέροχες συνθέσεις, αλλά επειδή είναι γραμμένα σε ομηρική γλώσσα, δεν γίνονται εύκολα κατανοητά. Ενώ ο Ρωμανός κάνει τη στροφή προς τη γλώσσα του λαού και δημιουργεί συνθέσεις που είναι κατανοητές από το λαό.

Αναφερόμαστε λοιπόν στα κοντάκια. Ονομάστηκαν κοντάκια ενώ πρόκειται για ποίηματα. Δεν διαφέρουν κατά τη μορφή από τα ποίηματα τα εκτός της Εκκλησίας, τις μεγάλες συνθέσεις των ελληνιστικών χρόνων και των ύστερων αρχαϊκών χρόνων που συναντούμε στις πηγές, είτε ερωτικές, είτε κοινωνικές, είτε αγροτικές συνθέσεις. Τους έδωσαν όμως ένα ιδιαίτερο όνομα που να σημαίνει σύνθεμα θρησκευτικό ή ιερό σύνθεμα προορισμένο για την εκκλησιαστική παιδαγωγία ή διδασκαλία, και ταυτίστηκε η λέξη κοντάκιο με ένα τέτοιο θρησκευτικό ύμνο. Γιατί κοντάκιο? Την εποχή εκείνη έγραφαν σε ηλιτάρια, δηλαδή δέρματα με ειδική επεξεργασία, κολλημένα το ένα στο άλλο, που αποτελούσαν ένα μακρό έτσι υλικό. Αυτό το υλικό, το μακρότατο, που θα είχε γραμμένο ένα τέτοιο σύνθεμα, τυλιγόταν σε ένα κοντάρι, ένα μικρό κονταράκι, κοντάκιο δηλαδή. Και αυτό το κοντάκιο έπαιρνε ο αναγνώστης, παραδείγματος χάρη, στη γιορτή των Χριστουγέννων, το τραβούσε από τη βιβλιοθήκη, που εκεί πέρα ήταν τοποθετημένα. Και έτσι έμεινε η λέξη κοντάκιο. Από τον 7ο όμως αιώνα αρχίζουμε να έχουμε, τώρα μέσα στους μοναστικούς κύκλους, μια τεράστια στροφή, όπου οι ίδιοι οι μοναχοί, έχοντας αναπτύξει τη ζωή τους, αρχίζουν να γίνονται ποιητές, συνθέτες και δημιουργοί μεγάλων υμνογραφικών συνθέσεων. Δεν θέλουν να μιμηθούν τους ποιητές, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται και εκτός εκκλησίας, αλλά θέλουν να ανακαλύψουν κάτι καινούριο και να είναι ουσιώδες αυτό το καινούριο. Δεν ξέρουμε ποιος το πρωτοανακάλυψε, ξέρουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός ασφαλώς, αλλά δεν είναι δικό του δημιούργημα. Τι εννοώ? Ανακαλύπτουν τον λεγόμενο κανόνα, έναν τρόπο συνθέσεως ποιημάτων διαφορετικό από το κοντάκιο. Το ονόμασαν κανόνα γιατί είναι σαν ένας οδηγός κάθε εκκλησιαστικής και θρησκευτικής συνθέσεως μέσα στον εκκλησιαστικό μας βίο. Είπα προηγουμένως ότι στις ακολουθίες πολλές φορές διάβαζαν ποιητικές συνθέσεις που είναι εγκατεσπαρμένες σε όλη τη βίβλο, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, οι περισσότερες, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Αυτές τις συνθέσεις τις ονομάζουμε οδές. Η λέξη οδή υπάρχει στη μετάφραση των Εβδομήκοντα όταν χαρακτηρίζει το ποίημα που συντέθηκε από τους Εβραίους μόλις πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Την οδή μάλιστα αυτή την τραγούδησαν με εμελή τρόπο, όπως μας περιγράφει το Ιερό Κείμενο. Δημιούργησαν έναν χορό, μια χοροδία, με την αδελφή του Μωυσή την Μαριάμ, με τον αδελφό του τον Άρον, με τα παιδιά των Ιουδαίων, τους παιδες των Ιουδαίων, και τραγούδησαν οδύν εις τον Κύριον. Των Ιουδαίων, τους παιδες των Ιουδαίων, και τραγούδησαν οδύν εις τον Κύριον. Να μια οδή λοιπόν.

πούμε ότι εμφανίστηκαν 5-6 οδές τις οποίες χρησιμοποιούσε η Εκκλησία συνέχεια γιατί δόξαζαν το Θεό. Παραδείγματος χάρη, μια προσευχή της προφήτηδας Άννας ή μια προσευχή τραγούδι που αναφέρεται στον θάνατο του Μωυσή, θλιβερή ως προς το περιεχόμενο γιατί εμπεριέχει την παρουσία θανάτου, ή την περίφημη προσευχή του Ιωνά ή την περίφημη προσευχή των τριών παιδών. Και όταν λέω προσευχή εννοώ οδή. Και από την Καινή Διαθήκη βρήκαν επίσης ότι υπάρχει μια ανάλογη οδή, ο χαιρετισμός της Παναγίας στην Ελισάβετ. Θυμίζω ότι όταν συναντάει την Ελισάβετ η Παναγία, της απευθύνει την περίφημη οδή «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου» κλπ. Που κατά το μέτρο μοιάζει με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ο δοξολογικός ύμνος του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Λοιπόν, πήραν αυτά από τις οδές, διάλεξαν αυτές που προσαρμόζονται απόλυτα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας και δημιούργησαν τον κατάλογο 9 οδών. Πάνω σε κάθε μια από αυτές τις οδές ανέπτυξαν μια σειρά σύντομων ποιητικών συνθέσεων που ναι μεν αναφέρονταν στο περιεχόμενο της κάθε οδής αλλά ανέπτυσαν ένα επεισόδιο από τη ζωή του Χριστού, μια δοξολογία στο Θεό ιδιαίτερη, είχαν δηλαδή και το δικό τους περιεχόμενο, διασώζοντας τη σύνδεση με τη συγκεκριμένη οδή. Είναι λίγο παράξενο σύνθεμα αυτό, ενώ ο κανόνας, με δικούς του εσωτερικούς νόμους. Έτσι δημιουργήθηκαν κανόνες που εμπεριείχαν ένα ανεξάντλητο πλούτο, διότι σχολιάζονταν οι εορτές των μαρτύρων, οι εορτές των μεγάλων Αγίων, οι εορτές από τη ζωή του Χριστού, οι εορτές από τη ζωή της Παναγίας. Από τον 5ο αιώνα και μετά έχουμε αναφορές σε πολλές γιορτές που έχουν με πηγή τους τα βιβλικά επεισόδια ή τα βιβλικά πρόσωπα, αλλά συγχρόνως αναφέρονται σε ιερά πρόσωπα που έζησαν στη ζωή της Εκκλησίας, είτε ως μάρτυρες είτε ως Άγιοι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 400 μια μεγάλη γιορτή που είχε η Εκκλησία ήταν τα Θεοφάνεια, η μεγαλύτερη μετά το Πάσχα γιορτή της. Τι γιόρταζαν τα Θεοφάνεια? Αυτό που λέει η λέξη, την εμφάνεια του Θεού. Η εμφάνεια του Θεού για την Εκκλησία σήμαινε την αποκάλυψη της ιότητας του Χριστού. Όταν βαπτίζεται ο Χριστός ακούγεται φωνή, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Εξυπακούεται ότι αυτός που βαπτίζεται έχει γεννηθεί αληθώς ως άνθρωπος. Αυτό το περιστατικό ειδικά της γεννήσεως του Χριστού απομονώνεται στη Δύση και γιορτάζεται όχι στις 6 Ιανουαρίου που μέχρι τότε συνηθιζόταν αλλά στις 25 Δεκεμβρίου. Όταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκλέγεται επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, εισάγει το 400 μετά Χριστόν τη γιορτή των Χριστουγέννων να γιορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι τότε γιορταζόταν, ακριβέστερα μνημονευόταν, στις 6 Ιανουαρίου. Από τα Χριστούγεννα θα δημιουργηθούν νέες γιορτές. Αφού 25 Δεκεμβρίου είναι Χριστούγεννα, πάμε 9 μήνες πίσω και έχουμε τον Ευαγγελισμό. Πάμε 8 μέρες μπροστά και έχουμε την Περιτομή. Πάμε 40 μέρες μπροστά και έχουμε την Υπαπαντή. Κυρίως όμως από το 450 μετά Χριστόν, δηλαδή μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο, αρχίζουν να εμφανίζονται και γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Εφόσον θα δημιουργηθούν γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, θα δημιουργηθούν και γύρω από τη μεγάλη μορφή της Καινής Διαθήκης, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και έτσι θα έχουμε πάλι γιορτή για τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου, για τη γέννησή του, για την

τον αποκεφαλισμό του για την κοίμησή του. Αυτές όλες τις γιορτές αναλαμβάνουν από τον 6ο αιώνα και μετά να τις εμπλουτίζουν με περιεχόμενο, επιμένω, διδακτικό και όχι απλώς βιβλικό. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

του βίου του εις θεόν αποδημήσαντος ιερομόναχου Στάρετς Ζωσιμά, συντεταγμένα κατά της ίδιας αυτού αφηγήσεις υπό Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Βιογραφικές πληροφορίες. Ολίγα την άπερη του νεαρού αδερφού του Στάρετς Ζωσιμά. Αγαπητοί μου πατέρες και δάσκαλοι, γεννήθηκα σε μια μακρινή βόρεια επαρχία στην πολιτεία. Ο πατέρας μου ήταν ευγενής, μα όχι από τους εξέχοντες και χωρίς μεγάλους τίτλους. Πέθανε όταν εγώ ήμουν μόλις 2 χρονών και δεν το θυμάμαι καθόλου. Άφησε στη μητέρα μου ένα μικρό ξύλινο σπίτι και ένα κεφάλαιο μικρό, αρκετό όμως για να ζήσει τα παιδιά της χωρίς στεναχώριες. 2 μας είχε όλους και όλους η μητέρα μου. Εμένα που με λέγανε Ζινόβιο και τον μεγαλύτερο αδερφό μου, το Μάρκελο. Ήταν κάπου 8 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Είχε παράφορο και ευερέθιστο χαρακτήρα. Μα ήταν καλός. Δεν κορόιδευε κανέναν. Και παράξενα σιωπηλός. Ιδιαίτερα σαν ήταν στο σπίτι με μένα, με τη μητέρα ή με τους υπηρέτες. Στο γυμνάσιο ήταν καλός μαθητής, μα δεν έπιανε ποτέ του φιλίες με τα άλλα τα παιδιά. Αν και δεν μάλωνε μαζί τους, έτσι τουλάχιστον θυμόταν η μητέρα. Μισό χρόνο πριν από το θάνατό του, όταν είχε πια κλείσει τα 17, άρχισε να πηγαίνει συχνά στο σπίτι ενός ανθρώπου που ζούσε μόνος του και ήταν κάτι σαν πολιτικός εξόριστος στην πολιτεία μας. Τον είχαν εκτοπίσει από τη Μόσχα για τις φιλελεύθερες ιδέες του. Τούτος ο εξόριστος ήταν επιφανής επιστήμων, ο γνωστός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο. Άγνωστο γιατί, αγάπησε τον Μάρκελο και άρχισε να τον δέχεται στο σπίτι του. Ο νέος κάθονταν μαζί του ολάκερες βραδιές και αυτό γίνονταν όλο το χειμώνα, ως την ώρα που διορίσανε τον εξόριστο σε μια κρατική υπηρεσία στην Πετρούπολη. Αυτό το είχε ζητήσει ο ίδιος και το πέτυχε γιατί είχε υποστηρικτές. Άρχισε η Μεγάλη Σαρακοστή και ο Μάρκελος δεν ήθελε να νηστέψει. Έβριζε και κορόιδευε. «Όλα αυτά είναι βλακίες», έλεγε. «Κι ούτε υπάρχει κανένας Θεός. Τόσο που έκανε τη μητέρα και τους υπηρέτες να φρίξουν. Μα και μένα το μικρό, γιατί αν και ήμουν μόλις 9 χρονών, τρόμαξα τόσο πολύ σαν άκουσα εκείνα τα λόγια. Οι υπηρέτες μας ήταν όλοι δουλοπάρικοι. 4 όλοι κι όλοι, αγορασμένοι στο όνομα γνωστού μας Τσιφλικά. Θυμάμαι ακόμα πως πούλησε η μητέρα μου έναν από αυτούς, τη μαγείρισα, την Αφήμια, μια κουτσή γριά για 60 ρούβλια σε χαρτονόμισμα, και στη θέση της πήρε μια ελεύθερη. Ξαφνικά, την 6η εβδομάδα της νηστείας, ο αδερφός μου αρρώστησε. Ήταν πάντα του φιλάσθενος. Κάτι είχε το στήθος του. Ήταν αδύνατος και σχεδόν προφηματικός. Ήταν ψηλός, μα πολύ λεπτός και αδύνατος. Το πρόσωπό του όμως ήταν πολύ όμορφο. Ίσως και να είχε κρυολογήσει. Όμως αν ήρθε ο γιατρός, ψιθύρισε στη μητέρα πως έχει καλπάζουσα και πως δεν θα βγάλει την άνοιξη. Η μητέρα άρχισε να κλαίει και παρακαλούσε τον αδερφό μου με προφυλάξεις, ιδίως για να μην τον φοβήσει, να νηστέψει και να κοινωνήσει, γιατί τότε δεν είχε πέσει ακόμα στο κρεβάτι. Όταν το άκουσε εκείνος, θύμωσε τόσο πολύ και έβρισε το ναό του Κυρίου. Ωστόσο, έπεσε σε συλλογή.
κατάλαβε πως η αρρώστια του είναι επικίνδυνη και πως γι' αυτόν τον στέλνει η μητέρα του, όσο έχει ακόμα δυνάμεις, να πάει να κοινωνήσει. Εδώ που τα λέμε, το ήξερε πια και ο ίδιος πως από καιρό ήταν άρρωστος. Και μια φορά, πριν από ένα χρόνο, είχε πει σε μένα και στη μητέρα μου, με όλη του την ψυχραιμία καθώς τρώγαμε, «Λίγα είναι ακόμα τα ψωμιά μου. Ίσως και να μην το βγάλω τούτο το χρόνο». Και σάμπος να το είχε προφητέψει. Πέρασαν 2-3 μέρες και μπήκε η μεγάλη εβδομάδα. Και να πω, ο αδερφός μου άρχισε να νηστεύει από την Τρίτη το πρωί. Για να πω την αλήθεια, μητερούλα, για σας το κάνω, για να ευχαριστηθείτε και να ησυχάσετε, της είπε. Η μητέρα άρχισε να κλαίει από χαρά, μα και από λύπη. Πά να πει λοιπόν πως είναι κοντά το τέλος μου, μια και άλλαξε έτσι. Μα δεν πρόφτασε να πάει πολλές φορές στην εκκλησιά, γιατί κρεβατώθηκε. Τον εξομολόγησαν λοιπόν και τον μεταλάβανε στο σπίτι. Οι μέρες ήταν φωτεινές, ασυνέφιαστες, μυρωμένες. Το Πάσχα έπεφτε αργά. Όλη τη νύχτα, θυμάμαι, έβηχε. Ο ύπνος του ήταν ταραγμένος. Μα το πρωί πάντα ντύνονταν και προσπαθούσε να κάτσει στη μαλακιά πολυθρόνα. Έτσι και τον θυμάμαι. Κάθεται ήσυχος, σεμνός, χαμογελάει. Ήταν άρρωστος, μα το πρόσωπό του ήταν εύθυμο, χαρούμενο. Είχε αλλάξει ολόκληρος ψυχικά. Και πόσο αξιοθαύμαστη ήταν τούτη η ξαφνική αλλαγή. Έμπαινε στο δωμάτιό του η γριά παραμάνα. «Άσε με, καλέ μου, να ανάψω και εδώ μέσα το καντήλι, μπροστά στα εικονίσματα». Πρώτα δεν άφηνε να το ανάψουν. Το έσβηνε ο ίδιος μάλιστα. «Άναψέ το, αγαπητή μου, άναψέ το. Ήμουν ένα τέρας όταν σας το απαγόρευα. Συγγνώμη. Εσύ, καθώς ανάβεις το καντήλι στο Θεό, προσεύχεσαι. Εγώ σε βλέπω, σε χαίρομαι και θωρώντας σε προσεύχομαι. Προσευχόμαστε λοιπόν και οι δύο στον ίδιο Θεό». Αυτά τα λόγια μας φαίνονταν παράξενα. Η μητέρα κλειδώνονταν στο δωμάτιό της και όλο έκλαιγε, έκλαιγε. Μονάχα όταν ερχόταν να τον δει, σκούπισε τα μάτια της και έκανε τη χαρούμενη. «Μην κλαις, μητερούλα μου, μην κλαις, καλούλα μου», της έλεγε καμιά φορά. «Θα ζήσω πολύ καιρό ακόμα. Έχω πολλές χαρές να δοκιμάσω μαζί σας. Και η ζωή, η ζωή είναι χαρούμενη, εύθυμη. Αχ, καλέ μου, τι χαρά είναι τούτη για σένα, όταν καίγεσαι όλη τη νύχτα στον πυρετό και βύχεις, έτσι που λίγο ακόμα και θα ξεσκιστεί το στήθος σου». «Μαμά», της απαντούσε, «μην κλαις, η ζωή είναι παράδεισος και όλοι μας στον παράδεισο βρισκόμαστε, μόνο που δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Μα αν το καταλάβουμε, αύριο κιόλας θα γίνονταν ολάκερος ο κόσμος παράδεισος». Όλοι απορούσαν με τα λόγια του. Τόσο παράξενα τα έλεγε και με τόση σιγουριά. Συγκινιόνταν και κλαίγανε. Έρχονταν να μας επισκεφτούν οι γνωστοί μας. «Αγαπημένοι μου», τους έλεγε, «καλοί μου, τι έκανα και μ' αγαπάτε? Γιατί αγαπάτε έναν άνθρωπο σαν και μένα? Και γιατί δεν καταλάβαινα πρωτύτερα? Γιατί δεν το εκτιμούσα?» Στους υπηρέτες έλεγε κάθε ώρα και στιγμή, «καλοί μου, γιατί με υπηρετείτε? Μήπως το αξίζω τάχα να με υπηρετούν? Αν με λυπόνταν ο Θεός και μ' άφηνε να ζήσω, εγώ θα σας υπηρετούσα, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να υπηρετούν ο ένας τον άλλον». Η μητέρα τον άκουγε και κουνούσε το κεφάλι. «Αγαπημένε μου,
Η αρρώστια είναι που σε κάνει να μιλάς έτσι. «Μαμά μου, χαρά μου», της έλεγε. «Δεν μπορεί να μην υπάρχουν δούλοι και αφεντάδες. Όμως ας γίνω λοιπόν κι εγώ δούλος των δούλων μου. Να γίνω για αυτούς αυτό που είναι και εκείνοι για μένα. Και πρέπει να σου πω ακόμα, μητερούλα, πως ο καθένας μας είναι ένοχος μπροστά στους άλλους και πιο πολύ απ' όλους εγώ». Η μητερούλα χαμογελούσε με αυτά τα λόγια του. Έκλαιγε και χαμογελούσε. «Και γιατί είσαι πιο πολύ απ' όλους ένοχος μπροστά σε όλον τον κόσμο? Υπάρχουν φωνιάδες, ληστές. Μα εσύ τι αμαρτίες πρόφτασες να κάνεις που κατηγορείς έτσι τον εαυτό σου?» «Μητερούλα μου, στα γονίτσα του αίματός μου», της είπε. Άρχισε τότε αναπάντεχα να λέει κάτι τέτοια χαϊδευτικά και απροσδόκητα λόγια. «Ακριβή μου σταγονίτσα, χαρούλα μου, μάθε πως ο καθένας είναι ένοχος μπροστά σε όλους και για όλα. Δεν ξέρω πως να σου το εξηγήσω αυτό, μα το νιώθω πως έτσι είναι. Το νιώθω τόσο πολύ ως την Οδύνη. Και πως μπορούσαμε λοιπόν να ζήσουμε και να τσακωνόμαστε και να μην ξέρουμε τίποτα όλοι μας?» Έτσι λοιπόν σηκώνονταν κάθε μέρα από τον ύπνο όλο και πιο καλόκαρδος, όλο και πιο τρυφερός, χαρούμενος, πάλλοντας όλος από αγάπη. Έρχονταν ο γιατρός, ένας γέρος Γερμανός, Άιζενσμιτ τον λέγανε. «Τι λέτε λοιπόν, γιατρέ, θα ζήσω ακόμα καμιά μέρα?» αστειεύονταν αυτός. «Όχι μονάχα μία, μα πολλές», απαντούσε ο γιατρός, «και μήνες και χρόνια». «Τι να τους κάνεις τους μήνες και τα χρόνια?» αναφωνούσε αυτός. «Για ποιο λόγο να μετράμε τις μέρες? Και μια μέρα φτάνει για να γνωρίσει ο άνθρωπος όλη την ευτυχία. Καλή μου, γιατί να μαλώνουμε και να πενευόμαστε ο ένας μπροστά στον άλλον? Γιατί να μνησικακούμε? Ας πάμε στον κήπο και ας παίξουμε, αγαπώντας, επενώντας και φιλώντας ο ένας τον άλλον και ευλογώντας τη ζωή». «Δεν θα ζήσει πολύ», ψιθύρισε ο γιατρός τη μητέρα όταν εκείνη τον συνόδευε έως την εξώπορτα. «Αρχίζει να χάνει τα λογικά του». Τα παράθυρα του δωματίου του έβλεπαν στον κήπο που τον σκίαζαν πελώρια γέρικα δέντρα. Στα κλαδιά τους είχαν δέσει πια τα μάτια. Ήρθαν τα πρώτα πουλιά από το χειμωνιάτικο ταξίδι τους. Φτεροκοπούσαν και τραγουδούσαν κάτω από τα παράθυρά του. Και ξαφνικά, καθώς τα κοίταξε και τα χαιρόνταν, άρχισε και από αυτά να ζητάει συγχώρεση.

Πουλάκια του Θεού, χαρούμενα πουλάκια, συγχωρέστε με, συγχωρέστε με κι εσείς, γιατί και απέναντί σας είμαι αμαρτωλός. Αυτό πια κανένας δεν μπορούσε τότε να το καταλάβει, μα εκείνος έκλαιγε από τη χαρά του. Ναι, έλεγε, όλη η δόξα του Θεού ήταν γύρω μου. Τα πουλάκια, τα δέντρα, τα λιβάδια, οι ουρανοί. Μονάχα εγώ ζούσα στην τροπή. Μονάχα εγώ τα ατίμασα όλα και δεν μπόρεσα να δω την ομορφιά και τη δόξα. Σαν πολλά κρίματα να παίρνεις πάνω σου, έλεγε καμιά φορά η μητέρα και έκλαιγε. Μητερούλα μου, χαρά μου, δεν κλαίω από τη λύπη μου, μα γιατί είμαι ευτυχισμένος. Εγώ ο ίδιος θέλω να φανώ ένοχος απέναντί τους. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό, γιατί δεν ξέρω κι εγώ πώς να το αγαπήσω. Παραδέχομαι πως έκανα σε όλους κακό, όμως όλοι θα με συγχωρέσουν. Αυτό ίσα ίσα είναι ο παράδεισος. Μήπως τα είχα τώρα, δεν είμαι στον παράδεισο. Ήταν κι άλλα πολλά που δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι πως μια φορά μπήκα στο δωμάτιό του μοναχός μου, όταν δεν ήταν κανένας εκεί. Βράδιαζε. Ο ήλιος έπεφτε και όλο το δωμάτιο φωτίζονταν από τις πλάγιες ακτίνες του. Μου έγνεψε να πάω κοντά του μόλις με είδε. Τον πλησίασα. Αυτός έβαλε τα δυο του χέρια στους ώμους μου και με κοίταξε με τρυφερότητα, με αγάπη. Δεν είπε τίποτα, μονάχα με κοίταξε, έτσι για λίγο. Λοιπόν, μου λέει, έλα, πήγαινε τώρα να παίξεις, ζήσε για μένα. Βγήκα τότε και πήγα να παίξω. Πολλές φορές στη ζωή μου θυμήθηκα αργότερα, με δάκρυα στα μάτια, πως με είχε προστάξει να ζήσω για αυτόν. Έλεγε και άλλα πολλά τέτοια υπέροχα και θαυμαστά λόγια, αν και τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Πέθανε την τρίτη εβδομάδα μετά το Πάσχα, διατηρώντας ως το τέλος τις αισθήσεις του, και αν και είχε πάψει πια να μιλάει, δεν άλλαξε όμως ως την τελευταία του στιγμή. Μας κοίταζε χαρούμενος. Στα μάτια του καθρεφτίζονταν η αγαλίαση. Μας αναζητούσε με τα βλέμματά του. Μας χαμογελούσε, μας καλούσε. Ακόμα και στην πολιτεία μίλησαν πολλοί για το θάνατό του. Όλα αυτά με συγκίνησαν τότε, μα όχι και πάρα πολύ, αν και έκλαψα πολύ όταν τον κηδεύανε. Ήμουνα μικρός, παιδί ακόμα, όμως όλο αυτό το συναίσθημα φόλιασε στην καρδιά μου. Μα θα έρχονταν καιρός που θα ξυπνούσε και θα απομακρύνονταν στο κάλεσμα. Έτσι και έγινε. Ολίγα περί της επιδράσεως της Αγίας Γραφής εις των βίων του Στάρετς Ζωσιμά. Έμεινα τότε μόνος με τη μητερούλα μου. Σε λίγο καιρό καλοί φίλοι τη συμβούλευσαν και τη είπαν πως μια και σας έμεινε ένας μονάχα γιος και μια και δεν είσαστε φτωχιά και έχετε κάποια περιουσία, γιατί να μη στείλετε το γιώκα σας στην Πετρούπολη όπως κάνουν όλοι. Μένοντας εδώ ίσως και να του στερήσετε μια λαμπρή τύχη. Της ρίξανε ακόμα την ιδέα να μπω στην στρατιωτική σχολή για να καταταγώ στην αυτοκρατορική φρουρά. Η μητέρα πολύ καιρό δεν μπορούσε να το αποφασίσει. Δεν της έκανε καρδιά να αποχωριστεί και τον τελευταίο της γιο. Τέλος, αποφάσισε. Αν και έκλαψε πολύ, το αποφάσισε. Νόμιζε πως αφήνοντάς με να φύγω φροντίζει για την ευτυχία μου. Με πήγε στην Πετρούπολη και με έβαλε στη σχολή.
Από τότε δεν την ξανάδα, γιατί πέθανε σε 3 χρόνια. 3 χρόνια θλίψης και αγωνίας και για τους δυο μας. Από το πατρικό μου αποκόμισα μονάχα τις πολυτιμότερες αναμνήσεις, γιατί δεν υπάρχουν πολυτιμότερες αναμνήσεις για τον άνθρωπο από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας στο πατρικό του σπίτι. Και αυτό γίνεται πάντα, αρκεί να βασιλεύει στην οικογένεια έστω και ελάχιστη ομόνοια και αγάπη. Μα και από τη χειρότερη οικογένεια μπορείς να διατηρήσεις πολύτιμες αναμνήσεις. Φτάνει μονάχα η ίδια η ψυχή σου να είναι ικανή να αναζητεί το αξιότερο. Ανάμεσα στις οικογενειακές μου αναμνήσεις συγκαταλέγω και την ιερά ιστορία που γι' αυτή δοκίμαζα μεγάλη περιέργεια τότε στο πατρικό μου σπίτι όταν ήμουν παιδί. Είχα τότε ένα βιβλίο ιεράς ιστορίας με θαυμάσιες ζωγραφιές που ο τίτλος του ήταν 104 ιερέ ιστορίε της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν έμαθα να διαβάζω. Και τώρα ακόμα το έχω μαζί μου. Εδώ, στο ράφι είναι. Το φυλάω σαν πολύτιμο ενθύμιο. Μα και πριν ακόμα μάθω να διαβάζω, θυμάμαι πως ένιωσα για πρώτη φορά τη θρησκευτική κατάνοιξη όταν ήμουν μόλις 8 χρονών. Με είχε πάει η μητέρα μου μόνο μου. Δεν θυμάμαι που ήταν τότε ο αδερφός μου. Στο ναό του Κυρίου, μία μεγάλη Δευτέρα. Η μέρα ήταν ξάστερη και εγώ, καθώς τα θυμάμαι τώρα, μου φαίνεται πως ξαναβλέπω το θυμίαμα να ανάβει αργά προς τα πάνω και από το θόλο, από ένα στενό παραθυράκι, να ξεχύνονται οι ακτίδες του Θεού. Και καθώς το θυμίαμα έφτανε ως τις ακτίδες, θαρούσες πως έλειωνε μέσα σου. Κοίταζα με συγκίνηση και για πρώτη φορά στη ζωή μου δέχτηκα τότε στην ψυχή μου το σπόρο του Θείου Λόγου με κατανόηση. Ένας έφηβος προχώρησε στη μέση του ναού με ένα μεγάλο βιβλίο στα χέρια. Τόσο μεγάλο που τότε μου φάνηκε πως το σήκωνε με μεγάλο κόπο. Το έβαλε πάνω στο αναλόγιο, το άνοιξε και άρχισε να διαβάζει. Και ξαφνικά, εγώ τότε, για πρώτη φορά στη ζωή μου, κάτι κατάλαβα από αυτά που διαβάζουν στον οίκο του Κυρίου. Ζούσε στη χώρα ένας άνθρωπος δίκαιος και ευσεβής και είχε τόσο βιός, τόσες καμήλες, τόσα πρόβατα και τόσους όνους και τα παιδιά του χαίρονταν και αυτός τα αγαπούσε πολύ και παρακαλούσε για αυτά το Θεό. Φοβόταν μη τυχόν και αμαρτήσουν στη χαρά τους. Μα να που ο διάβολος ανεβαίνει μαζί με τους γιους του Θεού στο Θεό και του λέει πως διέτρεξε όλη τη γη και υπό την γη. Προσέχεις τη διάνοιά σου κατά του παιδός μου, Ιώβ, σε σένα μιλάω. Τον ρωτάει ο Θεός. Και καυχήθηκε ο Θεός το διάβολο, δείχνοντάς του τον Άγιο τον δούλο του Ιώβ. Ο διάβολος εκάγχασε με τα λόγια τούτα του Θεού. Απόστειλον την χείραν σου και άψε πάντων ονέχην. Ή μην εις πρόσωπον σε ευλογήσει. Τότε ο Θεός παρέδωσε το δίκαιό του, τον τόσο αγαπημένο του, και ο διάβολος έπληξε τα παιδιά του και τα ζωντανά του και σκόρπισε την περιουσία του όλα μαζί ξαφνικά σαν από οργή Θεού. Και ο Ιώβ ξέσκισε τα ρούχα του και έπεσε στα γόνατα λέγοντας «Γυμνός εξήλθον εκ τηλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο.
ως το Κυρίο έδοξεν, ούτω και γένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Πατέρες και δάσκαλοι μου, συγχωρέστε μου τα τωρινά μου δάκρυα, μα μου φαίνεται πως όλα τα παιδικά μου χρόνια ξανάρχονται και πάλι μπροστά μου. Αναπνέω και τώρα όπως ανάπνεα και τότε με το παιδικό οχτάχρονο στήθος μου, και νιώθω όπως και τότε έκπληξη, ταραχή και χαρά. Μου είχαν τόσο μαγέψει τότε τη φαντασία μου οι καμήλες, ο Σατανάς, που μιλούσε έτσι με το Θεό, και ο Θεός που παρέδωσε έτσι τον δούλο του στην απώλεια, και ο δούλος του που αναφώνησε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας, παρόλο που έτσι τον τιμωρούσε. Και ύστερα εκείνα τα ήρεμα και γλυκά τραγούδια, «Εισάκουσον με Κύριε», και πάλι το λιβάνι από το θυμιατήρι του ιερέα, και οι προσευχές και οι γονικλησιές. Από τότε και χθες ακόμα άνοιξα εκείνο το βιβλίο. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν μπορώ αυτήν την υπεράγια ιστορία να διαβάσω χωρίς να δακρύσω τι μεγαλείο κρύβει μέσα της, τι μυστήριο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Άκουσα αργότερα τους σαρκαστές και τους κλεβαστές να λένε τούτα τα αλαζονικά λόγια. Πώς μπόρεσε ο Θεός να παραδώσει στο διάβολο τον πιο αγαπημένο από τους Αγίους του, και να τον αφήσει να του πάρει τα παιδιά του, να τον αρρωστήσει και να γεμίσει το κορμί του πληγές, τόσο που τις έξινε με ένα κεραμίδι για να βγάλει το ποιόν τους. Και όλα αυτά για ποιον λόγο? Μονάχα να καυχηθεί στο Σατανά. Κοίτα τι μαρτύρια είναι άξιος να υποφέρει ένας Άγιος δικός μου για χάρη μου. Μα αυτό, αυτό ίσα ίσα είναι το μεγαλείο, πως εδώ υπάρχει ένα μυστήριο, μια φευγαλαία γήινη μορφή συναντιέται εδώ με την αιώνια αλήθεια. Μπροστά στην αλήθεια της γης πραγματώνεται μια πράξη αιώνιας αλήθειας. Εδώ ο πλάστης, όπως και τις πρώτες μέρες της δημιουργίας, σαν τελείωνε το έργο της κάθε μέρας και επενούσε τον εαυτό του λέγοντας «Καλό είναι, καλό είναι αυτό που έφτιαξα». Κοιτάει τον Ιώβ και πάλι πενεύεται για το δημιούργημά του. Και ο Ιώβ, δοξάζοντας τον Κύριο, δεν υπηρετεί μονάχα αυτόν, μα και όλη τη δημιουργία του, από γενιές σε γενιές και στους αιώνες όλους. Γιατί αυτό ακριβώς του είχε προοριστεί. Θεέ μου, τι βιβλίο και τι διδαχές, αυτή η Αγία Γραφή, τι θαύμα και τι δύναμη δόθηκε με αυτήν στον άνθρωπο. Λες και είναι ένα ανάγλυφο του κόσμου και του ανθρώπου και των ανθρώπινων χαρακτήρων. Όλα έχουν κατανομαστεί εκεί και όλα έχουν καθοριστεί για τον αιώνα τον άπαντα. Και πόσα μυστήρια που έχουν λυθεί και αποκαλυφθεί. Ο Θεός ξανασηκώνει τον Ιώβ, του δίνει καινούρια πλούτη, περνάνε πολλά χρόνια και να, του δίνει άλλα παιδιά και αυτός τα αγαπάει. «Θεέ μου, μα πώς μπόρεσε», θα έλεγε κανείς, «να αγαπήσει όλα τούτα τα καινούρια του παιδιά, αφού εκείνα τα πρώτα δεν υπάρχουν». Όταν τα θυμάται, είναι τάχα δυνατόν να είναι πλέργια ευχαριστημένος όπως ήταν πριν, όσο κι αν αγαπάει τα καινούρια του παιδιά. Λοιπόν, είναι. Ναι, είναι δυνατόν. Η παλιά λύπη από μία μυστηριώδη δύναμη της ανθρώπινης ζωής μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μια γλυκιά τρυφερή χαρά.
Το φλογερό νεανικό αίμα το διαδέχονται τα μιλίχια, ξάστερα γερατιά. Δοξάζω την καθημερινή ανατολή του ήλιου και η καρδιά μου τον υμνολογεί όπως και πρώτα. Μα τώρα πια αγαπώ περισσότερο τη δύση του, τις μακριές πλαγιές, ακτίνες που φεύγουν και μαζί με αυτές τις ήρεμες τρυφερές αναμνήσεις. Φεύγουν και οι αγαπητές μορφές της πολύχρονης και ευλογημένης ζωής μου. Και πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια που πραίνει, ειρηνεύει και συγχωρεί τα πάντα.

Η ζωή μου τελειώνει. Το ξέρω και το βλέπω. Μα νιώθω την κάθε μέρα που μου απομένει, πως η επίγεια ζωή συναντιέται με μια καινούργια ζωή. Ατελεύτητη, άγνωστη, μα τόσο κοντινή, που η προαίσθησή της κάνει την ψυχή μου να δονείται από χαρά, το πνεύμα μου να ακτινοβολεί και την καρδιά μου να κλαίει από αγαλίαση. Φίλοι και δάσκαλοι, άκουσα πολλές φορές και τώρα τελευταία το άκουγα συχνότερα, πως οι ιερείς μας και ιδιαίτερα των χωριών παραπονιούνται πικρά πως δεν μπορούν να ζήσουν με τον μισθό που παίρνουν και πως έτσι εξευτελίζονται και λένε ακόμα, το διάβασα κιόλας εγώ ο ίδιος, πως τάχα δεν μπορούν πια να ερμηνεύσουν στον λαό τη γραφή, γιατί οι απολαβές τους δεν τους φτάνουν. Και πως αν αρχίσουν να έρχονται οι Λουθυριανοί και οι αιρετικοί και να αποπλανούν το ποίμνιό τους, ας το αποπλανούν, μια και οι απολαβές τους είναι ανεπαρκείς. Ο Θεέ μου, σκέφτομαι, ας αυξηθούν οι τόσο πολύτιμες για αυτούς απολαβές, γιατί και τα δικά τους παράπονα είναι δίκαια. Όμως αληθώς λέγω ημίν, για όλα αυτά το μισό φταίξιμο είναι δικό μας. Γιατί αν παραδεχτούμε πως ο ιερέας δεν έχει καιρό, πως έχει δίκιο λέγοντας ότι τσακίζεται στη δουλειά και στις διάφορες εκκλησιαστικές υπηρεσίες, μα δεν είναι δυνατόν να δουλεύει συνέχεια. Θα του μένει σίγουρα μια ώρα τη βδομάδα για να θυμηθεί και το Θεό. Και ούτε πάλι δουλεύει όλο το χρόνο συνέχεια. Μπορούσε μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον το βράδυ να καλέσει στο σπίτι του έστω και τα παιδιά μονάχα στην αρχή και να τους μιλήσει. Θα το μάθαιναν αυτό οι πατεράδες τους και θα πήγαιναν κι αυτοί. Και ούτε χρειάζονται να χτιστούν μέγαρα για να γίνει αυτό. Μπορεί να τους δεχτεί και στην ίσμπα του. Και ούτε θα πρέπει να φοβάται πως θα του βρωμίσουν την ίσμπα του. Για μια ώρα όλοι κι όλοι θα τους φιλοξενήσει. Σιγά το πράγμα. Θα μπορούσε να ανοίξει τότε αυτό το βιβλίο και να τους διαβάσει χωρίς περιστροφές, χωρίς περίσχες κουβέντες και χωρίς ίηση και χωρίς να επέρετο γι' αυτό, μα συγκινημένα και τρυφερά, νιώθοντας και ο ίδιος χαρά που τους διαβάζει και εκείνοι τον ακούν και τον καταλαβαίνουν, αγαπώντας και ο ίδιος τούτες τις ρίσεις, σταματώντας μονάχα που και που για να εξηγήσει μία λέξη που δεν την καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι. Και ας μην ανησυχεί, όλα θα τα καταλάβουν, όλα θα τα καταλάβει η ορθόδοξη καρδιά. Ας τους διαβάσει για τον Αβραάμ και τη Σάρα, για τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, για το πόσο ο Ιακώβ πήγαινε στο Λαβάν και πάλεψε στο όνειρό του με τον Κύριο και είπε, «Ως φοβερός ο τόπος ούτος», και τα λόγια του θα εντυπωθούν στο ευλαβικό πνεύμα των απλών ανθρώπων. Ας τους διαβάσει, ιδιαίτερα στα παιδιά, για το πώς τα αδέρφια πουλήσανε για δούλο τον ίδιο τον αδερφό τους, τον μικρό Ιωσήφ, τον ερμηνευτή των ονείρων και μεγάλο προφήτη, και πως είπανε στον πατέρα, δείχνοντας τα ματωμένα ρούχα του, ότι τον καταξέσκησε ένα άγριο θηρίο. Ας τους διαβάσει πως ήρθαν αργότερα τα αδέρφια του στην Αίγυπτο για να βρουν ψωμί και πως βρήκαν τον Ιωσήφ μεγάλο άρχοντα πια στο παλάτι. Δεν τον γνώρισαν και εκείνος τους βασάνισε, τους κατηγόρησε, κράτησε τον αδερφό του Βενιαμίν
και όλα αυτά από αγάπη. Από αγάπη. Σας αγαπάω και γι' αυτό σας παιδεύω. Γιατί όλη του τη ζωή θυμόταν πως τον πουλήσανε κάπου εκεί στην φλογισμένη έρημο, κοντά στο πηγάδι, στους εμπόρους, και πως αυτός έκλαιγε και ικέτευε τα αδέρφια του να μην τον πουλήσουν σκλάβο σε ξένη χώρα. Και να που τώρα, όταν τους ξανάδε, ύστερα από τόσα χρόνια, τους ξαναγάπησε άμετρα, μα τους βασάνιζε και τους πέδευε. Τέλος, φεύγει από κοντά τους, μη μπορώντας να υποφέρει αυτό το μαρτύριο. Πέφτει στην κλίνη του και βάζει τα κλάματα. Ύστερα, σκουπίζει τα μάτια του και βγαίνει λάμποντας από χαρά και τους αναγγέλει. «Αδέρφια μου, είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας». Ας τους διαβάσει ύστερα για το πόσο χάρηκε ο γέρος Ιακώβ όταν έμαθε πως ζει ακόμα το αγαπημένο του παιδί και πως τράβηξε για την Αίγυπτο, παρατώντας και την πατρίδα του ακόμα, και πέθανε στην ξένη γη, κληροδοτώντας στους αιώνες τον πιο μεγάλο λόγο που τον κρατούσε σε όλη του τη ζωή κρυμμένο μυστικά, στη μηλίχια και φοβισμένη καρδιά του, πως από τη γενιά του, από τον Ιούδα, θα προέλθει εκείνος, εκείνος που τον προσδοκά όλος ο κόσμος, ο συμφιλιωτής και ο σωτήρας. Πατέρες και δάσκαλοι, συγχωρέστε με και μη θυμώνετε που κάθομαι και τα αραδιάζω όλα αυτά σαν μικρό παιδί, ενώ εσείς τα ξέρετε προπολού και θα μπορούσατε και μένα να μου τα διδάξετε 100 φορές πιο καλά και όμορφα. Μα είναι από τον ενθουσιασμό μου που μιλάω έτσι, και συγχωρέστε μου αυτά τα δάκρυα, γιατί το αγαπάω το βιβλίο. Ας κλάψει και εκείνος, ο ιερέας του Θεού, και θα δει πως θα συγκινηθούν οι καρδιές των ανθρώπων που τον ακούν. Μονάχα ένας μικρός σπόρος χρειάζεται, ένας μικρούτσικος σπόρος. Ας ρίξει αυτόν τον σπόρο στην ψυχή του απλού ανθρώπου και δεν θα πεθάνει. Θα ζει πάντα εκεί πέρα, σε όλη του τη ζωή. Θα μείνει εκεί, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη δυσοδεία των κρυμάτων του, σαν φωτεινό σημείο, σαν μια μεγάλη υπενθύμηση. Και ούτε χρειάζεται να του τα εξηγήσει κανείς και να του τα διδάξει. Θα τα καταλάβει μόνος του, έτσι απλά, όπως είναι. Μήπως θα νομίζετε πως δεν θα σας καταλάβει ο απλός άνθρωπος? Δοκιμάστε και διαβάστε του τη συγκινητική ιστορία της πεντάμορφης Εσθήρ και της υπεροπτικής Βαστχή, ή τη θαυμαστή διήγηση για τον προφήτη Ιωνά και το Κήτος. Μην ξεχνάτε ακόμα να τους διαβάσετε τις παραβολές του Κυρίου, ιδιαίτερα από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Έτσι έκανα κι εγώ. Και ύστερα από τις πράξεις των Αποστόλων, την μεταστροφή του Σαούλ. Αυτό το δίχως άλλο. Μ' ακούσατε? Το δίχως άλλο. Και τέλος, από τα Συναξάρια, τη ζωή του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού και της Μαρίας της Αιγυπτίας, της πιο μεγάλης από τις μεγάλες, της χαρούμενης μάρτυρος, της Θεόληπτου και Χριστοφόρου. Με αυτές τις απλές ιστορίες θα τον εχμαλωτήσεις, και όλα αυτά με μια ώρα την εβδομάδα, παραβλέποντας το μικρό σου μισθό, με μια ωρίτσα μοναχά. Και τότε θα δει μονάχος του πως ο απλός λαός είναι μεγαλόδωρος και ευγνώμων, και θθα τον ανταμείψει 100 φορές παραπάνω, ενθυμούμενος το ζήλο του ιερέα του και τα συγκινημένα λόγια του. Θα τον βοηθήσει στο χωράφι του, στο σπίτι του, μα και σε σεβασμό θα τον ανταμείψει περισσότερο. Να λοιπόν που και οι αποδοχές του έτσι θα αυξηθούν.

Το πράγμα είναι τόσο απλό που πολλές φορές φοβόμαστε και να το πούμε, γιατί νομίζουμε πως οι άλλοι θα γελάσουν μαζί μας. Και όμως, πόσο όλα αυτά είναι σωστά. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, δεν πιστεύει και στο λαό του. Μα όποιος πιστέψει στο λαό του, εκείνος θα πιστέψει και στην αγιότητά του. Έστω κι αν ως τότε δεν πίστευε καθόλου σε αυτήν. Μονάχα ο λαός και η μελούμενη πνευματική του δύναμη θα κάνει τους αθεϊστές μας που απαρνήθηκαν την πατρική τους γη να ξαναγυρίσουν σε αυτήν. Μα τι αξίζει ο λόγος του Χριστού χωρίς το παράδειγμα? Ο λαός θα χαθεί αν του λείψει ο λόγος του Θεού, γιατί η ψυχή του διψάει τη διδαχή και τον ωραίο ενστερνισμό της. Όταν ήμουν νέος, εδώ και 40 χρόνια πάνω κάτω, οδηπορούσαμε με τον Πάτερ Άνθιμο σε όλη τη Ρωσία, μαζεύοντας για το μοναστήρι μας δωρεές. Μια φορά κονέψαμε για τη νύχτα στον όχτο ενός μεγάλου πλωτού ποταμού μαζί με τους ψαράδες. Στην παρέα μας ήρθε και ένα καλοκαμωμένο παλικάρι, χωρικός, που φαίνονταν να είναι 18 χρονών. Βιαζότανε να φτάσει την άλλη μέρα στον τόπο της δουλειάς του. Θα τραβούσε τη μαούνα κάποιου έμπορα. Τον έβλεπα που κοίταζε με καλοσύνη και το βλέμμα του ήταν απονήρευτο. Ήταν μια νύχτα ξάστερη, ήσυχη, ζεστή, Ιούλιος μήνας. Το ποτάμι ήταν φαρδί. Ένας αχνός ανέβαινε και μας δρόσιζε. Πού και πού πλαγιάτιζε ελαφρά κανένα ψαράκι. Τα πουλιά είχαν σοπάσει. Όλα ήταν ήρεμα, απαλά, λες και κάνανε την προσευχή του στο Θεό. Εγώ και εκείνο το παλικάρι ξαγρυπνούσαμε και πιάσαμε κουβέντα για την ομορφιά τούτου του κόσμου και για το μεγάλο του μυστήριο. Το κάθε χορταράκι, το κάθε ζουζούνι, το μυρμήγκι, η χρυσαφένια μέλισσα, όλα ξέρουνε θαυμάσια το δρόμο τους, κι ας μην τους έχει καθοδηγήσει κανένας και ας μην έχουν καθόλου μυαλό. Μαρτυρούν το θεϊκό μυστήριο, το πραγματοποιούν αδιάκοπα. Αυτά τα ίδια από μόνα τους, έτσι του έλεγα. Και βλέπω που το παλικάρι ενθουσιάστηκε. Μου εξομολογήθηκε πως αγαπάει το δάσος, τα πουλάκια. Πρώτα κυνηγούσε πουλιά, καταλάβαινε το κάθε του σφύριγμα, ήξερε να φωνάζει κοντά του το κάθε πουλάκι. «Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο από το δάσος», μου λέει. «Δεν ξέρω, μα πάλι και όλα τα άλλα όμορφα είναι». «Σωστά», του απαντάω, «και όλα τα άλλα όμορφα είναι. Όλα είναι καλά και ωραία, γιατί όλα είναι η αλήθεια. Κοίτα», του λέω, «το άλογο είναι ένα μεγάλο ζώο, τόσο κοντινό στον άνθρωπο. Κοίτα το βόδι που τρέφει τον άνθρωπο, που δουλεύει άλλο ζώο, τόσο κοντινό στον άνθρωπο. Κοίτα το βόδι που τρέφει τον άνθρωπο, που δουλεύει γι' αυτόν σκυφτό.

όλα εκτός από τον άνθρωπο. Είναι αναμάρτητα όλα εκτός από αυτόν. Και ο Χριστός ήταν μαζί τους πριν έρθει σε μας. Μα σοβαρά το λες? Ρωτάει το παλικάρι. Πως ο Χριστός είναι μαζί τους? Και πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Του λέω εγώ. Γιατί ο λόγος είναι για όλους. Όλη η δημιουργία, όλα τα πλάσματα, κάθε φυλαράκι στρέφεται προς το λόγο του. Υμνεί τον Κύριο, κλαίει στο Χριστό, εκτελώντας όλα αυτά με το μυστήριο της αναμάρτητης ύπαρξής του. Να, στο δάσος, του λέω, πλανιέται η τρομερή αρκούδα, η άγρια και η φοβερή. Και όμως είναι εντελώς αθώα γι' αυτό. Και του διηγήθηκα πως ήρθε μια φορά μια αρκούδα σε ένα μεγάλο Άγιο που έσωζε την ψυχή του στο δάσος, σε ένα μικρό κελί. Ο Άγιος συγκινήθηκε που την είδε. Την πλησίασε άφοβα και της έδωσε ένα κομματάκι ψωμί. Πήγαινε, σαν να της έλεγε, και ο Χριστός μαζί σου. Και το άγριο θεριό έφυγε υπάκουα και ταπεινά, χωρίς να του κάνει κακό. Και το παλικάρι χάρηκε που έφυγε και δεν του έκανε κακό και που ο Χριστός ήταν μαζί της. «Πόσο όμορφο είναι αυτό», λέει. «Πόσο είναι όμορφα και θαυμαστά όλα τα θεϊκά πράγματα». Κάθονταν εκεί συλλογισμένος, ήρεμα και γλυκά. Είδα πως κατάλαβε και κοιμήθηκε δίπλα μου με ύπνο ελαφρύ, αναμάρτητο. Ευλόγησε Θεέ μου την νεότητα. Προσευχήθηκα τότε γι' αυτόν πριν πέσω για ύπνο. «Κύριε, στείλε το φως και την ειρήνη στους ανθρώπους σου».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Αλεξάνδερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Στη σύντομη περιγραφή της ευχαριστίας που ακολουθεί, θα αναφερθούμε πρωταρχικά στην Ορθόδοξη Ευχαριστιακή Λειτουργία και θα το κάνω αυτό για δύο λόγους. Πρώτα, στην περιοχή της λειτουργίας μπορεί κανένας να μιλάει με πεποίθηση μονάχα κατά το μέτρο κατά το οποίο έχει αποκτήσει εμπειρία για αυτό που μιλάει. Την εμπειρία μου την απόκτησα στην Ορθόδοξη Παράδοση και ύστερα αποτελεί ομόθυμη γνώμη των λειτουργιολόγων πως η Ορθόδοξη Λειτουργία διατήρησε καλύτερα τα στοιχεία εκείνα και τους πρεπούμενους τόνους που αποτελούν το καθαυτό θέμα της πραγματείας μου. Τη λειτουργία της ευχαριστίας την καταλαβαίνουμε καλύτερα σαν ένα ταξίδεμα ή λιτανία. Είναι ο πηγεμός της Εκκλησίας στη διάσταση της Βασιλείας. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη διάσταση επειδή μοιάζει να είναι η καλύτερη μέθοδος για να δείξουμε τον τρόπο της μυστηριακής εισόδου μας στην αναστημένη ζωή του Χριστού. Οι χρωματιστές διαφάνειες ζωντανεύουν όταν τις βλέπουμε σε τρεις διαστάσεις αντί για δύο. Η παρουσία της πρόσθετης διάστασης μας επιτρέπει να βλέπουμε καλύτερα την καθαυτό πραγματικότητα εκείνου που φωτογραφίσαμε. Κατά τον ίδιο σχεδόν τρόπο, αν και κάθε αναλογία είναι φυσικά καταδικασμένη σε αποτυχία, η είσοδός μας στην παρουσία του Χριστού είναι είσοδος σε μία τέταρτη διάσταση που μας επιτρέπει να δούμε την έσχατη πραγματικότητα της ζωής. Δεν είναι φυγή από τον κόσμο. Είναι μάλλον το φτάσιμο σε μία πλεονεκτική από όπου μπορούμε να ταινίσουμε πιο βαθιά την πραγματικότητα του κόσμου. Το ταξίδεμα αρχίζει όταν οι χριστιανοί αφήνουν το σπιτικό τους και το κρεβάτι τους. Αφήνουν αληθινά τη ζωή τους σε αυτόν τον παρόντα και συγκεκριμένο κόσμο και είτε έχουν να οδηγήσουν αυτοκίνητο 15 μίλια ή να περπατήσουν λίγα τετράγωνα, συντελείται κιόλας μία πράξη μυστηριακή. Μία πράξη που είναι προϋπόθεση οποιοδήποτε άλλου πράγματος που θα ακολουθήσει. Γιατί τώρα βρίσκονται στο δρόμο του απαρτισμού της Εκκλησίας ή ακριβέστερα της μεταμόρφωσής τους σε Εκκλησία του Θεού. Ήταν άτομα, άλλοι λευκοί, άλλοι μαύροι, άλλοι φτωχοί, άλλοι πλούσιοι. Ήταν ο φυσικός κόσμος, μία φυσική κοινότητα. Και τώρα κλήθηκαν να συνέλθουν επί το αυτό, να κομίσουν τις ζωές τους, τον ίδιο τους τον κόσμο μαζί τους, και να γίνουν κάτι περισσότερο από εκείνο που ήταν. Μία νέα κοινότητα με νέα ζωή. Βρισκόμαστε κιόλας πολύ πέρα από τις κατηγορίες της κοινής λατρείας και της προσευχής. Ο σκοπός αυτής της συνόδου επί το αυτό δεν είναι απλώς να προσθέσουμε στη φυσική κοινότητα μία θρησκευτική διάσταση, να την κάνουμε καλύτερη, πιο υπεύθυνη, πιο χριστιανική. Ο σκοπός είναι να πληρώσουμε την Εκκλησία. Και αυτό σημαίνει να ξανακάνουμε παρόντα τον ένα, μέσα στον οποίον όλα τα πράγματα βρίσκονται στο τέλος τους και όλα τα πράγματα βρίσκονται στην αρχή τους. Η λειτουργία αρχίζει λοιπόν σαν ένας πραγματικός χωρισμός από τον κόσμο. Δοκιμάζοντας να κάνουμε το χριστιανισμό ελκυστικό για το μέσο άνθρωπο, συχνά μικρήναμε ή ακόμα ολότελα λησμονήσαμε τον αναγκαίο αυτό χωρισμό. Θέλουμε πάντα να κάνουμε το χριστιανισμό κατανοητό και αποδεκτό από αυτόν το μυθικό σύγχρονο μέσο άνθρωπο και λησμονάμε πως ο Χριστός για τον οποίον μιλάμε είναι ούκ εκ του κόσμου τούτου και πως ύστερα από την Ανάστασή του δεν τον αναγνώρισαν μήτε οι μαθητές του. Η Μαρία Μαγδαληνή τον πέρασε για περιβολάρη. Όταν δύο από τους μαθητές του πορευόντουσαν στο χωριό Εμαούς, αυτός ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύεται αυτής και δεν τον γνώρισαν προτού λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσας επεδίδου αυτής. Παρουσιάστηκε στους δώδεκα των θυρών και κλεισμένων. Φαίνεται πως δεν έφτανε πια να γνωρίζει κανένας απλώς πως εκείνος ήταν γιος της Μαρίας. Ο αναγνωρισμός του δεν είχε φυσική αναγκαιότητα. Με άλλα λόγια, ύστερα από την Ανάστασή του δεν αποτελούσε πια μέρος του κόσμου αυτού, της πραγματικότητας του κόσμου, και ο αναγνωρισμός του, η είσοδος στη χαρά της παρουσίας του, το συναπάντημα μαζί του, σήμαιναν μία μεταστροφή σε μία διαφορετική πραγματικότητα. Το δόξασμα του Κυρίου δεν έχει την αντικειμενική αποδεικτικότητα της ταπείνωσής του και του σταυρού. Το δόξασμά του το γνωρίζουμε μονάχα μέσα από το μυστηριώδη θάνατο στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος, μέσα από το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Το γνωρίζουμε μονάχα από την πληρότητα της Εκκλησίας, καθώς αυτή συνάζεται για να ανταμώσει τον Κύριον και να μοιραστεί την αναστημένη ζωή του. Οι πρώτοι χριστιανοί καταλάβαιναν πως για να γίνουν ο ναός του Αγίου Πνεύματος έπρεπε να ανεβούν στον ουρανό όπου είχε ανεβεί ο Χριστός. Καταλάβαιναν ακόμα πως το ανέβασμα αυτό αποτελούσε την ίδια την προϋπόθεση της αποστολής του στον κόσμο, του υπουργήματός του στον κόσμο, επειδή εκεί, στον ουρανό, βουτούσαν μέσα στη νέα ζωή της Βασιλείας. Και όταν ύστερα από αυτή τη λειτουργία του ανεβάσματος γύριζαν πίσω στον κόσμο, τα ίδια τους τα πρόσωπα αντανακλούσαν το φως, τη χαρά και η ειρήνη της Βασιλείας και ήταν στα αλήθεια μάρτυρές της. Δεν έφερναν μήτε προγράμματα μήτε θεωρίες, μα όπου κι αν πήγαιναν οι σπόροι της Βασιλείας βλάστεναν, η πίστη φούντωνε, η ζωή μεταμορφωνόταν, τα δύνατα γίνονταν δυνατά. Δίνανε μαρτυρία και όταν τους ρωτούσαν «Από πού λάμπει αυτό το φως, πού βρίσκεται η πηγή αυτής της δύναμης» γνώριζαν την απόκριση και κατά πού να οδηγήσουν τους ανθρώπους. Στην Εκκλησία σήμερα πολύ συχνά νιώθουμε πως ανταμώνουμε μονάχα τον ίδιο τούτο παλαιό κόσμο, όχι το Χριστό και τη Βασιλεία Του. Δεν καταλαβαίνουμε πως σήμερα ποτέ δεν φτάνουμε πουθενά, επειδή ποτέ δεν ξεκινάμε από πουθενά. Να ξεκινάς, να φτάνεις. Αυτή είναι η αρχή, το σημείο αφετηρίας του μυστηρίου, η προϋπόθεση της δύναμης που έχει το μυστήριο να μεταμορφώνει, καθώς και της πραγματικότητάς του.

Η Ορθόδοξη Λειτουργία αρχίζει με την επίσημη δοξολογία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις αιώνος των αιώνων. Αμήν. Από την αρχή δηλώνεται ο προορισμός. Πορευόμαστε για τη Βασιλεία. Για εκεί πηγαίνουμε, και όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Στη γλώσσα της Βίβλου, που είναι η γλώσσα της Εκκλησίας, να ευλογάς τη Βασιλεία δεν σημαίνει απλώς να τη μεγαλύνεις. Σημαίνει να την ανακηρύχνεις σκοπό και τέρμα για όλες τις αποθυμιές και τα ενδιαφέροντά μας, για ολόκληρη τη ζωή μας, υπέρτατη και έσχατη αξία κάθε ύπαρξης. Να ευλογάς σημαίνει να αποδέχεσαι με αγάπη και να πορεύεσαι προς εκείνο που αγαπάς και αποδέχεσαι. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία είναι η σύναξη, το μάζεμα εκείνων για τους οποίους ο έσχατος προορισμός κάθε ζωής αποκαλύφθηκε και αυτοί τον αποδέχτηκαν. Η αποδοχή τούτη εκφράζεται στην επίσημη απόκρυψη της δοξολογίας «Αμήν». Είναι αληθινά μία από τις σημαντικότερες λέξεις των κόσμων, αφού εκφράζει το στέρξιμο της Εκκλησίας να ακολουθήσει τον Χριστό στο ανέβασμά του προς τον Πατέρα του και να κάνει αυτό το ανέβασμα ριζικό του ανθρώπου. Είναι το δώρο του Χριστού σε εμάς, γιατί μονάχα μέσα σε εκείνον μπορούμε να πούμε αμήν στο Θεό, ή μάλλον εκείνος, ο Χριστός, είναι το αμήν μας στο Θεό και η Εκκλησία είναι ένα αμήν στο Χριστό. Σε αυτό το αμήν κρίνεται η μοίρα του γένους των ανθρώπων. Το αμήν δηλώνει καθαρά πως η πορεία προς το Θεό έχει αρχίσει. Βρισκόμαστε όμως ακόμα στην πρωταρχή. Αφήσαμε τον κόσμο τούτο. Συναχτήκαμε. Ακούσαμε την αναγγελία του έσχατου προορισμού μας. Είπαμε αμήν στην αναγγελία αυτή. Είμαστε η Εκκλησία, η απόκριση στο κάλεσμα αυτό και στη διαταγή. Και αρχίζομαι με κοινές προσευχές και δεήσεις, με ένα κοινό και χαρμόσυνο ένο. Πρέπει για μία ακόμη φορά να τονίσουμε το χαρμόσυνο χαρακτήρα της ευχαριστιακής σύναξης. Γιατί ενώ η μεσαιωνική έμφαση που δίνουμε στο Σταυρό δεν είναι λαθεμένη, σίγουρα είναι μονόπλευρη. Η λειτουργία είναι πριν από όλα τα άλλα, η χαρμόσυνη σύναξη εκείνων που θα ανταμώσουν με τον αναστημένο Κύριο και θα μπουν μαζί του στον νηφιάτικο δώμα.

και σε όλο αυτό το κάλος της λειτουργίας που τόσο συχνά το κατάγγειλαν πως είναι αχρίαστο και ακόμη αμαρτωλό, στην υμνοδία και στο τυπικό, στα άμφια και στο λιβάνι, εκφράζονται ακριβώς η χαρά της απαντοχής και η απαντοχή της χαράς. Και είναι αλήθεια αχρίαστο, γιατί βρισκόμαστε πέρα από τις κατηγορίες του χρειαζούμενου. Το κάλος δεν είναι ποτέ χρειαζούμενο ή χρησιμοθυρικό. Και όταν, προσμένοντας κάποιον που αγαπάμε, βάζουμε ένα ωραίο τραπεζομάντιλο στο τραπέζι και το στολίζουμε με κεριά και λουλούδια, αυτά όλα δεν τα κάνουμε από ανάγκη, αλλά από αγάπη. Και η Εκκλησία είναι αγάπη και απαντοχή της αγάπης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοσή μας, είναι ο ουρανός απάνω στη γη. Είναι η χαρά πως ξαναβρήκαμε τα παιδικά μας χρόνια, τη λεύτερη εκείνη, τη δίχως όρους και την ανυστερόβουλη χαρά, τη μόνη που δύναται να μεταμορφώσει τον κόσμο. Οι ορισμοί και τα δικαιολογητικά που γυρεύουμε στην ενηλικιωμένη, στη σοβαρή μας ευσέβεια, έχουν τις ρίζες τους στο φόβο. Φοβόμαστε τη φθορά, τη λοξοδρόμηση, τις παγανιστικές επιρροές. Φοβόμαστε άλλα. Όμως, ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Όσο οι χριστιανοί θα αγαπάνε τη Βασιλεία του Θεού και δεν θα τη συζητούν μονάχα, πάντα θα την αναπαρασταίνουν και θα τη σημαίνουν με την τέχνη και με την ομορφιά. Και όποιος τελεί το μυστήριο της χαράς θα παρουσιάζεται φορεμένος το ωραίο φελόνι, αφού είναι ντυμένος με τη δόξα της Βασιλείας, αφού ακόμα και με τη μορφή του ανθρώπου ο Θεός παρουσιάζεται μέσα σε δόξα. Στην ευχαριστία βρισκόμαστε μπροστά στην παρουσία του Χριστού και όπως ο Μωυσής μπροστά στο Θεό, σκεπαζόμαστε από τη δόξα Του. Ο Χριστός φορούσε και αυτός ένα άραυτο ρούχο που οι στρατιώτες στο Σταυρό δεν το σκίσανε. Δεν αγοράστηκε στο παζάρι, αλλά φαίνεται πως το ύφαναν κάποια χέρια γεμάτα αγάπη. Ναι, το κάλος της απαντοχής μας για την ευχαριστία δεν έχει πρακτική χρησιμότητα. Αλλά ο Ρωμάνο Γκουαρντίνι σοφά μίλησε για την άχρηστη αυτή ομορφιά. Στη λειτουργία λέει πως με τη χάρη του Θεού παρουσιάζεται στον άνθρωπο η ευκαιρία να αλλάξει τη θεμελιακή ουσία του, να γίνει σύμφωνα με τη θεϊκιά μοίρα του πραγματικά εκείνο που έπρεπε να είναι και που επιθυμάει να είναι, τέκνο του Θεού. Στη λειτουργία έχει να πορευθεί προς τον Θεόν, τον εφραίνονταν την νεότητά του. Επειδή η ζωή της λειτουργίας είναι ανώτερη από εκείνη στην οποία η συνηθισμένη πραγματικότητα της παρέχει είτε την ευκαιρία είτε τη μορφή για να εκφραστεί, για το λόγο αυτό συντεριάζει κατάλληλες μορφές και μεθόδους από τη μόνη σφαίρα όπου υπάρχουν, τη σφαίρα της τέχνης. Μιλάει μετρικά και μελωδικά, χρησιμοποιεί μορφικά και ρυθμικά σχήματα, ντύνεται χρώματα και ρούχα ξένα προς την άλλη, την καθημερινή ζωή. Είναι στην ανώτατη σημασία της η ζωή ενός παιδιού, στην οποία όλα είναι ζωγραφιά, μελωδία και τραγούδι. Τέτοιας λογής είναι το θαυμαστό γεγονός που φανερώνει η λειτουργία. Ενώνει την πράξη και την πραγματικότητα σε μια υπερφυσική παιδική ηλικία μπροστά στο Θεό.

Η επόμενη πράξη της λειτουργίας είναι η είσοδος, ο ερχομός του ιερουργού στο θυσιαστήριο. Δόθηκαν σε αυτήν όλες οι δυνατές συμβολικές εξηγήσεις, αλλά η είσοδος δεν είναι σύμβολο. Είναι καθ' αυτό κίνηση της Εκκλησίας ως πέρασμα από το παλιό στο νέο, από τον κόσμο τούτο στον ερχόμενο κόσμο, και ως τέτοια είναι η ουσιαστική κίνηση του λειτουργικού ταξιδέματος. Στον κόσμο τούτο δεν υπάρχει θυσιαστήριο και ο ναός καταστράφηκε. Το μόνο θυσιαστήριο είναι ο ίδιος ο Χριστός, η ανθρωπότητά του, που αυτός την προσδέχτηκε και την θέωσε και την έκανε ναό του Θεού, θυσιαστήριο της παρουσίας του. Και ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς. Το θυσιαστήριο με τον τρόπο αυτό είναι σημάδι πως στο Χριστό μας δόθηκε να πατήσουμε ουρανό, πως η Εκκλησία είναι το πέρασμα στον ουρανό, η είσοδος στο ιερό του ουρανού, και πως μονάχα μπαίνοντας, ανεβαίνοντας στον ουρανό, η Εκκλησία βρίσκει την πλήρωσή της, γίνεται αυτό που είναι. Και έτσι η είσοδος στην ευχαριστία, το πλησίασμα αυτό του ιερουργού στο θυσιαστήριο, δεν είναι ένα σύμβολο. Είναι η σταυρική και αποφασιστική πράξη μέσα στην οποία αποκαλύπτονται και καθιερώνονται οι αληθινές διαστάσεις του μυστηρίου. Η χάρη δεν κατεβαίνει. Η Εκκλησία είναι που χαριτώνεται. Και χάρη σημαίνει καινούριο είναι, σημαίνει βασιλεία, σημαίνει ερχόμενος κόσμος. Καθώς ο ιερουργός πλησιάζει στο θυσιαστήριο, η Εκκλησία πιάνει τον ύμνον που οι άγγελοι αιώνια ψέλουν στο θρόνο του Θεού. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Και ο ιερέας λέει, «Ο Θεός ο Άγιος, ο Τρισαγίω φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος». Οι άγγελοι δεν βρίσκονται εδώ για διακόσμηση και για έμπνευση. Αντιπροσωπεύουν ακριβώς τον ουρανό, το δοξασμένο και ακατανόητο αυτό εκείθε και απάνω, για το οποίο ένα μονάχα πράγμα ξέρουμε, πως αντιχάει αιώνια από τον ένο της θεϊκής δόξας και της αγιότητας. Άγιος είναι το πραγματικό όνομα του Θεού, του ζωντανού Θεού της πίστης. Η γνώση του Θεού οδηγεί στον ένα απερινόητο και ωστόσο ολοφάνερο και αφεύγατο λόγο, Άγιος. Μέσα στη λέξη αυτή εκφράζουμε ταυτόχρονα και πως ο Θεός είναι η απόλυτη ετερότητα, ο ένας για τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτα, και πως εκείνος είναι το τέλος κάθε πείνας, κάθε αποθυμιάς, ο απρόσιτος που επιστρατεύει τις θελήσεις μας, ο μυστηριακός θησαυρός που μας τραβάει, και όλα όσα μαθαίνουμε δεν είναι παρά εκείνος. Άγιος είναι η λέξη, η ψαλμωδία, η αντίδραση της Εκκλησίας την ώρα που μπαίνει στον ουρανό, την ώρα που στέκεται μπροστά στην ουράνια δόξα του Θεού. Πρώτη φορά τώρα, από τότε που άρχισε το ευχαριστιακό ταξίδι, ο ιερουργός γυρίζει πίσω και κοιτάζει το λαό. Ως τη στιγμή αυτή ήταν εκείνος που οδήγησε την Εκκλησία στο ανέβασμά της, αλλά τώρα η κίνηση βρήκε τον προορισμό της. Και ο ιερέας, που λειτουργία του μοναδική υπηρεσία και υπακοή του στην Εκκλησία είναι να ξαναπαρουσιάσει και να κάνει παρούσα την ιεροσύνη του ίδιου του Χριστού, λέει στο λαό, «Ειρήνη ημίν». Στο Χριστό ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στο Θεό και στο Χριστό ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο. Σαν νέος Αδάμ που είναι, σαν τέλειος άνθρωπος, εκείνος μας οδηγάει στο Θεό. Σαν Θεός σαρκωμένος που είναι, εκείνος μας αποκαλύπτει τον Πατέρα και μας συμφιλιώνει με το Θεό. Εκείνος είναι η ειρήνη μας, η συμφιλίωση με το Θεό, η θεϊκή συγχώρεση, η κοινωνία. Και η ειρήνη
που ο ιερέας αναγγέλει και χαρίζει είναι η ειρήνη που καθιέρωσε ο Χριστός ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο Του και στην οποία εμείς, η Εκκλησία, έχουμε τώρα μπει. Με την ειρήνη αυτή, την υπερέχουσαν πάντα νουν, αρχίζει τώρα η λειτουργία του Λόγου. Οι χριστιανοί της Δύσης έχουν τόσο πολύ συνηθίσει να διακρίνουν το Λόγο από το Μυστήριο, ώστε μπορεί να είναι δύσκολο για αυτούς να καταλάβουν πως, σύμφωνα με την ορθόδοξη προοπτική, η λειτουργία του Λόγου είναι τόσο μυστηριακή όσο το μυστήριο είναι ευαγγελικό. Η λειτουργία είναι ένα φανέρωμα του Λόγου. Κι όμως, αν δεν ξεπεράσουμε τη λαθεμένη διχοτόμηση ανάμεσα στο Λόγο και στο μυστήριο, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το αληθινό νόημα μήτε του Λόγου και του μυστηρίου, μήτε ιδιαίτερα το αληθινό νόημα της χριστιανικής μυστηριακότητας σε όλα τα θαυμαστά επακολουθήματά τους. Το κήρυγμα του Λόγου είναι μια πράξη μυστηριακή, επειδή είναι πράξη μετασχηματισμού. Μετασχηματίζει τα ανθρώπινα λόγια του Ευαγγελίου σε Λόγο του Θεού και σε φανέρωση της Βασιλείας και μετασχηματίζει τον άνθρωπο που ακούει το Λόγο σε δοχείο του Λόγου και σε ναό του Πνεύματος. Κάθε νύχτα του Σαββάτου, στον επίσημο όρθρο της Ανάστασης, το Ευαγγέλιο λιτανεύει επίσημα κατά μεσή στο εκκλησίασμα και η πράξη αυτή είναι το άγγελμα και το φανέρωμα της ημέρας του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μονάχα ένα χρονικό της Ανάστασης του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού είναι ο αιώνιος ερχομός του Αναστημένου Κυρίου προς εμάς, η καθ' αυτό δύναμη και η καθ' αυτό χαρά της Ανάστασης. Στη λειτουργία, πριν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έρχεται το Αλληλούια, η ψαλμωδία αυτής της γεμάτης μυστήριο θεοφόρας λέξης, που είναι το χαρμόσυνο χαιρέτισμα αυτών που βλέπουν τον ερχόμενον Κύριο, που γνωρίζουν την παρουσία Του και που εκφράζουν τη χαρμονή τους μπροστά σε αυτή την περίδοξο παρουσία. Ιδού αυτός, μπορούμε να πούμε πως είναι μια φτωχική και ωστόσο αρκετά πιστή μετάφραση της αμετάφραστης αυτής λέξης. Για αυτό το λόγο το διάβασμα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια πράξη λειτουργική. Αποτελεί ατόφιο και ουσιαστικό μέρος του μυστηρίου. Το ακούμε ως λόγο του Θεού και το δοχόμαστε εν πνεύματι, δηλαδή στην Εκκλησία που είναι η ζωή του Λόγου και το μεγάλωμά του στον κόσμο.

άρτος και ίνος, το ψωμί και το κρασί. Για να καταλάβουμε το αρχικό και αιώνιο νόημά του στην ευχαριστία, πρέπει να λησμονήσουμε για λίγο τις ατέλειωτες λογομαχίες που σιγά σιγά τα μεταμόρφωσαν σε στοιχεία μιας σχεδόν αφηρημένης θεολογικής θεώρησης. Είναι αληθινά μία από τις κύριες αδυναμίες της μυστηριακής θεολογίας πως αντί να ακολουθήσει την τάξη της ευχαριστιακής πορείας με την προοδευτική αποκάλυψη του νοήματος εφάρμοσε στην ευχαριστία μια σειρά από αφηρημένα ερωτήματα και στρίμωξε την ευχαριστία μέσα στο δικό της διανοητικό πλαίσιο. Με αυτό το σύστημα, εκείνο που ουσιαστικά χάθηκε από τη σφαίρα του θεολογικού ενδιαφέροντος και της έρευνας ήταν η ίδια η λειτουργία και εκείνο που απόμεινε δεν ήταν παρά απομονωμένες στιγμές, τύποι και προϋποθέσεις εγκυρότητας. Εκείνο που χάθηκε ήταν η ευχαριστία ως μια οργανική πράξη ολόκληρης της Εκκλησίας, πράξη που όλα τα αγκαλιάζει και όλα τα μετασχηματίζει και εκείνο που απόμεινε ήταν ουσιαστικά και μη ουσιαστικά μέρη, στοιχεία, καθιέρωση και άλλα. Με τον τρόπο αυτό, παραδείγματος χάρη, για να εξηγήσουμε και να καθορίσουμε το νόημα της ευχαριστίας σύμφωνα με μια ορισμένη θεολογία, δεν χρειαζόμαστε τη λέξη ευχαριστία. Καταντάει περιττή. Και ωστόσο, για τους πρώτους πατέρες η λέξη αποτελούσε τη λέξη κλειδί που έδινε ενότητα και νόημα σε όλα τα στοιχεία της λειτουργίας. Οι πατέρες ονόμαζαν ευχαριστία τον άρτο και τον ίνο της προσφοράς, καθώς και την προσφορά του άρτου και του ίνου και την καθιέρωσή τους στα τελικά και τελικά την κοινωνία. Αυτά όλα ήταν ευχαριστία και όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν κατανοητά μονάχα μέσα στην ευχαριστία. Καθώς προχωρούμε περισσότερο στην ευχαριστιακή λειτουργία, έρχεται ο καιρός να προσφέρουμε όλοι τώρα στο Θεό την ολότητα της ζωής μας, την ολότητα του εαυτού μας, την ολότητα του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Αυτό είναι το πρώτο νόημα του γεγονότος πως προσκομίζουμε στο θυσιαστήριο τα στοιχεία της τροφής μας. Γιατί ξέρουμε κιόλας πως η τροφή είναι ζωή, πως είναι η καθαυτό αρχή της ζωής και πως ο κόσμος όλος δημιουργήθηκε ως τροφή για τον άνθρωπο. Ξέρουμε ακόμα πως η προσφορά αυτή της τροφής, αυτού του κόσμου, αυτής της ζωής στο Θεό είναι η αρχική ευχαριστιακή λειτουργία του ανθρώπου, η καθαυτό πλήρωσή του ως ανθρώπου. Ξέρουμε πως δημιουργηθήκαμε ως ιερουργοί του μυστηρίου της ζωής, του μετασχηματισμού του σε ζωή μέσα στο Θεό, σε κοινωνία με το Θεό. Ξέρουμε πως η πραγματική ζωή είναι ευχαριστία, μια κίνηση αγάπης και λατρείας προς το Θεό, η κίνηση που μονάχη αποκαλύπτει και εκπληρώνει το νόημα και την αξία όλων όσα υπάρχουν. Ξέρουμε πως χάσαμε αυτή την ευχαριστιακή ζωή και τελικά ξέρουμε πως στο Χριστό, στον νέο Αδάμ, στον τέλειο άνθρωπο, η ευχαριστιακή αυτή ζωή δόθηκε πίσω στον άνθρωπο. Γιατί εκείνος ο ίδιος ήταν η τέλεια ευχαριστία. Εκείνος αυτοπροσφέρθηκε σε ακέραια υπακοή, αγάπη και ευχαριστία στο Θεό. Ο Θεός ήταν η ζωή του η ίδια και εκείνος έδωσε αυτή την τέλεια και ευχαριστιακή ζωή σε εμάς. Σε εκείνον ο Θεός γίνει και η ζωή μας. Και έτσι η προσφορά αυτή στο Θεό του άρτου και του ίνου, της τροφής που πρέπει να φάμε για να ζήσουμε, είναι η προσφορά μας σε εκείνον, του εαυτού μας, της ζωής μας και του σύνολου κόσμου. Να δράξουμε στα χέρια μας ολόκληρο τον κόσμο σαν να ήταν ένα μήλο, είπε ένας Ρώσος ποιητής. Αυτό είναι η ευχαριστία μας. Είναι η κίνηση που δεν έκανε ο Αδάμ και που στο Χριστό γίνηκε η καθαυτό ζωή του ανθρώπου. Μία κίνηση λατρείας και ένου στην οποία κάθε χαρά και κάθε βάσανο, κάθε ομορφιά και κάθε απογοήτευση, κάθε πείνα και κάθε χορτασμός
αναφέρονται στο έσχατο τέλος τους και τελικά λαβαίνουν νόημα. Είναι αληθινά μία θυσία. Αλλά η θυσία είναι η φυσικότερη πράξη του ανθρώπου, η ίδια η ουσία της ζωής του. Ο άνθρωπος είναι εναόν θυσιαστικό, επειδή βρίσκει τη ζωή του στην αγάπη και η αγάπη είναι θυσιαστική. Τοποθετεί την αξία, το ίδιο το νόημα της ζωής στον άλλο και δίνει ζωή στον άλλο και στο δώσιμο αυτό, στη θυσία αυτή, βρίσκει το νόημα και τη χαρά της ζωής. Προσφέρουμε τον κόσμο και τους εαυτούς μας στο Θεό. Το κάνουμε όμως αυτό εν Χριστώ και εις την αυτού ανάμνηση. Στο Χριστώ, επειδή Εκείνος πρόσφερε κιόλας στο Θεό όλα όσα ήταν για να προσφερθούν στο Θεό. Έκανε μία για πάντα την ευχαριστία αυτή και τίποτα δεν έμεινε απρόσφερτο. Σε Εκείνον ήταν η ζωή και τη ζωή αυτών ολωνών μας Εκείνος την έδωσε στο Θεό. Η Εκκλησία είναι όλοι αυτοί που έγιναν δεχτοί στην ευχαριστιακή ζωή του Χριστού και το κάνουμε αυτό εις την αυτού ανάμνηση, γιατί καθώς πάλι και πάλι προσφέρουμε τη ζωή μας και τον κόσμο μας στο Θεό, ανακαλύπτουμε κάθε φορά πως δεν υπάρχει άλλο τίποτα να προσφέρουμε παρά τον ίδιο τον Χριστό, τη ζωή του κόσμου, την πληρότητα όλων όσα υπάρχουν. Είναι η ευχαριστία Εκείνου και η ευχαριστία είναι Εκείνος. Καθώς το λέει η προσευχή της προσφοράς, «Σίγαρ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος». Η λειτουργία μας οδήγησε στην ευχαριστία του Χριστού που όλα τα αγκαλιάζει και μας αποκάλυψε πως η μόνη ευχαριστία, η μόνη προσφορά του κόσμου είναι ο Χριστός. Πάλι και πάλι ερχόμαστε και προσφέρουμε τις ζωές μας. Φέρνουμε και θυσιάζουμε αυτό που Εκείνος μας έδωσε. Και κάθε φορά φτάνουμε στο τέλος κάθε θυσίας, κάθε προσφοράς, κάθε ευχαριστίας, γιατί κάθε φορά μας αποκαλύπτεται πως ο Χριστός πρόσφερε όλα όσα υπάρχουν και πως Εκείνος και όλα όσα υπάρχουν έχουν προσφερθεί στην προσφορά Του σε Εκείνον. Έχουμε συναριθμιστεί στην ευχαριστία του Χριστού και ο Χριστός είναι η ευχαριστία μας. Και καθώς η λιτανία προχωρεί, προσκομίζεται ο άρτος και ο ίνος στο θυσιαστήριο και γνωρίζουμε πως ο ίδιος ο Χριστός στο ευχαριστιακό του ανέβασμα είναι που οδηγάει όλους μας και σύνολη τη ζωή μας στο Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που τη στιγμή τούτη της λειτουργίας μνημονεύουμε ή αναθυμόμαστε. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού. Η ανάμνηση είναι μια πράξη αγάπης. Ο Θεός θυμάται μας και το λίμα Του. Η αγάπη του Θεού είναι το θεμέλιο του κόσμου. Στο Χριστό εμείς θυμόμαστε. Γινόμαστε και πάλι όντα ανοιχτά στην αγάπη και θυμόμαστε. Η Εκκλησία στο χωρισμό της από τον κόσμο τούτο, στο ταξίδι της στον ουρανό, θυμάται τον κόσμο. Θυμάται όλους τους ανθρώπους. Θυμάται σύνολη την πλάση και την προσκομίζει με αγάπη στο Θεό. Η ευχαριστία είναι το μυστήριο της κοσμικής ανάμνησης. Είναι αληθινά μια αποκατάσταση της αγάπης ως της ίδιας της ζωής του κόσμου. Ο άρτος και ο ίνος βρίσκονται τώρα στο θυσιαστήριο σκεπασμένα, κρυμμένα, όπως η ζωή μας και έκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Εκεί πέρα κοίταται κρυμμένη στο Θεό η ολότητα της ζωής που ο Χριστός την έφερε πίσω στο Θεό και ο ιερουργός λέει «Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Ακολουθεί ο σπασμός της ειρήνης, μία από τις κεφαλαιώδεις πράξεις της χριστιανικής λειτουργίας. Η Εκκλησία, αν πρόκειται να είναι Εκκλησία, πρέπει να είναι αποκάλυψη εκείνης της πατρικής αγάπης που ο Θεός εξέχει εν τες καρδίες ημών. Χωρίς την αγάπη αυτή, τίποτα δεν είναι έγκυρο στην Εκκλησία, επειδή τίποτα δεν είναι δυνατό. Το περιεχόμενο της ευχαριστίας του Χριστού είναι η αγάπη και μόνο από μέσα από την αγάπη μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνίτης.
Για την αγάπη αυτή δεν είμαστε ικανοί. Την αγάπη αυτή την χάσαμε. Την αγάπη αυτή μας χάρισε ο Χριστός και το δώρημα αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία συναπαρτίζεται ή συναποτελείται μέσα από την αγάπη και με την αγάπη και βρίσκεται στον κόσμο αυτό για να μαρτυράει την αγάπη, να την ξαναπαρουσιάζει, να κάνει την αγάπη παρούσα. Μονάχα η αγάπη δημιουργεί και μεταμορφώνει. Αποτελεί λοιπόν την ίδια την αρχή του μυστηρίου.

άνος χόμεντας καρδίας, λέει ο ιερουργός, κι όλος ο λαός αποκρίνεται, έχομεν προς τον Κύριον. Η ευχαριστία είναι μία αναφορά, το ανέβασμα της προσφοράς μας και εμάς των ίδιων. Είναι η ανάληψη της Εκκλησίας στον ουρανό. «Τι με νοιάζει για τον ουρανό», λέει ο Χρυσόστομος, «αφού εγώ ο ίδιος έγινε ουρανός». Έχουν συχνά εξηγήσει την ευχαριστία αναφορικά με τα δώρα μόνο. Τι συμβαίνει στο ψωμί και στο κρασί και γιατί και πότε συμβαίνει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως αυτό που συμβαίνει στο ψωμί και στο κρασί συμβαίνει επειδή κάτι συνέβη πρώτα από όλα σε εμάς, στην Εκκλησία. Επειδή αποτελέσαμε την Εκκλησία, που σημαίνει πως ακολουθήσαμε τον Χριστό στην ανάληψή Του. Επειδή Εκείνος μας δέχτηκε στη Βασιλεία Του και στο τραπέζι Του. Επειδή στη γλώσσα της θεολογίας μπήκαμε στο έσχατο και στεκόμαστε τώρα πέρα από τον καιρό και τον τόπο. Επειδή αυτά όλα έχουν πρώτα συμβεί σε εμάς, για τούτο θα συμβεί κάτι στο ψωμί και στο κρασί. «Άνος χόμεντας καρδίας», λέει ο ιερουργός. «Έχομεν προς τον Κύριον», αποκρίνεται η σύναξη. «Ευχαριστήσομεν το Κύριο», λέει τότε ο ιερουργός. Όταν ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού, όταν έχουν πληρωθεί όλα όσα ο Θεός του έδωσε να εκπληρώσει, όταν έχει συγχωρεθεί κάθε αμάρτημα, αποκατασταθεί κάθε χαρά, τότε του ανθρώπου δεν του απομένει να κάνει άλλο τίποτα παρά να ευχαριστήσει. Η ευχαριστία είναι η κατάσταση του τέλειου ανθρώπου. Η ευχαριστία είναι η ζωή του παραδείσου. Η ευχαριστία είναι η μόνη πλέρια και πραγματική απόκριση του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού, στη λύτρωση και στο δόρημα του ουρανού. Αλλά ο τέλειος αυτός άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό είναι ο Χριστός. Μονάχα σε Εκείνον όλα όσα ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο βρήκαν το πλήρωμά τους και γύρισαν πίσω στον ουρανό. Μονάχα Εκείνος είναι το τέλειο ευχαριστιακό «ον». Εκείνος είναι η ευχαριστία του κόσμου. Σε αυτήν την ευχαριστία και μέσα από αυτήν την ευχαριστία ολόκληρη η δημιουργία γίνεται αυτό που παντοτινά έμελε να είναι και ωστόσο δεν έγινε. «Άξιον και δίκαιον εστί», αποκρίνεται το εκκλησίασμα, εκφράζοντας με τα λόγια αυτά τη δίχως όρους παράδοση και με την οποία αρχίζει η αληθινή θρησκεία. Γιατί η πίστη δεν είναι καρπός της διανοητικής έρευνας ή του στοιχήματος του Πασκάλ. Δεν είναι μια λογική λύση στις απογοητεύσεις και στις αγωνίες της ζωής. Δεν πηγάζει από τη στέρηση κάποιου πράγματος, αλλά σε τελική, σε έσχατη ανάλυση, προέρχεται από πληρότητα, από αγάπη και από χαρά. Το άξιον και δίκαιον τα εκφράζει όλα αυτά. Είναι η μόνη δυνατή απόκριση στη θεϊκή πρόσκληση να ζήσουμε και να λάβουμε πλουσιοπάροχη ζωή. Και έτσι ο ιερέας αρχίζει τη μεγάλη ευχαριστιακή προσευχή. «Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, άορατος, ακατάληπτος, αϊόν, ως αυτός όν, σι εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, κι ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι, υπερ πάντων όν ίσμεν και όν ουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων». Την αρχή αυτή της ευχαριστιακής προσευχής την ονομάζουμε συνήθως προήμιο. Και παρόλο που το προήμιο αυτό ανήκει σε όλους τους γνωστούς ευχαριστιακούς τύπους, δεν του δόθηκε πολύ προσοχή στην ανάπτυξη της ευχαριστιακής θεολογίας. Ένα προήμιο είναι κάτι που δεν ανήκει πραγματικά στο σώμα ενός βιβλίου. Και οι θεολόγοι το παραμέλησαν επειδή
βιάζονταν να φτάσουν στα πραγματικά προβλήματα, τον καθαγιασμό, τη μεταβολή των ψυχίων, τη θυσία και άλλα ζητήματα. Εδώ είναι που βρίσκομαι το κύριο μειονέκτημα της χριστιανικής θεολογίας. Η θεολογία της ευχαριστίας έπαψε να είναι ευχαριστιακή και έτσι αφαίρεσε το ευχαριστιακό πνεύμα και ολόκληρη την κατανόηση του μυστηρίου από την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας. Η μακρόχρονη λογομαχία γύρω από τους ιδρυτικούς λόγους και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος που συνεχίστηκε για αιώνες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση είναι καλό παράδειγμα του μη ευχαριστιακού αυτού σταδίου στην ιστορία της θεολογίας των μυστηρίων. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως ακριβώς αυτό το προήμιο, η πράξη αυτή, τα λόγια αυτά, η κίνηση αυτή της ευχαριστίας είναι πραγματικά που κάνει δυνατά όλα όσο ακολουθούν. Γιατί χωρίς αυτή την αρχή δεν θα μπορούσαν να γίνουν τα υπόλοιπα. Η ευχαριστία του Χριστού είναι και ο Χριστός της ευχαριστίας, είναι το άνοιγμα που μας φέρνει στο τραπέζι της Βασιλείας, που μας ανεβάζει στον ουρανό, που μας κάνει ομοτράπεζους στη θεϊκιά τροφοδοσία. Γιατί η ευχαριστία είναι η ίδια η μορφή και το περιεχόμενο της νέας ζωής που μας παραχώρησε ο Θεός όταν μας συμφιλίωσε στο Χριστό με το Θεό. Η συμφιλίωση, η συγχώρηση, η δύναμη της ζωής, αυτά όλα βρίσκουν το σκοπό και την πλήρωσή τους στο καινούργιο αυτό είναι, στο νέο αυτό ύφος ζωής που είναι η ευχαριστία. Η μόνη πραγματική ζωή της δημιουργίας με το Θεό και στο Θεό. Η μόνη αληθινή σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο. Το προήμιο είναι που οδηγεί αληθινά στον ερχόμενο κόσμο. Η θύρα που μπάζει στη Βασιλεία. Και αυτό ομολογούμε και κηρύχνουμε όταν, μιλώντας για την ερχόμενη Βασιλεία, διαβεβαιώνουμε πως ο Θεός μας έχει κιόλας πρικήσει με αυτήν. Το μέλλον αυτό μας δόθηκε στο παρελθόν για να μπορέσει να αποτελέσει το παρόν, την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας τώρα. Και έτσι, το προήμιο βρίσκεται την αυτοπλήρωσή του στον επινίκιο ύμνο, στο Άγιος, Άγιος, Άγιος της αιώνιας δοξολογίας, που είναι η κρυφή ουσία όλων όσα υπάρχουν. Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Χρειαζόταν να ανεβούμε στον ουρανό με τον Χριστό για να δούμε και να καταλάβουμε τη δημιουργία στην πραγματική οντότητά της ως δοξολογία του Θεού, ως τη μόνη απάντηση στη θεϊκή αγάπη, στην οποία η δημιουργία γίνεται αυτό που ο Θεός την θέλει να είναι, δηλαδή ευχαριστία και λατρεία. Στο σημείο αυτό, στην ουρανική διάσταση της Εκκλησίας, με χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, με τάρσια πτερωτά, μπορούμε τελικά να εκφραστούμε και η έκφραση είναι «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβάωθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτός είναι ο τελευταίος σκοπός όλων όσα υπάρχουν, το τέλος, ο στόχος και το πλήρωμα, γιατί αυτή είναι η αφετηρία και η αρχή της δημιουργίας.

καθώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, καθώς θυμόμαστε όλα όσα Εκείνος έκανε για μας και Του προσφέρουμε τις ευχαριστίες μας για όλες τις ευεργεσίες Του, αναπόφευκτα ανακαλύπτουμε πως το περιεχόμενο όλης αυτής της ευχαριστίας και της ανάμνησης είναι ο Χριστός. Κάθε ανάμνηση είναι τελικά ανάμνηση του Χριστού. Κάθε ευχαριστία είναι τελικά ευχαριστία στο Χριστό. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και στο φως της ευχαριστίας βλέπουμε πως ο Χριστός είναι στα αλήθεια η ζωή και το φως όλων όσα υπάρχουν. Η δόξα που γεμίζει τον ουρανό και τη γη. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται ανάμνηση. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται ευχαριστία, επειδή σε εκείνον όλα βρίσκουν την οντότητα, τη ζωή και το τέλος τους. Και ο επινίκιος ύμνος, επομένως, μας φέρνει τόσο απλά, τόσο λογικά στον ένα αυτόν άνθρωπο, στη μία αυτή νύχτα, στο ένα αυτό συμβάν, στο οποίο τούτος ο κόσμος βρήκε στη μία αυτή νύχτα, στο ένα αυτό συμβάν, στο οποίο τούτος ο κόσμος βρήκε μία για πάντα την κρίση.

ευχαριστία που φυσικά μας οδηγεί ίσια στην καρδιά και στο περιεχόμενο κάθε ανάμνησης και κάθε δοξασμού. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πας ο πιστεύων εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου, υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν. Ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας. Έδωκε της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον, μετά το διπνήσε λέγον, πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Καθώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, δεν υπάρχει τίποτα για να αναμνηστούμε ή για να το φέρουμε μαζί μας ή για να προσφέρουμε στο Θεό έξω από την αυτοπροσφορά του Χριστού, αφού μέσα σε αυτή βρήκε την πλήρωσή της κάθε ευχαριστία, κάθε ανάμνηση, κάθε προσφορά. Με μνημένη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας, τα σα εκ των σών, σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μανουήλ ο Νεομάρτυρας. Την πάμφωτη χωρία των πανενδόξων μαρτύρων πλαισιώνουν οι πανέφημοι νεομάρτυρες. Ένας χορός ανοιχτός ανά τους αιώνες για νέες προσελεύσεις. Είναι οι μάρτυρες που επισφραγίζουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ο Μανουήλ, το κάφημα της Κρήτης, το εγκαλόπισμα της Χίου, το σέμνομα των νεομαρτύρων. Αλλά ποια στα αλήθεια είναι τα βιογραφικά στοιχεία του ευκλεούς νεομάρτυρα? Ας τον γνωρίσουμε διεξοδικότερα. Πατρίδα του είναι τα σφακιά της λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του χριστιανοί μεταλαμπαδεύουν την πίστη τους στο βλαστό που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος καιροφυλακτεί. Ευνηδιαστικά επιτίθεται στον πιστό του Χριστού Μανουήλ κατά την κρίσιμη νεανική του ηλικία. Όργανό του οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το νέο παλικάρι, το εκβιάζουν επίμονα και επιτυγχάνουν την αλλαξοπιστία του και την επακόλουθη περιτομή. Ο σπόρος όμως χριστιανικής πίστεως υπάρχει στη ψυχή του Μανουήλ. Η συνειδητοποίηση της αλλαξοπιστίας αφυπνίζει τα αισθήματα αγάπης προς τον Χριστό. Η καρδιά διεγείρεται και στρέφεται και πάλι προς τον αληθινό Πατέρα και Θεό. Και η μεταστροφή του μεταφράζεται και εκφράζεται με μια γενναία απόφαση. Αναχωρεί πάραυτα για τη Μύκονο. Εκεί προστρέχει στο λουτρό της εξομολογήσεως. Αποπλύνει το αλλαξοπιστικό του ανώμημα, επαναχρίζεται μετά Άγιο Μύρο και επανακτά τη χριστιανική του ιδιότητα. Το έλεος του Πανάγαθου Θεού τον επαναφέρει στην πίμνη του με αγαλίαση. Έκτοτε ζει με συνέπεια και ζήλο το πιστεύω του. Και όταν αργότερα δημιουργεί η οικογένεια, ευλογείται πλούσια. 6 παιδιά είναι το δώρο του Θεού. Και οι ευχαριστηριακές δοξολογίες προς τον Κύριο είναι θερμές. Την ευτυχισμένη οικογένεια φθονεί ο Σατανάς. Παρασύρει τη γυναίκα στη μοιχεία και επιφέρει διαλυτικούς κραδασμούς στον οικογενειακό δεσμό. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να παραλάβει τα παιδιά και να ζήσουν σε άλλη στέγη. Οι συγγενικές αντιδράσεις είναι εμφανείς. Ο συγαμβρός του εχθρεύεται τον Μανουήλ και τον απειλεί. Και όταν δίδεται η ευκαιρία, αποκαλύπτει και ενεργοποιεί το μίσος του. Κάποτε, ενώ ταξιδεύει ο Μανουήλ από Σάμο για Μύκονο, το πλοίο αναγκάζεται να προσεγγίσει ένα τουρκικό πλοίο. Εκεί η υπηρέτης του αγά είναι ο συγαμβρός του. Στο αντίκρισμα του Μανουήλ αντιδρά άμεσα. Ανακοινώνει στον αγά την αλλαξοπιστία και τη μεταστροφή του Μανουήλ. Η προσαγωγή είναι αστραπιαία. Η ομολογία θαραλέα και σαφής. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να μείνω. Οι απειλές αλλεπάλληλες εκτοξεύονται, αλλά αναποτελεσματικά. Οι βασανισμοί επακολουθούν βάναυσα και πολλή ημέρα. Στοιχείο αποβιβάζουν τον μάρτυρα και τον παραδίδουν στον Πασά. Εμόφυρτος στο σώμα, αλόβητος στη ψυχή, ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύσει το αμετάθετο του πιστεύω του. Εξιστορεί την περιπέτεια της βίαιης αλλαξοπιστίας, της εκούσιας μεταστροφής στο Χριστό
και της αμετάκλητης απόφασης να μείνει μέχρι τέλους χριστιανός. Ο Πασάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται άμεσα. Η μεταφορά του έξω από την πόλη επιτελείται γρήγορα. Ο μάρτυρας, γονιπετής, προσευχόμενος, επικλινής, αναμένει την αποκεφάλιση. Ο Δήμιος δηλιάζει και φεύγει. Ο μάρτυρας ψύχρεμος, ήρεμος, διατηρεί την επικοινωνία του με τον ουρανό και ενδυναμώνεται. Ο επόμενος στρατιώτης αποκόπτει την τιμία κεφαλή του Ανουήλ. Το μίσος συνεχίζεται και εκδηλώνεται και στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρα που ρίχνεται στη θάλασσα. Η ψυχή του όμως ανέγγιχτη, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στο θρόνο του Παμβασιλέα Θεού για την παραλαβή του άφθαρτου Στεφάνου της αιώνιας δόξας. 1792, 15 Μαρτίου. Ένας ακόμη νεομάρτυρας, ο Μανουήλ, στα ουράνια σκηνώματα.

Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας, γόνος της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Ευσεβής μεταλαμπαδεύουν την πίστη στο Χριστό. Ο Μύρων, ράπτης το επάγγελμα, εργάζεται άοκνα και ευσυνείδητα, αλλά δεν παραμελεί και το γεώργιο της ψυχής του. Συκοφαντείται από Τούρκους για αποπλάνηση τουρκοπούλας, ενώ είναι λάτρης της Παρθενίας. Οδηγείται άμεσα στον Κρητή, απολογείται και καταρρύπτει τη συκοφαντία. Το δίλημα τώρα προφανές, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δηλώνει εμφαντικά εδραίος στην πίστη και πρόθυμος για το μαρτύριο. Πάρα αυτά οδηγείται στην Αγχώνη το 1793, αφού παίρνει την πατρική ευχή και κατευθύνεται στον Πατέρα Θεό για παραλαβή του μαρτυρικού Στεφάνου.

Άγιος Λουκάς. Πατρίδα του η Αδριανούπολη της Θράκης. Γονείς του ο Αθανάσιος και η Δομνίτσα. 6 χρονών, πεντάρφανος, παραδίδεται σε έναν ζαγοραίο έμπορο και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο παλικάρι φιλονικεί με ένα τουρκόπουλο και αλληλοκτυπιούνται. Οι Τούρκοι ορμούν εναντίον του. Για να γλιτώσει φωνάζει «Αφήστε με και εγώ θα τουρκέψω». Αμέσως οδηγείται στον Κρητή και εξισλαμίζεται. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει. Επιζητεί διέξοδο. Επιτυχάνει απόδραση από τον Τούρκο αφέντη. Επιβιβάζεται σε πλοίο και κατευθύνεται στη Σμύρνη και κατόπιν στη Θύρα. Από εκεί φτάνει στο Άγιο Όρος και κήρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Και εκεί δεν εφησυχάζει. Ποθεί να διαγράψει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Αναχωρεί για τη Μυτιλήνη. Αυτόκλητα προσέρχεται στον Κρητή και διαδηλώνει την πίστη του στον Χριστό. Βασανίζεται ανελαίητα, φυλακίζεται στις 23 Μαρτίου 1802 και απαχωνίζεται και λαμβάνει το πανένδοξο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Λουκάς, ο του Χριστού μάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Μαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Λουκάς, ο νεομάρτυρας. Βλάστημα της Αδριανούπολης. Γέννημα ευσεβών γονέων. Μένει ορφανός από πατέρα, εξάχρονο παιδί. Ένας χριστιανός έμπορος από τη Ζαγορά αναλαμβάνει τη διατροφή του. Έτσι, μαζί του μεγαλώνει στη Ρωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο αγόρι ο Λουκάς διαπληκτίζεται με τορκουπούλα. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν πάραυτα, τον απειλούν επίμονα και επιδιώκουν τον προσιλητισμό του στον μωμεθανισμό απροκάλυπτα. Η απαγωγή του σε τούρκικο σπίτι είναι βίαιη. Ο Λουκάς διατηρεί την ψυχραιμία του και κατορθώνει να ειδοποιήσει τον κηδεμόνα του για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Όντως, προστρέχει στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και επιζητεί την απελευθέρωσή του. Η προσπάθεια άκαρπη. Ο βίαιος εξισλαμισμός επακόλουθο άμεσο. Ο Λουκάς ζει δραματικές στιγμές. Προσεύχεται θερμά στο Θεό για τη διάσωσή του. Και πράγματι, σύντομα δραπετεύει. Ο κηδεμόνας του τον φυγαδεύει στη Σμύρνη. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Μεταβαίνει πρόθυμα εκεί και συναντά άγιες ασκητικές μορφές που τα λόγια τους στερεώνουν την πίστη. Η παρουσία τους φλογίζει την καρδιά. Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί ζει με προσευχή και νηστεία, με μετάνοια και αγρυπνία. Η σκήτη της Αγίας Άννας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ζηλωτή νέου. Εκεί γνωρίζει τον πολυσέβαστο γέροντα Βυσσαρίωνα και περιγράφει την πολυκύμαντη ζωή του και δέχεται την ειλικρινή αγάπη του. Εμπιστεύεται το μύχιο μαρτυρικό του πόθο ως αντιστάθμισμα της ακούσιας έστω αρνητικής του στο Χριστό στάσεως, αλλά αποθαρρύνεται. Την ίδια αποφατική γνώμη εκφράζει και ο γέροντας Ανανίας. Ομόφωνη σύσταση των γερόντων, η σύντονη άσκηση και προσευχή ως προετοιμασία για το μαρτύριο. Ο κανόνας ειδικός 50ήμερος, αδιάλειπτος προσευχή, 800 γονικλησίες και ψωμί με νερό μια φορά το 24ωρο. Η εντολή εκτελείται πρόθυμα. Ο Θεός όμως νωρίτερα αποδέχεται την προσφορά, αφού στις 32 ημέρες έρχεται στο Άγιο Όρος ένας φίλος του γέροντα Βυσσαρίωνα, ναυτικός, που φεύγει με το καράβι για τη Μυτιλίνη. Ευκαιρία να ταξιδέψει και ο Λουκάς για τον ποθητό τόπο του μαρτυρίου του. Μαζί εκπληρώνονται και οι επιθυμίες του Λουκά. Ο γέροντας Ανανίας κάνει τη μοναχική του κουρά και ο γέροντας Βυσσαρίωνας συνταξιδεύει. 10 Μαρτίου ξεκινά. Φτάνει στην Τένεδο και τα Μοσχονίσια και κατευθύνεται για τα Πάμφυλα της Μυτιλίνης. Στο ναό της Αγίας Βαρβάρας συναντούν τους ιερείς Γρηγόριο και Παρθένιο και ακροώνται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί πληροφορείται τη μεταστροφή της οκταμελούς τουρκικής οικογένειας και ενθαρρύνεται. Κοινωνεί, αλήφεται με λάδι του Παναγίου Τάφου, παίρνει και ένα κομμάτι από το υποκάμισο του Αγίου Θεοδόρου Βυζαντίου και πλήρης ευλογιών αναχωρεί ο Λουκάς για τη Μυτιλίνη με τις ευχές του γέροντα Βυσσαρίωνα. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Ναζίρ Αγά και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Άμεσα φυλακίζεται τριήμερα. Αποφυλακιζόμενος συναντά τον Μητροπολίτη Ιερεμία και επιζητεί την ευχή του. Επαναδηλώνει τον πόθο του. Φυλακίζεται 23 Μαρτίου και κρεμάται ενώ ψελίζει. «Το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω». Το λείψανό του ρίχνεται στη θάλασσα, την τρικυμίζει και το εκβάλλει στη ξηρά, όπου οι χριστιανοί το θάβουν τιμητικά. Η ψυχή του φτάνει στο θρόνο του Θεού για να ζει ατελεύθητα και πανεφρόσινα.

Αγία Αργυρή. Στο χορό των νεομαρτύρων και η Αγία Αργυρή. Γεννιέται στην Προύσα το 1688. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στη ψυχή. Οι αρετές κατακοσμούν το είναι της. Προσέρχεται στο γάμο για να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία. Ο Σατανάς χειροφυλακτεί. Ένας Τούρκος την επισημαίνει, γοητεύεται και αφού συναντά δυναμική αντίσταση, ψευδομαρτυρεί ότι δήθεν η Αργυρή δήλωσε επιθυμία εξισλαμισμού. Συλλαμβάνεται, ομολογεί την πίστη της και φυλακίζεται. Επανακρίνεται, παραμένει εδραία στο πιστεύω της, βασανίζεται και επαναφυλακίζεται. Εκεί παραδίδει την ψυχή της στον πλάστη Θεό και λαμβάνει άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Ότι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή, είναι η προειδοποίηση του Κυρίου. Και οι Άγιοι τηρούν απαρέγκλιτα τον νόμο του Ευαγγελίου και υπομένουν καρτερικά και ομολογούν παρησιακά και ασκούνται συνειδητά και μαρτυρούν ηρωικά. Είναι μια ολόκληρη φάλαγγα αθλητών και ηρώων της πίστεώς μας. Άγιοι και όσοι, ομολογητές και μάρτυρες, συγκροτούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Μάρτυρες εκούσιοι όλοι, βιώνουν ποικιλότροπα το μαρτύριο και εξαγιάζονται. Στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας συναριθμούνται και οι νεομάρτυρες. Όλοι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας και πότισαν το αγλαόκαρπο δέντρο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσά τους ο Άγιος Γεώργιος. Το αγλάϊσμα των Αγίων. Το κάφημα των Σαμίων. Ας το γνωρίσουμε όμως εκτενέστερα. Γεώργιος Δυσλάλογλου ονομάζεται και Νικόλαος ο πατέρας του. Γεννιέται στη Νέα Έφεσο, Κουσάνταση, το 1756. Εκεί μεγαλώνει και παντρεύεται και αποκτά παιδιά. Όμως, το φθήρου συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ, βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο του Γεωργίου. Η ζωή του κυλάει στην ασωτεία και στη μέθη. Την οικογένειά του την παραμελεί. Για τα θρησκευτικά του καθήκοντα αδιαφορεί. Η ψυχή του παραμένει ακαλλιέργητη. Τα παιδικά χριστιανικά βιώματα συμπνίγονται. Ιούλιος 1798. 42 χρονών άνδρας ο Γεώργιος και γίνεται εξωμότης. Αυτόκλητα και ενώ βρίσκεται σε μέθη, με τον νου σκοτισμένο, παρουσιάζεται στον Τούρκο Κρητή και δηλώνει την προσχώρησή του στη θρησκεία των Αγαρινών. Η αδυναμία της μέθης τον οδηγεί στην πράξη της προδοσίας. Αρνείται ακατάληπτα τον αληθινό Θεό και αισθάνεται ανένοχα. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Θλίβεται κυριολεκτικά και ελέγχεται συνειδησιακά και πονεί καρδιακά και απελπίζεται οδυνηρά. Μεταμελεί ειλικρινά και μετανοεί συντριπτικά. Έτσι, φεύγει για τη Σάμο και καταφεύγει στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τη χώρα. Οι Τούρκοι χάνουν τα ίχνη του. Προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη για την εξαφάνισή τους στους χριστιανούς. Διαδίδουν ότι τον σκότωσαν από εκδίκηση για την αλλαξοπιστία του και τον έθαψαν στα θεμέλια νεοαναγυρώμενου ναού. Η σκευωρία αποβλέπει στην κατεδάφιση του ναού. Οι πρόκριτοι των χριστιανών τότε αποκαλύπτουν και βεβαιώνουν την παρουσία του στη Σάμο. Η αλήθεια διαλάμπει. Η σύλληψη του Γεωργίου είναι άμεση και η προσαγωγή του στις φυλακές της Νέας Εφέσου βίαιη. 3 ημερονύκτια παραμένει εκεί, αποφυλακίζεται, περιτέμνεται και διορίζεται νεοκόρος σε τζαμί. Τον ελέγχει όμως η συνείδηση ανελαίητα. Γι' αυτό και δραπετεύει για τη Σάμο, ενώ επισκέπτεται και την Πάτμο. Εξομολογείται με συντριβή καρδιάς, με κατάνοιξη ψυχής. Ζει έντονα τη μεταστροφή του και ποθεί ένθερμα το μαρτύριο. Έτσι εμφανίζεται αυτόκλητα στον βοεβόδα της Σάμου και ομολογεί παρησιακά την πίστη του. Η ανυποχωρητικότητά του αμείβεται με 1000 στραβισμούς και φυλάκιση. Οι δημογέροντες της Σάμου τότε δωροδοκούν τον βοηβόδα, απελευθερώνουν τον Γεώργιο και τον αποστέλουν πάλι στη Νέα Έφεσο την 1η Μαρτίου 1801. Εκεί ζει με συντριβή,
αλλά με υψηλό φρόνημα, έτοιμος για την τελική φάση του μαρτυρίου. 3 Απριλίου 1801, Τετάρτη, 3 μετά μεσημβρία, και ο εθελοντής μάρτυρας βρίσκεται μπροστά στον κριτή και δηλώνει θαραλέα τη χριστιανική του ταυτότητα. Το θάρρος του προκαλεί εξοργισμό. Αλυσοδένεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται βάναυσα. Προκαλείται δελεαστικά. Παραμένει όμως ανένδοτος. Και ο αποκεφαλισμός είναι η τελεσίδικη απόφαση. 5 Απριλίου 1801, Παρασκευή, 3 μετά μεσημβρία, και η Αγία Ψυχή του φτερουγίζει στη χώρα του φωτός, ενώ το ιερό του λείψανο φεγκοβολεί και θαυματουργεί. Ο Γεώργιος αγιοποιείται, διαγράφοντας την προδοσία με το αίμα του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος της Σάμου, ο ακατάπαυτος πρεσβευτής του αιγαιοπελαγίτικου νησιού και κάθε πιστού που τον επικαλείται με θέρμη.

Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ οι νεομάρτυρες. Οι τέσσερις κατάγονται από τη Σαμοθράκη και ο Μιχαήλ από την Κύπρο. Όλοι, χριστιανοί με ζέση και ζήλο, συλλαμβάνονται και εξορίζονται από τους Τούρκους το 1821. Ο Μιχαήλ έμφοβος γίνεται και αρνητής Χριστού. Οι λοιποί πολλούνται ως δούλοι και εξισλαμίζονται. Η εθνεγερσία τους επαναπατρίζει στη Σαμοθράκη και δίνει την ευκαιρία μεταστροφικής κίνησης. Προσέρχονται όλοι αυτόκλητα στους Τούρκους που εδρεύουν ακόμη στο νησί, αποκηρύσουν τον ομομεθενισμό και ομολογούν πίστη στον Χριστό. Βασανίζονται φρικτά. Ο Μιχαήλ τεμαχίζεται. Ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απαγχωνίζονται. Ο Μανουήλ και ο Γεώργιος κατασκίζονται στη σάρκα και εκπνέουν μαρτυρικά. Όλοι στέφονται με άφθαρτους στεφάνους. Άγιος Ιωάννης ο Ναύπτηρος. Στο χορό των νεομαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Οι Τούρκοι με τη συνεργία διαβολικών μέσων τον μαγεύουν, τον παραφρονούν και τον αλλαξοπιστούν. Η Θεία Χάρη καλύπτεται αλλά δεν εξαλείφεται. Συνέρχεται, αντιλαμβάνεται την πλάνη και αποσκυρτά. Οι αγαρινοί παροργίζονται, τον χτυπούν βάναυσα, τον κατηγορούν ανεπέσχυντα, τον φυλακίζουν ανελέητα. Ο μάρτυρας του Χριστού με εδραία την πίστη, με ακμαίο το φρόνημα υπομένει και διακηρύσει την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό. Οι πύρινες φλόγες κατακαίουν το σώμα του για να του προσφέρουν απειρήκαυστη τη φλόγα του Παραδείσου. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Φωτεινό ορόσημο η ζωή του κάθε μάρτυρα δείχνει αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυναμική την παρουσία του σήμερα στον πλανήτη μας με τα πολλαπλά θαύματά του. Γεννιέται το 1410 μετά Χριστόν από τον Διονύσιο και τη Μαρία Λασκαρίδη στην Ιθάκη. Παίρνει το όνομα Γεώργιος. Μεγαλώνει με τα ζωογόνα ανάματα της πίστεως. Η ευμάρεια της οικογένειάς του παρέχει τη δυνατότητα μιας πλατιάς μόρφωσης. 35χρονος κατατάσσεται αξιωματικός στο στρατό του Βυζαντίου. Το αξίωμα τον αφήνει ασυγκίνητο. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό και φλέγεται από αγάπη για εκείνον. Απαρνιέται σύντομα τη γήινη δόξα και προστρέχει για την κατάκτηση της ουράνιας. Εισέρχεται στο μοναχικό στίβο και με το ονομάζεται Ραφαήλ. Δέχεται το ιερατικό αξίωμα. Κηρύττει φλογερά. Δραστηριοποιείται έντονα. Η δράση του επισημαίνεται και ο Πατριάρχης τον χειροτονεί διακριτικά αρχιμανδρίτη. Τον τιτλοφορεί τιμητικά πρωτοσύγγελο. Συμμετέχει σε συνέδριο στην Ιταλία και στη Γαλλία και εκπροσωπεί επάξια το Πατριαρχείο. Η άρτια θεολογική του κατάρτιση του εξασφαλίζει επιδέξιους χειρισμούς καταπληκτικές επιδόσεις. Εκεί γνωρίζει τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο. Εντυπωσιάζεται από την τεκμηριωμένη διδασκαλία του και τον ακολουθεί πιστά. Κήρεται μοναχός και χειροτονείται διάκονος. 1453. Η πόλη Δέσμια. Θηριωδίες σημειώνονται. Ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος καταφεύγουν στη Λέσβο. Αναζητούν ησυχαστήριο και ο προεστός της Θέρμης Βασίλειος τους δίνει το μοναστήρι των Καριών. Εκεί ο Ραφαήλ ηγουμενεύει επί 8 χρόνια και σφραγίζει μαρτυρικά την επίγεια πορεία του. Η Μυτιλήνη στόχος του καταπληκτικού σχεδίου των Τούρκων. Οι βαρβαρότητες τρομερές. Οι ατιμώσεις φοβερές. Οι σφαγές ανήλαιες. Η αντίσταση των κατοίκων ηρωική. Η κατάληψη του νησιού αναπόφευκτη. Η αντιστασιακή δράση της Θέρμης εξαγριώνει τον κατακτητή. Το μοναστήρι ανένιχτο ακόμη γίνεται καταφύγιο των ανταρτών χριστιανών. Οι Τούρκοι το πληροφορούνται και στοχεύουν εκεί. Ο ηγούμενος Ραφαήλ αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αψηφάει τα επακόλουθα. Συλλαμβάνεται πάραυτα και αλυσοδένεται. Σύρεται βία και χτυπιέται αλίπητα. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στον Εσταυρωμένο, κρεμάται ανάποδα και μαστιγώνεται πολλή ώρα. Αποκρεμάται, γονατίζει και πριονίζουν απάνθρωπα
από το στόμα το σαγόνι του. Η πόνη φρικτή, αλλά η αγαλίαση άρρητη. Τελικά σφαγιάζεται και ανέρχεται η ψυχή του στον περίλαμπρο χώρο της δόξας του Θεού. Ο Νικόλαος, κρεμασμένος απέναντι από τον προσφυλίτο διδάσκαλο Ραφαήλ, παρακολουθεί το επώδυνο μαρτύριό του. Δέχεται λογχισμούς και εκδημεί προς Κύριον. Μαρτυρικό τέλος έχει και η οικογένεια του Προεστού Βασιλείου. Η 12χρονη κόρη του Ειρήνη βασανίζεται τρομερά. Ρίχνουν καυτό νερό στο στόμα, κόβουν το ένα χέρι και το ένα πόδι, κατακαίεται μέσα σε πιθάρι. Η παιδική ψυχή της παραδίδεται στα χέρια του πλάστη και παίρνει το έπαθλο της νίκης. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων θάπτονται. Οι εμφανίσεις τους αποκαλύπτουν πολλά χρόνια αργότερα τον τόπο ανέβρεσης των λειψάνων τους. Ο Άγιος Ραφαήλ με τη συνοδεία του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης σκορπίζουν αφιδόλευτα τη θαυματουργική τους χάρη σ' όσους με πίστη επικαλούνται τη βοήθειά τους.

Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γόνος της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Τέκνο του Ιωάννου και της Ασημίνας Αγγελοπούλου. Βαπτίζεται και ονομάζεται Γεώργιος. Μαθητεύει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και στην Πάτμο. Κήρεται μοναχός Γρηγόριος στη Μονή Στροφάδων. Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Σμύρνης και έρχεται στη Δημητσάνα. Επιστρέφει στη Σμύρνη και εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Τότε δραστηριοποιείται άοκνα. Η παιδεία του γένους ανυψώνεται. Η ελληνική γραμματεία εμπλουτίζεται με τα συγγράμματά του. Το ορθόδοξο φρόνημα ενισχύεται. Οι Τούρκοι τον κατηγορούν για μη συνεργασία μαζί τους. Εξορίζεται 3 φορές και καταφεύγει στο Άγιο Όρος. Τελικά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται. Ανυποχώρητος στην πίστη, μεταφέρεται στην πύλη του Πατριάρχου και κρεμάται. Οι Δήμοι τον λοχίζουν, τον προσδένουν με ογκόλιθο και τον ρίχνουν στον κεράτιο κόλπο. Ο ογκόλιθος όμως επιλύεται και το σώμα επιπλέει. Επισημαίνεται τότε και μεταφέρεται στην Οδυσσό όπου κυδεύεται. Το 1871 μεταφέρονται στην Αθήνα τα λείψανά του στο ναό της Μητροπόλεως. Το 1921 αγιοποιείται. Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, σύμβολο θυσίας για τον Χριστό και την Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Στην ολόφωτη χωρία των μαρτύρων συναριθμούνται και νεοφανείς αγωνιστικές μορφές του μαρτυρικού στίβου. Ο επίλεκτος χορός των νεομαρτύρων δίνει το παρόν στη μαρτυρική κλίση. Οι νεομάρτυρες, φλογισμένοι από ένθεο έρωτα, επιζητούν το μαρτύριο σαν ελάχιστη προσφορά στον νυμφίο και λυτρωτή τους τον Ιησού. Προσέρχονται αυτόκλητα, ομολογούν παρησιακά, βασανίζονται υποδειγματικά και απέρχονται νικηφόρα στην αιώνια πατρίδα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, Λιγούδιστα. Οι γονείς του είναι φτωχοί, αλλά ευσεβείς. Σύντομα εκδημούν προσκύριον και ο Δημήτριος με τον αδελφό του μένουν ορφανοί. Εγκαταλείπουν το πατρικό τους και έρχονται στην Τρίπολη. Οι γραμματικές γνώσεις ελλιπείς, οι κοινωνικές εμπειρίες ανύπαρκτες. Οι κίνδυνοι άμεση. Οι δύο νέοι αναζητούν εργασία και βρίσκουν απασχόληση στο κουρείο του Τούρκου Βελί. Ο αλόπιστος εκμεταλλεύεται την ενανικότητά τους και ασκεί έντονο προσλητισμό. Συχνά τους παρακινεί, αφιδόλευτα τους υπόσχεται, ποικιλότροπα τους απειλεί. Και τα δύο νεαρά βλαστάρια αρνούνται το λυτρωτή τους και γίνονται Τούρκοι. Αρκετά χρόνια ζουν και πολιτεύονται αρνησίθρησκα. Γεύονται τους πικρούς καρπούς της αποστασίας, βιώνουν τον πόνο της προσδοκίας, κινούνται στα θολά νερά της δελειρής θρησκείας. Ο φιλέσπλαχνος όμως Κύριος αγρυπνεί και ποθεί και αναμένει την επιστροφή τους. Ενσπείρει σωτήριους λογισμούς στις νεανικές καρδιές και ο μεν ένας παραμένει άτρωτος και συνεχίζει τη λανθασμένη ψυχοφθόρα πορεία του κοντά σε Χότζα, ο δε Δημήτριος συναισθάνεται το θανατηφόρο ολίσθημα, συγκλονίζεται από την προδοτική του πράξη, συνταράσσεται για την αρνητική του στάση έναντι του σωτήρα Χριστού και συνέρχεται. Κλαίει πικρά, προσεύχεται γοερά, οικετεύει ένθερμα να τον επισκιάσει η Θεία Χάρη, να τον απελευθερώσει η Θεία Δύναμη από την παγίδα του Σατανά. Αναχωρεί πάρα αυτά από την Τρίπολη, τον τόπο της πτώσεως, για τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Εκεί παραμένει μερικά χρόνια και πολιτεύεται μεν εμφανώς ως Τούρκος, ζει δε αφανώς ως Χριστιανός. Νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται θερμά, μετανοεί ειλικρινά, στενάζει δακρύβρεχτα, επιζητεί επίμονα το έλεος του Θεού. Ο θεϊκός έρωτας φλέγει την καρδιά του. Η ανησυχία κυριεύει την ψυχή του. Η επιφυλακτική άσκηση των χριστιανικών καθηκόντων τον αφήνει ανικανοποίητο. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Η Σμύρνη είναι ο τόπος μετικήσεως. Εκεί αποβάλλει τα τουρκικά ενδύματα και περιβάλλεται τα χριστιανικά. Ανανεωμένος εξωτερικά, συντετριμμένος εσωτερικά, διέρχεται τις μέρες της ζωής του. Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ανελιπής, στα ψυχοφελή κηρύγματα παρών. Παρακολουθεί ενδιάθετα, ακούει προσεκτικά, δέχεται ευλαβικά τα θεία μηνύματα.
η θεοφιλής βία των Αγίων, τα φρικτά μαρτύρια των αθλητών της πίστεως συντρίβουν το είναι του, κατανήσουν την ψυχή του, φλογίζουν την καρδιά του. Παίρνει την ηρωική απόφαση να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να σβήσει τη δειλή άρνησή του με μια θαραλέα ομολογία. Η αναχώρησή του από τη Σμύρνη εσπεσμένη. Η πόλη Κηδονίες, ο τόπος μεταβάσεώς του. Είναι ο χώρος που ο Άγιος Πολύδωρος δίνει τη γενναία μαρτυρική του παρουσία. Το δεινό του μαρτύριο γνωστοποιείται στο ζηλωτή Δημήτριο και τον πυροδοτεί. Φεύγει για Τυχείο. Εκεί συναντά το σεβαστό αρχιερέα Μακάριο. Εξομολογείται ταπεινά, διατυπώνει απερίφραστα το ζωηρό του πόθο για το μαρτύριο και παραμένει κοντά του 40 ημέρες. Διδάσκεται και ενισχύεται. Παρηγορείται και ψυχώνεται. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η ανησυχία κορυφώνεται. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Η ομολογία θεωρείται κατεπίγουσα. Ο αρχιερέας επισημαίνει τον κίνδυνο της δειλίας, αλλά ο γενναίος Δημήτριος τον αντικρούει στενερά και παίρνει την ευλογία του. Με άκρατο ενθουσιασμό μεταβαίνει στο Άργος και φιλοξενείται σε χριστιανικό σπίτι για αρκετές ημέρες. Τροφοδοτείται πλούσια από την ανάγνωση των μαρτυρολογίων των νεομαρτύρων και αυξάνει ο ζήλος του. Μετά το Πάσχα έρχεται στην Τρίπολη, στον τόπο της Προδοσίας, για να τον μεταβάλει σε τόπο σωτηρίας. Περιέρχεται την πόλη και διακηρύττει την απόφασή του. Οι Τούρκοι το μαθαίνουν και τον οδηγούν στον Άρχοντα. Οι υποσχέσεις προκλητικές, οι κολακίες αφιδόλευτες, αλλά και η ομολογία επίμονη. Φυλακίζεται και παραπέμπεται στον ιεροδικαστή για επανεξέταση. Ο μάρτυρας, με αδρίωτο φρόνημα, δηλώνει κατηγορηματικά τη χριστιανική του ιδιότητα. Ο κριτής τον αποστέλει και πάλι στον Άρχοντα για επαναφυλάκηση. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος και αποσπά τη θανατική καταδίκη. Περιχαρής οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο Δημήτριος δοξολογεί ένθερμα τον Κύριο για την τιμητική διάκριση του μαρτυρίου και παραδίδει τη ψυχή του εξαγνισμένη στα χέρια του στις 14 Απριλίου. Το μαρτυρικό του αίμα θαυματουργεί πάραυτα. Οι ασθενείς θεραπεύονται, ο Θεός δοξάζεται, το ευπρόσδεκτο της θυσίας του πιστοποιείται. Το σώμα του ενταφιάζεται επίσημα από τους χριστιανούς. Την ίδια ώρα ο ουρανός πανηγυρίζει τον ερχομό του γενναίου αθλητή Δημητρίου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννου το Ρώσο στο Βασιλικό της Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.
1: Κύριος Πάνατος ελέησον εμάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε ηλάθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τα θανομία σημείν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα θεσθενία σημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σωθείαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έθνην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσεις και κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάθων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, του συκτριμού σου

δόρυς του Θεό Θεός, έφεραν εν δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν όποιον ειρήνης αήθη των τρόπεων, και νυν και αή και σε όνος των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά πια κατέσχεται, μη παρήδης αγαθή τα συκεσίας ημών πανίνεται Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε και έλεγχον βασιλεύει και χορήγει αυτής

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιπλήττησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανήθαζε επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ού και τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Τι δε Κύριε αντιλήφθον μου ή, δόξα μου κύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήφθεται μου. Ού φοβηθήσομαι από μεριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτεθαμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάθεξας πάντα τους εφραίνοντες μου ματαίως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε την οργή σου πεδέξεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άλμη και επεστήριξα το πεμέ την χείρα σου. Ού και έστειν ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού και έστειν ειρήνη εν της οσθέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως οι φορτιών βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εισάπησαν οι μόλοφές μου από προσώπου της ακροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθμι ως τέλους όλη την ημέρα στη τροπάζωνε χορευόμη. Ότι εψώε μου επλήθησαν επεγμάτων και ού και έστειν ίαση

Δόρμα ενώπιόν μου εσύ διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνίζω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εκτρή μου ζώσχη και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανημισούντες με αδίκους. Οι ανταποδίδοντες μου οι κακά δια αγαθών εν διάβελόν με ετή καθεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχησε στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχησε στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορφρίζω. Εδίψησε η ψυχή μου προς απλώση η τάξη μου εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου περζωάς, τε χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσασαι εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εκλειστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσους ενέσει το στόμα μου. Ή αμνημονέμωσε εκ της τρομνής μου, εν της όρτης εμελέτουν εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, εξελέχονται στα κατώτατα της γης, παραδοχές πύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς σου κρατήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη θεόρθρη εμελέτων εισέ, ότι εγινήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπτη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκρεσα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήκησε. Προσελογήθη μετά το καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέφτοντος εν τάφο, ον ουκ εμνήθης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έφεντο με εν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεθυρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους ματαιορισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάτρυναν τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλημα αυτής. Παρεδόθην και ούτε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου ηλθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτωσα προς Ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται έτσι. Μη διηγήσετε έπισεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου επ' εμού. Φτωχό σου μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξατάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάθυνα σε παιμού φίλων και θυσίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σε κέκραξα και ανοιχθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιό σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάστα σου ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σου νομία σου, τον ιόμενο πάστα γνώσου σου. Τον λυστρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αιτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάστα σου αδικουμένης. Ευνόρισε ο δούς αυτού το Μωυσή και θύησε Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Υπτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκης τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ.
ου κατά τας ονομίας ημών επίησε ημίν, δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταφέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όν απέκουσε ανατολέα από δεσμών, εμάθρων αναφημών τας ονομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσεις ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόντωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του ακρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα διήθωνεν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλειος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ήθιών της φυλάσσουσα την διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε του Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόποτε δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατή τόποτε δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίσιματα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσα το ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξα εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε η εκείνη τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και η κηδεία σου πεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάθη τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισό με, Κύριο, οδό, ενή πορεύσω με, ότι πρόσε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέθυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένικεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήτης με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελόη σου εξολαθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύσου πάντα τους λείπονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιματα του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιματα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

δόξανωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού,

της πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της

Πέτουριστην εημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία Σαφράζου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, σου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Ότι ίσον του κράτους και σου εθνή βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρα εν ανομίες την ελήθη και εν αμαρτίες δικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια νιγάψα τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Κρατείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Λυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και ευθροσύνη αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόρ μου και πάσα τα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτσι μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απαιμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτήριου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και αφεβείς επί σε επιστρέψουσι. Δίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση στη Θεία εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσε επί το θυσία στη

Τράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε

0: Ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αθλητής αήττητος της ευσεβίας ανεδείξεις Άγιε, καταβαλών το δυσμενή όφεν Χριστός τριαντάφυλλε, μαρτυρική σε δόξα σε χάριτη. Η άπερόδο μυστικών η ζαγορά η κόμη σε ίνθισε ως αληθώς γενναία αφλοφόρε. Ευωδιάζουν τους πιστούς μαρτυρικών σου αγαθών ως μη θυμή ρυπνό. Σίγα εν ηλικία ανθυρά σύνεν τη γεωργή σας σταθυράν. Της πίστιος την καλή νομολογία νομολόγησας και την βέβυλον πλάνη κατήσχυνας. Τη αθλητική και ατρέπτο σου στάση και το μαρτυρικό σου θανάτο, όφεν Χριστός τριαντάφυλλε, μαρτυρική σε δόξα σε χάρη.

Τη 8η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Τριανταφύλου, του εξαγοράς μεν της Μαγνησίας καταγωμένου, εν δε της Κωνσταντινοπόλη μαρτυρισάντος κατά τέτος χιλιοστό, εξακοσιοστό, δεκοστό, Τριαντάφυλλος οράθη ρόδων νέων, ερυθροβαθέν τη ροή των αιμάτων, ογδοάτη Τριαντάφυλλων άκμινων. Τη 8η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου Ηγουμένου Ορόβων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου και Λεωνίδου Διαπυρός Τελειοθέντων. Των Αγίων

Ουδείς άξιος τους δεδεμένοντες αρχικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν σοι βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονήν σοι μέγα και φοβερό, και αυτές σε πουρανείς δυνάμιση. Αλλόμως, δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσιμον εφημάτισας, και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκτου θυσίας την ιερουργίαν, παρέδωκας ημίν ως δεσπότης των απάντων, σίγαρ μόνος Κύριο Θεός ημών, δεσπόζης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο τον Σεραφείμ Κύριος ή Βασιλεύσης, ο μόνος Άγιος και εναγής αναπαυόμενος, σε την ειδησοπό των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου, και καθάρισον μου την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς, και ικάνωσον με τη δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος, ενδεδειμένον την της Ιερατείας χάρη, παρασπίνε τη Αγία σου τάφτη τραπέζι, και ιερουργήσε το Άγιον και Άγρατος σώμα και το Τίμιον αίμα, σίγαρ προσέρχομαι κλίνα στον αιμαυτού αυχένα και δέομαι. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου, αλλά αξίωσον πως ενεκτείνεσαι. Είπε μου το αμαρτωλού και αναξίδουλου σου τα δώρα τάστα, σίγαριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεσπός. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άνθρωπο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύματι,

του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, ημών των συνελθόντων εις την ιερά

των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα των δούλων του Θεού Εμιλιανού Ιερομονάχου, τριανταφύλου

κεραίων, Χριστοδούλου και Αναστασίου των Αρχιεπισκόπων, Αγατών Ήπου, Σεραφείμ, Ισιδώρου Αλεξάνδρου, Ανδρέου, Κλήμεντος, Χρυσοστόμου, Γεναδίου και Κοσμά. Τον

των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει, πάλετε και πεσχάτω. Των αναπαυωμένων εν το ιερό κημητηρίο της ενορίας ταύτης,

Βασίλεια του Πάντοτε, νυν και αιώνα.

Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατολφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

Είναι απάντω πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή είναι αιώνιον. Ως ευθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσεις. Γνητή παραδίδω το μάλλον δε αυτόν παραδίδω, υπέρ της του κόσμου ζωής.

παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και πίσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού.

Να καβεί

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί,
2: Πατέρα ημών,
3: αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Μελίζεται και διαμερίζεται αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Ιησούς Χριστός, νικά, πλήρωμα ποτηρίου.

Εις κρίμα μη γέτουτα και ταύτα, δια το ανάξον είναι με αλυσίαση και κάθαρση, και εις αραβώνα μελούς ζωής και βασιλείας, εμείς το προσκολάς του Θεού, αγαθόν εστί, δίτε στέλν το Κυρίο, την ελπίδα της σωτηρίας.

Καλώς ολιστήσουμε λόγος. Το φόρη πατέρα μου.

Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, Ζωστό με τον Αξιοπισκόπο Ισάβης, με τον

Ευχαριστούμε Σιδέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσες ημάς των αθανάτων σου και επουρανίων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες. Της ενδόξου Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, της Ιωγιασμός.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκους σου, ή αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων.

Θεών αγιάζων πληθύνων και τρέφοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι, ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόρφωσης.

μάρτυρος, μύρονος επισκόπου Κρήτης, του Αγίου Ενδόξου νεομάρτυρος, τριάντα φίλου του Εξαγοράς και του εν Αγίης Πατρός ημών, Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης, και Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήθε και σώσε ημάς αγαθός και φιλ...

0: Φυλάξε πάντα σημάς, καλή σας ημέρα, βοήθειά σας, την ευχή σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Βασιλικό της Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, κύριου Χρυσοστόμου. Καλή σας ημέρα.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 8 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εμιλιανού, Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού, του Αγίου Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου Ηγουμένου, των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου και Λεωνίδου, Διαπυρός Τελειοθέντων, των Αγίων 10 Ασκητών των Εξεγύπτου εν ειρήνη τελειοθέντων, του Αγίου Τριανταφύλου, τες αυτών πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Άγιος Τριαντάφυλλος ο ναύτης, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμουδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του Πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων, το αγλάισμα των νεομαρτύρων, το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας, το κάφημα πιστών, το ίνταλμα των αγωνιστών, ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτης οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο.
αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύεθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του προσέρχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιος Μύρων, Κρήτη η γενέτρια του Αγίου Μύρωνα, ευδιάκριτη η θεοσέβειά του, η πίστη του, η αγάπη του. Στην οικογενειακή αρένα δίνει μάχες και σημειώνει νίκες. Το παράδειγμά του ακτινοβολεί. Η παρουσία του βροντοφωνεί. Χαρακτηριστική η συμπεριφορά του προς τους κλέφτες, η αφιδόλευτη αγάπη και καλοσύνη, η μεταστροφική κίνησή τους προς τον Χριστό. Η φιλανθρωπική του δραστηριότητα προσελκύει τη θεϊκή φιλανθρωπία και η επιλεκτική πρόσκληση του Θεού υποβάλλεται. Ο Μύρων εκλέγεται επίσκοπος Κρήτης. Εκτελεί θεάρεστα την ποιμαντική του διακονία και μετά εκατονταετή αγωνιστική γήινη πορεία εκδημεί προς Κύριον και εφραίνεται ατελείως.

Άγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Εβέσης. Στη στρατευωμένη εκκλησία οι αγωνιστές πολυάριθμοι. Στη θριαμβεύουσα εκκλησία οι Άγιοι Πάμπολοι. Ανάμεσά τους εμφανή θέση κατέχει και ο νεοφανής αστέρας Άγιος Καλλίνικος. Γεννήθηκε ο Δημήτριος Πούλος στις 26 Ιανουαρίου 1919 στο χωριό Σιταράλωνα Θέρμου Ετωλοκαρνανίας από θεοσεβείς γονείς, οι οποίοι ενστάλλεξαν στην παιδική ψυχή του την πίστη και την αγάπη στο Θεό. Ο ναός ήταν η καταφυγή του, όπου και ιερέας ήταν ο παππούς του πατήρ Αθανάσιος. Δέχτηκε και πανεπιστημιακή μόρφωση στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Αρίστευσε και του προτάθηκε το εξωτερικό για περαιτέρω εξέλιξη. Την απέρριψε όμως και προτίμησε τη διακονία της Εκκλησίας. Εργάστηκε με ιεραποστολικό ζήλο ως ιεροκήρυκα στη Μητρόπολη Ετωλοκαρνανίας. Το 1947 υπηρέτησε στα ΛΟΚ ως ιεροκήρυκας με ηρωισμό και αυταπάρνηση. Το 1957, σε ηλικία 38 ετών, εισήλθε στις τάξεις του Ιερού Κλήρου ως διάκονος και πρεσβύτερος και ανέλαβε τη διακονία του πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Το κήρυγμά του φλογερό καθοδηγούσε και εμψύχωνε, αφύπνιζε και ενθουσίαζε. 25 Ιουνίου 1967 χειροτονείται Μητροπολίτης Εβέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Στις 16 Ιουλίου 1967 ενθρονίζεται και αναλαμβάνει επισήμως το πιδάλιο της Ιεράς Μητροπόλεως. Η ποιμαντορία του Θεοφιλής, η δράση του πλατιά, ο ζήλος του αξιοθαύμαστος, η βιωτή του ασκητική, προσευχητική, δοξολογική. Στόχος του η Μητρόπολη να γίνει μια γωνιά του Παραδείσου, πόθος του η σωτηρία του ποιμνίου του. Ήταν ένας πράος, ευγενής, σόφρον, σεμνός, αγαθός, ευλαβής, φυλακόλουθος, ασκητής, άγιος επίσκοπος. Αγωνίστηκε να μεταμορφώσει το κατοικόνα σε καθομοίωση και το πέτυχε δυνάμει Θεού. Επίσκοπος χαρισματικός, ηγέτης ευλογημένος, άνθρωπος του Θεού, φορέας ασύνορης αγάπης με ήθος ορθόδοξο και χάρη θαυματουργίας. Η φιλοθεία του και η φιλανθρωπία του συμπορευόταν. Είχε φόβο Θεού και εγκατέλειπε τον εαυτό του στην πρόνοια του Θεού. Ζούσε στο πνεύμα της αυτομεμψίας, ένιωθε την αμαρτωλότητά του και βίωνε τη μνήμη του θανάτου. 7 Αυγούστου 1984 η εκδημία του, μετά από επτάμενη ασθένεια την οποία αντιμετώπισε καρτερικά υπομονετικά. Η είσοδός του στα ουράνια σκηνώματα ήταν πανεφρόσινη. Ο ουρανός κέρδισε ένα Άγιο και η γη ένα θερμό πρεσβευτή. Αγιοκατάχθηκε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας στις 23 Ιουνίου 2020 και τιμάμε τη μνήμη του στις 8 Αυγούστου.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου.

0: Γεια σας φίλοι μου και πάλι, φίλοι μικροί, φίλοι μεγάλοι. Στο μικρόφωνο ξανά η Ματίνα Κουβαρά και στον ήχο ασφαλώς ο Βαγγέλης Κριτικός. Η σημερινή εκπομπή, όπως και η προηγούμενη, δεν θα περιέχει ιστορίες από το Συναξάρι, δεν θα έχει ιστορίες από το Γεροντικό, θα είναι όμως αφιερωμένη στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Γιατί, όπως σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, θέλω να σας διαβάσω ιστορίες για ένα μικρό παιδί που δεν του άρεσε το σχολείο, που δεν μπορούσε μάλλον να μάθει γράμματα εύκολα, αλλά που έμαθε γράμματα στο ψαλτήρι κοντά στον παππού της που ήταν παπάς. Αυτό είναι το Ξανθό κορίτσι της Σαντορίνης. Είναι η ιστορία των παιδικών χρόνων της τραγουδίστριας Μαρίζας Κοχ, η οποία μας το χάρισε με πολύ ωραίες λεπτομέρειες, με πολύ ωραίες αφηγήσεις, που συγχρόνως μας περιγράφουν και τη ζωή στον τόπο μας στις δεκαετίες από το 1940 ως το 1960. Τα τραγούδια που θα ακούτε ανάμεσα στην αφήγηση τη δική μου είναι από δίσκους που έχει γράψει η Μαρίζα Κοχ μαζί με μικρά παιδιά, τα οποία τα είχε στο βιωματικό μουσικό εργαστήρι της και τους μάθαινε παραδοσιακά παιχνίδια και παραδοσιακά τραγούδια. Έτσι λοιπόν, θα ακούμε τραγούδια, θα παίζουμε κιόλας, θα διαβάζουμε και πιστεύω ότι θα περάσουμε όμορφα και σήμερα. Καλή ακρόαση, φίλοι μου μικροί και φίλοι μου μεγάλοι.
1: Μαρίζα, ξέρεις εσύ το τρίπιο το καμίνι?
2: Και πώς είναι το τρίπιο το καμίνι? Α, κάτι θυμάμαι που παίζαμε μικροί. Και πώς είναι?
1: Κάθε παιδί λέει τι χώρα θέλει να είναι. Και αυτό το παιδί που πρόλαβε να είναι Ελλάδα, φτιάχνει έναν κύκλο. Και αυτό, η Ελλάδα μπαίνει μέσα. Μετά, τα άλλα παιδιά φτιάχνουν τρίγωνα και μπαίνουν και αυτά μέσα. Και, όταν
2: και κάθε παιδί είναι και μία χώρα,
1: Ναι.
2: Έχει το όνομα μιας χώρας.
1: Κάθε παιδί έχει το όνομα μιας χώρας. Mm. Και μπαίνουν μέσα και η Ελλάδα όταν αρχίσουν πια το παιχνίδι λέει να μείνει στο τρίπιο το καμίνι η Ιταλία. Και η Ιταλία λέει τρεις φορές, ένα, δύο, τρία stop και πρέπει να σταματήσουν τα άλλα παιδιά. Λέει ας πούμε την Ισλανδία την πιάνουμε 9 βήματα. Και αν δεν τη βιάσει με 9 βήματα, παίρνει αυτό μία ψήρα. Αλλιώς θα πάρει η Ισλανδία μία ψήρα. Και όποιος μαζέψει 10 ψήρες, τότε θα τρώει 10 καρπαζιές. Από όλους.
2: Εμείς όμως θα κοιτάξουμε να μην φάμε καρπαζιές, έτσι.
1: Ναι.
2: Εσύ ποια χώρα θα θέλεις να είσαι?
1: Γερμανία.
2: Εσύ ποια χώρα? Η Κύπρος. Εσύ?
3: Βουλγαρία.
2: Εσύ?
4: Αγγλία.
2: Εσύ?
5: Ισπανία.
2: Ισπανία. Εσύ? Θέλεις να είσαι η Τουρκία. Είμαστε κοντά. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως το μάθαμε καλά το παιχνίδι, μόλις βγούμε έξω στην αυλή γιατί εδώ μέσα δεν χωράμε, να κάνουμε τα τρίγωνα, θα το παίξουμε.
1: Ναι.
2: Θέλετε παιδιά?
1: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Η γιαγιά το Ρινιό. Τη γιαγιά που κοιμόταν στο δωματιάκι της αυλής την έλεγαν Ρινιό και την ημέρα σπάνια την έβλεπα. Όποτε ερχόταν κρατούσε ένα δισάκι στον ώμο. Από τη μια μεριά είχε αμπελόφυλλα για την ψαρή, την κατσίκα μας, και από την άλλη κάτι μικρά καπνισμένα κατσαρολάκια. Σε αυτά, όπως έμαθα αργότερα, μαγείρευε στο χωράφι που έβοσκε τα κατσικάκια μας λίγο ριζόγαλο και λίγο μακαρονάκι. Σπάνια τα βράδια καθόταν στο τραπέζι μαζί μας. Όταν καμιά φορά κάναμε φασαρία και γελούσαμε πριν κοιμηθούμε, η θεία μας έλεγε: «Μην κάνετε φασαρία, γιατί η γιαγιά Ειρηνιό προσεύχεται». Όλη μου τη ζωή ήθελα να μοιάσω σε αυτή τη γιαγιά. Μου άρεσε πολύ η ζωή που ζούσε. Ελεύθερη να κάνει ό,τι της αρέσει, να πηγαίνει στις εκκλησιές στην εξοχή, να ζει μέσα στη φύση.
2: Κύριο Πουλή, πετάει, πετάει!
1: Ναι.
2: Ο Ιτός,
1: ναι.
2: Το ξέρουμε!
1: Ναι.
2: Που βάζουμε έτσι, βάλτε όλοι τα χέρια σας, έτσι. Μπράβο! Όταν πω κάποιο ζωάκι που πετάει, τότε όλοι μπορούμε να σηκώσουμε το χέρι μας. Αν πω κάτι όμως που δεν πετάει,
1: ναι,
2: τότε...
1: Και το
2: σηκώσεις, τότε χάνεις.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Άμα το έχεις κατεβασμένο.
2: Και άμα χάσεις, σε βάζουμε τότε κάτω έτσι μπρούμητα και όλοι βαράμε από πάνω και λέμε «Πανώ γερικά το χέρι, τι να συνταπανώ πάνω». Λοιπόν, και λέμε «Πετάει, πετάει το αϊδόνι».
1: Ναι.
2: Μπράβο, ναι, πετάει το αϊδόνι. «Πετάει, πετάει το τριγώνι».
1: Ναι.
2: Ναι, πετάει. Και πετάει, πετάει, πετάει. Ο Αετός!
1: Ναι!
2: Πετάει. Πετάει και ο Αετός. Πετάει, πετάει. Και ο Τωτός! Δεν πετάει ο Τωτός, ο φίλος μας ο Τωτός δεν πετάει. Κάτσε τώρα να σου κάνουμε πάνω χέρι.
6: Πάνω χέρι, κάτω χέρι. Τι νοσί τα πάνω, πάνω.
2: Τι νοσί είναι?
7: Τη Φλωρεντία.
3: Ολόγι, πάνω χέρι, κάτω χέρι, δίνω σύντα πάνω πάνω.
1: Της Μαρκέλα.
3: Ναι!
0: Η κυρία Βιολέτα και το κολύριο. Την άλλη μέρα βγήκαμε στο δρόμο τον Πετρόστρωτο, γνωρίσαμε τα παιδιά της γειτονιάς και εκείνα μας έβαλαν γρήγορα στο παιχνίδι. Ένα αγόρι ήρθε και με ρώτησε: «Ποια είσαι εσύ, η Μαρία, για η αδερφή της?» Τρέχει η αδερφή μου, μπαίνει ανάμεσά μας και επιθετικά τον ρωτάει: «Για πες μου εσύ που ρωτάς, 7 και 7 πόσο κάνουνε?» Αυτός κάνει ένα βήμα πίσω και της απαντάει κάπως απορριμμένος: «Η κυρία Βιολέτα ρωτάει», και της δείχνει τη διπλανή εξώπορτα που μόλις είχε ανοίξει. Μια όμορφη χοντρή γυναίκα φάνηκε με μαύρα ρούχα και από πάνω μια ξεκούμποτη κάτασπρη ποδιά νοσοκομείου και άρχισε να φωνάζει στα παιδιά: «Τι θα γίνει, θα σας περιμένω πολλή ώρα ακόμα, ελάτε μέσα στο ιατρείο να σας βάλω κολύριο». Αυτά βάλαν την ουρά στα σκέλια και σαν μαλωμένα σκυλιά την ακολούθησαν. Εγώ μόλις άκουσα τη λέξη κολύριο με έζωσαν τα φίδια. Άρχισα να κλαίω και να φωνάζω: «Δεν θέλω να υπάρχει και εδώ μια κυρία Πανάγο». Ήθελα να τρέξω μακριά, γιατί εκείνη τη στιγμή ήρθαν στο μυαλό μου αυτά που περνούσαμε στο ίδρυμα.
1: Ακούστε κάτι που δεν το έχετε ξανακούσει.

0: και τους λέει χαρά στο κέφι.
1: Το ίδρυμα, η κυρία Πανάγο και ο δάσκαλος. 5 χρόνια στο Δαφνί, κάθε πρωί πριν βγούμε στην Αλάνα, έπρεπε να περάσουμε μπροστά από την κυρία Πανάγο. Ήταν νοσοκόμα στο ίδρυμα. Αυτή μας έβαζε να γονατίσουμε, μας έγερνε πίσω το κεφάλι και με μια γαλάζια πέτρα, ούτε μεγάλη ούτε μικρή, σαν το ρολογάκι της περίπου, αφού με επιδέξιο τρόπο μας γύριζε το βλέφαρο σε κάθε μάτι, το έτριβε με αυτή την πέτρα. Για να σπάσουν, έλεγε, οι φουσκάλες που μεγαλώνουν κάθε βράδυ. Γιατί αυτό ήταν το τράχωμα. Μας έλεγαν πως αν δεν καθόμασταν θα χάναμε το φως μας, όπως το είχαν χάσει πολλοί από τους τρελούς στο διπλανό υπόστεγο, που έπρεπε να τους κρατάνε 4 για να τους τρίψει τη γαλαζόπετρα στα βλέφαρα. Εμείς, έτσι κι αλλιώς, τη μισή μέρα δεν βλέπαμε από το τσούξιμο των ματιών μας, δεν βλέπαμε ούτε τη μύτη μας. Δεν αγαπούσαμε κανένα στο ίδρυμα. Μόνο τον Γιώργο το Φαντάρο, το δάσκαλο, που μας έλεγε πόσο μας αγαπάει. Ερχόταν κοντά μας και μας χτυπούσε απαλά με την πατερίτσα του. Δεν είχε το ένα του πόδι. Το μπατζάκι του παντελονιού του το στερέωνε μέχρι επάνω στην τσέπη του, κοντά στη ζώνη του, με παραμάνες. Αυτός, όταν ήταν καλά και δεν τον είχαν δεμένο στο κρεβάτι του, μας μάζευε όσα παιδιά θέλανε κάτω από ένα πεύκο και σε έναν μικρό μαύρο πίνακα που κρέμαγε στο δέντρο προσπαθούσε να μας μάθει την αλφαβήτα. Μας μάθαινε και ενίγματα. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι, τι είναι? Εμείς κάναμε ότι δεν ξέραμε για να τον παιδέψουμε. «Ψηλός, ψηλός καλόγερος που κόκαλα δεν έχει». «Έχει, έχει», του φωνάζαμε και μπερδευότανε. Μέσα από το πουκάμισό του έκρυβε ένα σιδερένιο κουτάκι γεμάτο ζάχαρη. Το άνοιγε, μας το έδειχνε και μας έλεγε: «Όποιος μου δώσει το λόγο του ότι θα έρθει αύριο στο μάθημα, θα του βάλω από σήμερα ζάχαρη μέσα στο κουτάκι που κρύβει τη χρυσό μυγά του. Και αυτή θα ζήσει πολλές μέρες». Εμείς είχαμε κλεισμένες μέσα σε σπιρτόκουτα χρυσόμυγες που πιάναμε στον αέρα και ο δάσκαλος το ήξερε. Ήταν ο τρόπος του να μας μαζεύει. Όλα αυτά πέρασαν από το μυαλό μου σε 2 δευτερόλεπτα. Ήλπιζα πως δεν θα ξαναδώ νοσοκόμα μπροστά μου, ούτε δάσκαλο. Η κυρία Βιολέτα ήρθε κοντά, με χάιδεψε και μου είπε: «Μαρία μου, μη φοβάσαι, μην κλαις, εδώ μόνο κολύριο βάζουμε, δεν έχει γαλαζόπετρα». Και το ίδρυμα που ήταν στα Φυρά, με τραχωματικά παιδιά από όλα τα γύρω νησιά, έκλεισε και αυτό και τα παιδιά που πήγαν στα χωριά τους μόνο κολύριο βάζουν. Να δες, τα άλλα παιδιά που τους έβαλα ούτε τσούζουν τα μάτια τους ούτε κλαίνε. Κάθισα και μου έβαλε κολύριο. Αλλά δεν ήταν αλήθεια ότι δεν έτσουζε. Από την απέναντι εξώπορτα φάνηκε μια κυρία, η κυρία Ζαμπέλη, όπως την έλεγαν. Φώναξε όλα τα παιδιά και μας μοίρασε σταφίδες. Τρέχοντας προς το σπίτι, πέρασα μπροστά από την πόρτα του σχολείου. Δεν ήθελα ούτε να το ακούω, ούτε να το βλέπω. Η αδερφή μου το κατάλαβε και ήρθε δίπλα μου και μασουλώντας τις σταφίδες της μου είπε: «Μη στεναχωριέσαι και μη φοβάσαι το σχολείο, εγώ θα σε διαβάζω. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι, θα πάμε αύριο και οι δυο στο σχολείο και θα δεις ότι θα σ' αρέσει».

0: στο σχολείο. Το σχολείο στο χωριό μας είχε αρχίσει πριν έρθουμε εμείς στο νησί. Η αδερφή μου το περίμενε με πολύ χαρά. Εμένα μου φαινόταν βουνό. Δεν ήξερα ούτε τα παιδιά ούτε τους δασκάλους. Δεν τα κατάφερνα ούτε στα μαθήματα. Το χειρότερο για μένα ήταν πως θα κλεινόμουν τόσες ώρες, ενώ στο ίδρυμα ήμουν ελεύθερη όλη μέρα να τρέχω και να παίζω. Το κεφάλι μου γύριζε και σκεφτόμουν τι να σκαρφιστώ για να μην πηγαίνω. Ακούσαμε όμως πως ο θείος θα πάλευε να βγάλει το τηλέφωνο τη μάνα μας για να του στείλει τα πιστοποιητικά γέννησής μας και να μας γράψει στο σχολείο. Μου ήρθε στο μυαλό η κυρία Τασία στο καράβι που ρώταγε τον Κυρφώτη για μας. Τώρα μάλλον ο δάσκαλος έπρεπε να ξέρει ακριβώς πότε ήμασταν γεννημένα και τι νοσήμασταν. Πράγματι, όλα έγιναν όπως τα είχαν προγραμματίσει ο θείος και η θεία. Την παραμονή του σχολείου η θεία μας έλουσε και ήταν καταχαρούμενη γιατί δεν βρήκε πολλές κόνιδες στο κεφάλι μας. Ο θείος μας πήγε στο σχολείο μετά το πρώτο διάλειμμα. Τα παιδιά έπαιζαν στην αυλή. Πήγαμε στο γραφείο όπου μας περίμενε ο κύριος Βασίλης Γρατσίας, ο δάσκαλος, και η κυρία Μαρουσό Σιγάλα, η δασκάλα. Η κυρία Μαρουσό, που ήταν πολύ νέα κοπέλα, κοντούλα και παχουλή, άπλωσε τα χέρια της στους ώμους μας και για μια στιγμή νόμιζε πως ήθελε να χορέψουμε. Αλλά αυτή μας πήγε δίπλα σε μια μικρή αίθουσα, άνοιξε ένα ντουλάπι και έπιασε δύο άσπρα νάιλον για καδάκια. Έδωσε από ένα στην καθεμία και μας είπε πως αυτά θα τα φοράμε πάνω από την μπλε ποδιά μας κάθε μέρα που θα ερχόμαστε στο σχολείο. Από το ανοιχτό παράθυρο έβλεπα τα παιδιά που έπαιζαν στην αυλή. Τα κορίτσια φορούσαν μπλε ποδιές με άσπρα γιακαδάκια και για παπούτσια κάτι ξύλινα τσοκαράκια. Τα αγόρια φορούσαν κοντά παντελονάκια με τυράντες, τα κεφάλια τους ήταν κουρεμένα με την ψηλή μηχανή και ήταν ξυπόλυτα. Σε λίγο χτύπησε το κουδούνι και τα παιδιά έτρεξαν προς τις δύο αίθουσες που είχε το σχολείο. Στην πιο μικρή αίθουσα, οι τρεις πρώτες τάξεις που τις είχε η κυρία Μαρουσό και στη μεγαλύτερη, με τον μεγάλο πίνακα, οι τρεις τελευταίες που τις είχε ο κύριος Βασίλης. Χαιρετήσαμε ευγενικά και την άλλη μέρα θα πηγαίναμε, όπως μας είπαν, στην τάξη της δασκάλας με τα μικρότερα παιδιά και θα μας έδινε ένα τετράδιο, μολύβι, μια μαύρη πλάκα και κοντήλι για να γράφουμε. Στο σπίτι βρήκαμε τη θεία να ράβει τις μπλε ποδιές που θα φορούσαμε την άλλη μέρα στο σχολείο. Είχε μπροστά της μια ραπτομηχανή επάνω σε κάτι σαν τραπέζι και ενώ κουνούσε από κάτω μόνο τα πόδια της σε μια σιδερένια βάση, αυτή γάζωνε τόσο γρήγορα που δεν προλάβαιναν τα μάτια σου να δουν τη βελόνα. Η θεία σταμάτησε για λίγο το γάζωμα στη μηχανή, σηκώθηκε και όλο χαρά μας ζήτησε να την ακολουθήσουμε στην κρεβατοκάμαρα. Εκεί σήκωσε το δαντελένιο γύρω του κρεβατιού και τράβηξε με κόπο ένα μπαουλάκι ξύλινο, βαρύ, με δυο σιδερένια χερούλια. Τη βοηθήσαμε να το σύρουμε μπροστά από τον καναπέ μας. Το άνοιξε και στο καπάκι το από μέσα είχε ζωγραφισμένο ένα πράσινο καράβι πάνω σε φουρτουνιασμένη γαλάζια θάλασσα. Μείναμε με την αδερφή μου να το κοιτάμε. «Είναι το μπαουλάκι που σας είχα πει ότι θα είναι μόνο δικό σας», μας είπε η θεία, «να βάζετε μέσα τις αλαξιές σας». Αφού έβγαλε κάτι διπλωμένα η φαντά που είχε εκεί από την πρίκα της, εμείς χυμίξαμε και κρεμαστήκαμε από τη μέση της χαρούμενες. Εκείνη μας φίλησε στα μαλλιά.
1: Πάμε, έτοιμοι. 3 και...

0: Αυτό το μπαουλάκι που ήταν μακρύ, μακρύ αλλά κοντό, χωρούσε κάτω από τον καναπέ μας. Το χωρίσαμε με την αδερφή μου κάθετα με ένα χαρτόνι και η κάθε μια πήρε τη δική της μεριά. Ποτέ δεν ανακατέψαμε η μια τη μεριά της άλλης, παρότι ήξερα ότι στη γωνία του μπαούλου έκρυβε η Ειρήνη τις καραμέλες που έφερνε ο θείος από τα φυρά και μας τις μοίραζε στα 4 παιδιά. Εγώ τις δικές μου, μόλις τις έπαιρνα, ανέβαινα στο ταρατσάκι και τις έτρωγα σε 10 λεπτά. Η Ειρήνη μας τις έκρυβε στο μπαουλάκι γωνία-γωνία και τις είχε για μέρες. Πολλές φορές για να της λέω την προπαίδεια που με αγώνα μου είχε μάθει εκείνη και φοβόταν μην την ξεχάσω, έπαιρνε μια καραμέλα, έτρεχε μπροστά από μένα και μου φώναζε «Πες μου ό,τι θυμάσαι από την προπαίδεια και η καραμέλα ετούτη θα είναι δική σου». Εγώ ήξερα ότι κρατάει το λόγο της και άρχισα να παπαγαλίζω 6-6-36, 2-8-16, 3-7-21 και πες κέρδιζα την καραμέλα. Άλλος τρόπος δεν υπήρχε. Να της την αρπάξω δεν γινόταν γιατί η Ειρήνη μας ήταν γεννημένη δρομέας. Κανείς, ούτε τα αγόρια ούτε τα κορίτσια δεν την έφταναν στο τρέξιμο. Η θεία ξαναγύρισε στη ραπτομηχανή. Η γιαγιά η Μαρία είχε κόψει τα μπατζάκια από ένα παλιό ντρίλινο καθαρό παντελόνι του θείου και έραβε τις τσάντες μας για το σχολείο. Έμοιαζαν τόσο πολύ με το δισάκι της γιαγιάς της Ρινιός. Το μαράκι το μικρό έκανε πλεξούδα τα μακριά μαλλιά της θείας και κάθε τόσο εκείνη έβγαζε μια τσιριχτή φωνούλα «Μη, μη». Ο Γιάννης, που είχε και το όνομα του παππού, καθόταν επάνω στο μαρμάρινο τραπέζι στην αυλή και κούναγε στον αέρα τα πόδια του. Αυτό το τραπέζι ήταν εκεί από τον καιρό που χτίστηκε το σπίτι. Έτσι έλεγε η γιαγιά Ειρηνιό και το είχαν φέρει εδώ από την αρχαία θύρα τον καιρό που χτιζόταν το σχολείο και η εκκλησία του χωριού μας μαζί και με πολλά άλλα μάρμαρα που όπως έλεγαν ήταν από αρχαίους ναούς. Η αδερφή μου είχε πάει μέσα στο κουζινάκι μας και μου έγραφε με το δάχτυλό της πάνω στο καπνισμένο τζάμι πως γράφουμε το μικρό και το μεγάλο α. Εγώ απ' έξω κοντά στη θεία, της φώναζα ότι είχε βάλει λάθος το μαγκουράκι στο α, αλλά εκείνη επέμενε ότι το είχε βάλει σωστά. Η θεία μου είπε πως όταν πιάσω το κοντήλι για να γράψω το α στην πλάκα, μόνο του το χέρι μου θα το γράψει σωστά. Και είχε δίκιο, γιατί ο Γιώργης ο δάσκαλος, εκείνος που μας μάθαινε την αλφαβήτα στο ίδρυμα, όσες φορές μου είχε δώσει την κυμολία να γράψω το α, μου έλεγε «Μπράβο, μπράβο». Ο Βοσκός που μας έφερε το απόγευμα την κατσίκα με το κατσικάκι από τη Βοσκή έφερε και ένα σιφερτί γεμάτο γάλα και είπε στη θεία «Πάρε να κάνεις ένα ριζόγαλο στα ορφανά».
1: Ξανά.

Τη λέξη ορφανά την είχα ακούσει πολλές φορές πριν μπούμε στο ίδρυμα, τότε που ήμασταν στα Ναφιώτικα. Τα μεσημέρια πέρναγε από εκεί μια κυρία που ήταν κοινωνική λειτουργός στο Μερόπιο Ίδρυμα, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο μπροστά στο Ηρώδιο, στην οδό Διονυσίου Αεροπαγήτου. Μάζευε τις γυναίκες γύρω της και τους έλεγε με επίμονη φωνή: «Μην παραλείπετε να στέλνετε κάθε μεσημέρι όλα τα ορφανά στο Μερόπιο για φαγητό. Έχουμε διαμορφώσει το υπόγειο σαν παιδικό σταθμό με μαγείρισα και μικρές τουαλέτες για να συνηθίσουν τα παιδιά να πηγαίνουν εκεί και να μην κατουράνε στο δρόμο». Είναι αστείο αυτό που θα διηγηθώ τώρα, αλλά καθώς πηγαίνω εδώ και πολλά χρόνια τις Κυριακές στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται δίπλα στο Μερόπιο, βλέπω από το τζάμι στο υπόγειο του Μερόπιου αυτές τις μικρές τουαλέτες που ακόμα υπάρχουν μετά από τόσα χρόνια και θυμάμαι το ξύλο που παίζαμε με τα άλλα παιδιά για το ποιος θα καθίσει πρώτος σε αυτά τα τρύπια, όπως τα λέγαμε, σκαμνάκια. Πριν επιστρέψουμε στο δωματιάκι μας που ήταν το σπίτι μας, στα Αναφιώτικα, μετά το φαγητό στο Μερόπιο, περνούσαμε από το σπίτι που δούλευε η μάνα μας στον αριθμό 17 του ίδιου δρόμου, της Διονυσίου Αεροπαγήτου, και εκείνη κατέβαινε και όλο και κάποιο γλυκό μας μπούκωνε. Τότε είχα καταλάβει τη λέξη ορφανά, αλλά εδώ στο σπίτι που όλοι είχαμε πατέρα το θείο, δεν μου τέριαζε. Το ριζόγαλο που έφτιαξε η θεία το απόγευμα το έβαλε στα εμαγέ πιάτα, σε αυτά που τρώγαμε κάθε μέρα, τα ακούμπησε στο τραπέζι και με κανέλα σχεδίασε στο καθένα ένα δεντράκι. Όταν ήρθε ο θείος, αρπάξαμε ο καθένας από ένα πιάτο και πήγαμε άλλο στη σκάλα, άλλο στην αυλή και άλλο στο ταρατσάκι για να το φάμε με λαχτάρα και με μικρά κουταλάκια ώστε να κρατήσει πολλή ώρα η γλύκα. Πολλά βράδια, πριν πάμε να κοιμηθούμε, χαζεύαμε από το ταρατσάκι το φεγγάρι που έβγαινε από την ανάφη και σχημάτιζε έναν πλατεία σημαίνιο δρόμο επάνω στη θάλασσα. 1, 2, 3, πάμε!

Το άλλο πρωί, η θεία μας έδωσε να φορέσουμε σιδερωμένες τις ποδιές μας, μας έβαλε τα άσπρα γιακαδάκια και μας έδωσε και τις πάνινες σάκες μας. Σε λίγο ακούστηκε η καμπάνα της εκκλησίας να χτυπάει 3 φορές. Έτσι χτύπαγε για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Γρήγορα ήπιαμε το ζεστό γάλα μαζί με ένα παξιμάδι κίτρινο σαν χρυσαφένιο. Εμένα εκεί στάθηκε το μυαλό μου, στο κίτρινο χρυσαφένιο παξιμάδι. Με αυτή την παρηγοριά ξεκίνησα για το σχολείο, κρατώντας από το χέρι την αδερφή μου. Όλα τα παιδιά είχαν μπει ήδη στη γραμμή για την πρωινή προσευχή. Μετάξι μπήκαμε στις αίθουσές μας και η αδερφή μου και εγώ, επειδή ήμασταν ψηλές, καθίσαμε στα τελευταία θρανία. Και πάλι η δασκάλα κάποια καλά λόγια είπε για να μας καλωσορίσει και το μάθημα άρχισε. Μου φάνηκε ότι οι κυμολίες χοροπηδούσαν στο μαύρο πίνακα όταν η δασκάλα μας άρχισε να γράφει κάτι όμορφα γράμματα που δεν καταλάβαινα. Η αδερφή μου κατάφερνε να τα διαβάζει και μου τα έλεγε. Εγώ τα παπαγάλιζα και τα ξαναέλεγα. Στο πρώτο διάλειμμα έρχεται κοντά μου η δασκάλα και μου λέει: «Μαρία μου, θα καθίσεις στο διπλανό θρανείο όπου κάθονται τα παιδιά της δευτέρας τάξης, γιατί είσαι πιο μικρή από την αδερφή σου και όλα εκεί είναι πιο εύκολα». Σηκώθηκα χωρίς να πω τίποτα, πήγα και κάθισα εκεί που μου είπε η δασκάλα, αλλά μέσα μου ένιωσα πολύ άσχημα που έφευγα δίπλα από την αδερφή μου, που και εκείνη με κοίταζε με πολύ λύπη. Όταν το κουδούνι χτύπησε, εγώ, χωρίς να πω τίποτα σε κανέναν, το σκάσα γρήγορα για το σπίτι. Ούτε η αδερφή μου με πήρε είδηση. Το σπίτι ήταν πολύ κοντά στο σχολείο. Άνοιξα απαλά την εξώπορτα και πήγα κατευθείαν στον απόπατο. Οι κότες τρόμαξαν και κακάρισαν δυνατά. Η θεία νόμισε ότι γέννησαν και ήρθε τρεχάτη να πάρει τα αυγά. Με βλέπει να κρατάω την κοιλιά μου και να κλαίω. «Τι σε πείραξε και πονή κοιλιά σου, Μαρία μου? Έλα, πάμε να σου βράσω τσάι», μου είπε. Όταν γύρισε η αδερφή μου το μεσημέρι από το σχολείο, ήταν πολύ θυμωμένη και είπε στη θεία μας: «Ψέματα το κάνει, δεν θέλει να έρχεται στο σχολείο». Κάτι ψιθύρισε η θεία μου, σαν να την άκουσα να λέει πως καλά της το είπε ο θείος μου. Και πήγε προς τις κότες που τώρα κακάριζαν στα αλήθεια. Έρχεται χαρούμενη με 3 αυγά και μου λέει: «Σήμερα θα φάμε σφουγγάτο με πατάτες». Τότε θυμήθηκα τη μάνα μου που έφερνε αυγά βραστά στο ίδρυμα και όταν δεν την άφηναν να μπει στο προάβλιο, μας μπούκωνε από το σειρματόπλεγμα. «Θέλω τη μάνα μου», άρχισα να φωνάζω κλαίγοντας. Η αδερφή μου που έστεκε δίπλα μας άρχισε και αυτή να κλαίει. Με τράβηξε από το χέρι να ανέβουμε στην αυλή και συνέχισε να μου λέει: «Εγώ μπορώ να σε διαβάσω, σου έφερα και το βιβλίο της τάξης σου. Και για μένα είναι δύσκολα τα μαθήματα της τάξης μου, αλλά δεν κάθομαι να κλαίω γι' αυτό». Οι μυρωδιές από τις τηγανιτές πατάτες και τα αυγά μου τρύπησαν τη μύτη και ξέχασα τη στεναχώρια μου. Σχεδόν αμάσιτη έφαγα την ομελέτα και έγειρα αποκαμωμένη στο κρεβάτι της γιαγιάς Μαρίας που ήταν δίπλα στο τραπέζι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Όταν ξύπνησα, είχε σουρουπώσει και στην αυλή χοροπηδούσε το κατσικάκι που είχε φέρει ο Βοσκός μαζί με την κατσίκα. Εκείνη τη στιγμή μου μπήκε για πρώτη φορά η ιδέα να μην πάω σχολείο, αφού είναι τόσο δύσκολα τα γράμματα, αλλά, όπως κάνανε και άλλα παιδιά του χωριού, να πηγαίνω στα χωράφια και στο βουνό για να βόσκω τα κατσίκια.

28 Οκτωβρίου 1952. Η αδερφή μου ήρθε κοντά μου και μου είπε με αποφασιστικό ύφος: «Το πρωί θα πάμε χέρι-χέρι στο σχολείο. Όλα τα παιδιά από όλες τις τάξεις θα μπούμε στη σειρά στην αυλή και θα τραγουδήσουμε κάποια τραγούδια για την 28η Οκτωβρίου. Μεθαύριο, μετά την εκκλησία, οι τρεις μεγάλες τάξεις θα πάνε στο Ηρώ να καταθέσουν στεφάνι στους ήρωες του πολέμου. Όλο το χωριό θα έχει μαζευτεί εκεί και όταν η γιορτή τελειώσει θα φάμε στο σπίτι της θείας Άννας και του θείου Ηλία. Θα φάμε μαζί τους και θα γνωρίσουμε τα ξαδέρφια μας». Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά, αφού η βροχή που άρχισε τη νύχτα κράτησε ασταμάτητα 2 μέρες. Μόνο ο Παπαμανώλης, ο δεύτερος παπάς του χωριού, ο δάσκαλος, ένας χωροφύλακας από το διπλανό χωριό, τον Πύργο, ο αγροφύλακας και μερικοί άντρες με ομπρέλες πήγαν και κατέθεσαν στεφάνι για αυτούς που σκοτώθηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι είπαν. Το βράδυ έρχονταν στο σπίτι για προσπερίδα κάποιοι γείτονες και άκουγαν να λένε ιστορίες από την κατοχή. Δεν ήταν πολλά χρόνια πριν. Κάποιοι από αυτούς έλεγαν ότι με βάρκα ήρθαν από την Αθήνα στη Σαντορίνη, γιατί μεγάλη πείνα θέριζε την πρωτεύουσα. Η γιαγιά η Μαρία, που είχε μπροστά της ένα καλάθι με κουβάρια μαλλί και τη ρόκα της, έλεγε: «Εδώ, στον πιο πάνω δρόμο, που τώρα κάνουνε καντάδα τα παλικαράκια του χωριού και τραγουδάνε πάνω στα πλακωτά ατόμια πέρδικα πετά, άκουγες τις μπότες των Γερμανών που κατηφόριζαν σαν άγρια άλογα και εμείς από το φόβο μας αμέσως σβήναμε τη λάμπα για να φαίνεται το σπίτι ακατοίκητο». Και άλλα πολλά θυμούνταν και έλεγαν. Εγώ έκανα ότι κοίταζα τα βιβλία της αδερφής μου. Το είχα πάρει χαμπάρι ότι το χρώμα των μαλλιών μας τράβαγε το βλέμμα των ανθρώπων και άκουγα κάτι να ψιθυρίζουν για μας. Η μάνα μας δεν μας είχε πει τίποτα για τους Γερμανούς παρά μόνο ότι ο πατέρας μας είχε σκοτωθεί στον πόλεμο. Όταν ερχόταν στο ίδρυμα και την άφηναν να μπει μέσα, αφού μας έσφυγε πρώτα στην αγκαλιά της, μας έλεγε: «Είσαστε τα πιο όμορφα κορίτσια και όταν περάσει η επιδημία του τραχώματος και είμαστε όλες μαζί, θα βράζω κυπαρισόμυλα και θα σας λούζω με αυτό το νερό και τα μαλλιά σας θα είναι σκούρα όπως και των άλλων παιδιών. Τώρα εδώ στο ίδρυμα δεν χρειάζεται, γιατί είναι πολλά παιδιά τόσο ξανθά όπως κι εσείς». Έξω στη Μεγάλη Αλάνα, που συναντιόμασταν παιδιά και άρρωστοι του ψυχιατρίου, κανείς δεν νοιαζόταν για το χρώμα των μαλλιών μας, αφού μια φορά το μήνα ερχότανε κουρέας και μας κούρευε, παιδιά και αρρώστους, με την ψηλή μηχανή. Παρά το κούρεμα, αυτές οι ψήρες δεν μπορούσαν να ξεκληριστούν. Όταν είχε λιακάδα, απλωνόμασταν στο μικρό λόφο που ήταν περιφραγμένος με σειρματόπλεγμα και όπως κάνουν τα πιθηκάκια, ξεψήριζε το ένα παιδί το άλλο. Κάθε Πέμπτη άνοιγαν ένα υπόστεγο που ήταν σαν πιλωτή και εκεί υπήρχαν τα ντουζ. Το νερό έπεφτε από το ταβάνι από αμέτρητες ντουζιέρες σαν ζεστός καταράχτης. Στο πάτωμα ξύλινα καφασωτά το ρουφούσαν και το έβγαζαν έξω στη λεωφόρο. Όλοι όσοι ήμασταν στο Δαφνί, δηλαδή οι άρρωστοι του ψυχιατρίου και τα παιδιά του ιδρύματος, μπαίναμε κάτω από το νερό με τη σειρά σαν σε παρέλαση. Πρώτα λούζονταν και φεύγανε οι άντρες, μετά οι γυναίκες και στο τέλος εμείς τα παιδιά. Ήταν σαν ένα πανηγύρι, η χαρά της εβδομάδας. Βγαίνοντας από τις ντουζιέρες, μας περίμεναν τεράστιοι υπόγειοι με ρούχα που έγραφαν απ' έξω «Ούνρα». Από εκεί διαλέγαμε ό,τι μας άρεσε και το φορούσαμε για μια εβδομάδα. Την άλλη Πέμπτη πάλι ντουζ και καινούργια ρούχα από τους μπόγους. Ό,τι και να διαλέγαμε ήταν πάνω από τον μπόι μας, γι' αυτό και τα κοντέναμε με ένα σπάγκο στη μέση μας. Το δράμα ήταν με τα παπούτσια. Μια φορά πέτυχα ένα ζευγάρι κόκκινα λουστρίνια που ήταν κουτί στα πόδια μου, αλλά ήταν ψηλοτάκουνα. Η χαρά μου εξαφανίστηκε τη δεύτερη μέρα, γιατί δεν μπορούσα να τρέξω με αυτά. Ευτυχώς που η αδερφή μου κράταγε πάντα ένα δεύτερο ζευγάρι και μέσωσε, αλλά και εγώ της υποσχέθηκα ότι δεν θα ξαναπάρω τα κούνια. Τούτες τις μέρες που έπεφτε βροχή στο χωριό, καθόμασταν όλοι στο ένα δωμάτιο που είχε το σπίτι και ούτε το μαδέρι δεν βγάζαμε από τις καρέκλες. Η θεία συνέχεια μαγείρευε, τηγάνιζε πατάτες και έκανε τηγανίτες με πετιμέζι και ο θείος ανέβαζε από το κατώι αμπελόκλαδα για τη φωτιά. Στην κουβέντα που γινόταν για την κακοκαιρία, λέγανε ότι το χωριό είναι χωρισμένο στα δυο από το χήμαρο και ότι ο χήμαρος δεν περνιέται. Πολλά χρόνια πριν είχε πάρει τα κάτω σπίτια του χωριού μαζί και μια οικογένεια και τους βρήκαν την άλλη μέρα στη θάλασσα.
Αυτοί που είχαν εκείνο το βράδυ το φόβο από την πλημμύρα του ποταμού ήταν οι άνθρωποι από το κοντινό μας χωριό, το Βόθωνα, που είναι χτισμένο μέσα στο Φαράγγι. Γι' αυτό στη Σαντορίνη έχει μείνει μέχρι και τώρα η ρίση «Όλοι φοβούνται το Θεό και οι βοθωνιάτες στο νερό». Η τρίτη μέρα ξημέρωσε με μια όμορφη λιακάδα και όλοι οι χωριανοί ξεπρόβαλαν σαν τα σαλιγκάρια και ούτε λάσπη υπήρχε πουθενά όπως στις βροχές της Αθήνας. Όλα έλαμπαν γύρω μας σαν λουστραρισμένες οι μαύρες πέτρες, οι ξερολιθιές και η άσπρη πορσελάνη, το χώμα. Χαρά Θεού! Τα ζώα αμολυτά μέσα στα μπέλια και τα χωράφια. Κι ούτε το σχολείο δεν άνοιξε.

0: Επίσκεψη στους συγγενείς. Αυτός ο χειμώνας λέγανε ότι ήταν από τους πιο βραχιερούς και γι' αυτό θα ήταν ζεστό το επόμενο καλοκαίρι. Για μένα ήταν ο πιο γλυκός χειμώνας με αμέτρητα πρωτόγνωρα πράγματα. Μια Κυριακή, ύστερα από την εκκλησία, πήγαμε όλοι μαζί στο σπίτι της θείας Άννας που ήταν κολλητά στο σπίτι της θείας της Μαρίας και γνωρίσαμε όλους τους συγγενείς. Ήρθε και ο παππούς, ο Παπαγιάννης, από το κονάκι του. Είχε πάπου προς πάπου, στη μέση του χωριού δικό του κονάκι και τη μεγάλη εκκλησία του Χριστού. Στην εκκλησία αυτή έκανε ο παππούς κάθε βράδυ τον Εσπερινό. Ήταν πολύ γέρος πια και μόνο Εσπερινό έκανε. Είχε και δύο αδερφές, πολύ γερόντισες, που τον βοηθούσαν στο ψαλτήρι. Στο σπίτι της θείας, ο παππούς κάθισε στον καναπέ και κάλεσε εμένα και την Ειρήνη κοντά του. Μας φίλησε στο κούτελο και μου φάνηκε ότι δάκρυσε. Μετά, καθίσαμε όλοι στο τραπέζι και πάλι κοκκινιστό κόκορα φάγαμε. Η ζωή μου στα χωράφια. Στο σπίτι παρηγορήθηκα γιατί η θεία με άφηνε να παίρνω την κατσίκα και το κατσικάκι και να τα πηγαίνω στα χωράφια για βοσκή. Εκεί συναντούσα αγόρια που τόσκαγαν από το σχολείο και έφερναν εκεί τα ζώα της οικογένειάς τους. Κοντά τους έμαθα να αρμέγω λίγο γάλα από την κατσίκα όπως έκαναν και αυτά. Ανάβαμε φωτιά, το βράζαμε, βάζαμε πολύ ζάχαρη και το πίναμε. Όταν έπιανε ψυχάλα, μπαίναμε σε κάτι μικρές σπηλιές που είχαν τα φράγκικα αμπέλια του Μονσινιόρη. Λένε πως όταν ερχόταν αυτός να δει τα μπέλια της φράγκικης εκκλησίας, τον έφερναν καθισμένο σε μια πολυθρόνα που την κρατούσαν τέσσερις βαστάζοι, έτσι όπως κρατάμε εμείς τον επιτάφιο στην περιφορά του τη Μεγάλη Παρασκευή. Στα Φυρά, που ήταν η συνοικία των Καθολικών, με εκκλησία και μοναστήρι, είχα πάει μόνο μια φορά με τη θεία μου την Καλή, που τους πήγαινε αυγά. Εκεί οι δρόμοι ήταν καθαροί, σκουπισμένοι και δεν περνούσαν πολλά γαϊδούρια. Τα κατσίκια έκαναν ζημιά στα βλαστάρια των αμπελιών και γι' αυτό ο αγροφύλακας μας κυνηγούσε όταν μας έπαιρνε είδηση. Από τη ζωή μου στα χωράφια, στα 2 χρόνια που μείναμε στο σπίτι του θείου, έμαθα πολλά πράγματα για τη φύση. Μέσα μου πιστεύω ότι είμαι γεννημένη αγρότησα και ακόμα ζω με τη λαχτάρα να οργανώσω τη ζωή μου μέσα στη φύση, στην αγρικία που έχω από χρόνια χτίσει στην Καρδαμίλη της Μάνης, εκεί που ακόμη υπάρχει αγροτική ζωή. Εκεί, κάτω από τον Ταΐγετο, οι άνθρωποι αγαπούν τη γη τους και φυτεύουν ακόμη ελιές στα πιο απόκριμνα μέρη του. Εκεί, πέτρα, ελιά, ήλιος και θάλασσα συνθέτουν αυτό που λέμε Ελλάδα.
1: Έτοιμη, έτοιμη. Δική σου εισαγωγή, Πρωτοκόστα.

Το άλλο πρωί ξύπνησα πολύ νωρίς, όχι γιατί είχα στο νου μου το σχολείο, αλλά λαχταρούσα να ροκανίσω εκείνο το κίτρινο χρυσαφένιο παξιμάδι που μας έδινε κάποιες φορές η θεία μαζί με το γάλα. Είχα δει το απόγευμα ότι η θεία είχε φουρνίσει παξιμάδια και θα ήταν πάλι χρυσαφένια, γιατί μέσα από ένα μικρό συρταράκι στο σκρίνιο του σπιτιού είχε βγάλει ένα σακουλάκι με κάτι κοκκινοπά λεπτά φυλλαράκια που τα είπε ζαφορά. Τα έβρασε σε λίγο νεράκι και με αυτό ζύμωσε τα παξιμάδια. Δεν έπεσα έξω και μαζί με το γάλα ήρθε για τον καθένα μας και ένα μεγάλο χρυσαφένιο παξιμάδι. Στην αποθήκη που κοιμόταν η γιαγιά το Ρινιό υπήρχε μια μεγάλη ξύλινη κασέλα από τη μια άκρη του τοίχου μέχρι την άλλη και ήταν χωρισμένη στα δύο. Από τη μια ήταν γεμάτη κρυθαρένιες κουλούρες και από την άλλη με σιταρένια παξιμάδια. Κάθε μέρα για το φαγητό από εκεί τις παίρναμε. Υπήρχαν στο χωριό και δύο φούρνοι, του Τζίμπου και του Μπούκαλου. Δεν ήταν όμως και πολύ κοντά μας και σπάνια αγοράζαμε από εκεί ψωμί. Πόσες φορές πήγα στο σχολείο μέχρι τα Χριστούγεννα, ούτε που θυμάμαι. Στον Εσπερινό όμως πήγαινα κάθε απόγευμα. Στην αρχή διστακτικά με τις γιαγιάδες στο ψαλτήρι. Σιγά σιγά όμως πήρα θάρρος. Άρχισα να μην δυσκολεύομαι και τα πιο πολλά τα ψέλνα απ' έξω. Με βοηθούσαν και εκείνες. Από τότε, σε όλη μου την καριέρα ως τραγουδίστρια, δεν χρησιμοποίησα ποτέ αναλόγιο. Είχα την ικανότητα να μαθαίνω όλα τα τραγούδια απ' έξω. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι τα τραγούδια που θα μπορούσα να τραγουδήσω χωρίς τη βοήθεια κειμένου είναι δύσκολο να μετρηθούν. Ο παππούς, στο τέλος του Εσπερινού, μου έδινε μια απαλή μαγκουριά σαν χάδι, αλλά και ένα πράσινο χάρτινο πεντακοσάρικο για να αγοράσω ένα ζαχαρωτό από τον μπακάλικο του κύρ Γρηγόρη. Ένα βράδυ που πήγα στον μπακάλικο του κύρ Γρηγόρη για να αγοράσω ζαχαρωτό, είδα τον ξάδερφό μου τον Νίκο, της θείας της Άννας, να μπαίνει κλαμμένος κρατώντας τα χέρια του δυο αυγά και τον ρώτησα γιατί κλαίει. «Με έδιρε η μάνα μου», μου απάντησε. «Γιατί?», τον ξαναρώτησε. «Γιατί με έστειλε με τα αυγά να αγοράσω πετρέλαιο για τη λάμπα και όταν τη ρώτησα αν δεν έχει πετρέλαιο να πάρω χαλβά, εκείνη θύμωσε και με έδιρε». Κι όμως, το μπακάλικο δεν είχε πετρέλαιο, γιατί ο γλάρος, το καράβι, δεν είχε πιάσει λιμάνι εδώ και ένα μήνα. Τον λυπήθηκα, του έδωσα τον δικό μου ζαχαρωτό και γύρισε με τα αυγά στο σπίτι. Τι πρωτόγνωρα πράγματα! Η μέρα που ξημέρωσε μου χάρασε μια μεγάλη έκπληξη. Ευτυχώς που πάλι κατάφερα και δεν πήγα σχολείο. Την ώρα του πρώτου διαλύματος των παιδιών, ξεσήκωσε το χωριό ο ήχος της στρατιωτικής τρομπέτας, και λέω στρατιωτικής γιατί αυτόν τον ήχο και την ίδια μελωδία ακούγαμε κάθε πρωί στο ίδρυμα από το διπλανό στρατόπεδο. Τα παιδιά του σχολείου βγήκαν όλα τρέχοντας χαρούμενα στον κεντρικό δρόμο. Νέοι, γέροι και παιδιά, όσοι δεν ήταν ήδη στα χωράφια, συγκεντρώθηκαν και κατηφορίζοντας έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Ήρθε ο ταχυδρόμος, ήρθε ο ταχυδρόμος». Εγώ, αναζητώντας την πηγή του ήχου, έτρεξα και έφτασα πρώτη. Ήταν ένα νέο παλικάρι. Τον πρόλαβα πάνω στο άλογό του και για μια φορά ακόμα σάλπισε τη μελωδία που εγώ αγαπούσα να ακούω, αν και δεν είχα δει ποτέ τον σαλπικτή από το διπλανό στρατόπεδο. Με ένα σάλτο κατέβηκε από το άλογο και ξεφόρτωσε από τα καπούλια του μια βαριά δερμάτινη τσάντα με πολλές θήκες. Όλοι τώρα κρέμονταν από τα χείλη του. «Καραμολέγκος Ιωάννης, Σπύρος Ρούσος, Παυλάκης Στέφανος, Ιωάννης Μενδρινός Ιερέας». Ένας-ένας πλησίαζε, άλλος με αγωνία, άλλος με χαρά τον ταχυδρόμο και ο ένας έλεγε στον άλλον: «Καλώς τα δέχτηκες, καλώς τα δέχτηκες». Υπήρχε μια αίσθηση γενική, σαν όλοι να ξέρανε τα νέα που φέρνανε τα γράμματα. Μερικοί έπαιρναν κατευθείαν το δρόμο για το σχολείο για να προλάβουν το δάσκαλο να τους διαβάσει το γράμμα. Εμείς τα παιδιά γλυκομιλούσαμε στο άλογο και ο ταχυδρόμος μας άφηνε και το χαϊδεύαμε. Τι πρωτόγνωρα πράγματα ζούσα! Έπιανα τον εαυτό μου να μονολογεί και να λέει: «Μαρία μου, εδώ θα περάσουμε καλά». Το μόνο που με γέμιζε θλίψη ήταν ότι και αυτός ο μήνας πέρασε και ακόμα η μάνα μας δεν φάνηκε. Μια-δυο φορές μόνο της μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Ήταν τόσο δύσκολο να ανοίξει η γραμμή, επειδή χρειαζόταν να το κουρδίσει πολλές φορές ο κύριος Σιγάλας. Τα βράδια που στρώναμε με την αδερφή μου να κοιμηθούμε, δεν έχανε την ευκαιρία να μου λέει:
Κατάλαβες τώρα που είδες να ζητάνε από το δάσκαλο να τους διαβάσει τα γράμματα γιατί σε μαλώνω? Σε μαλώνω γιατί έχω καταλάβει εγώ αυτό που λέει ο παππούς, πως άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο. Αυτό που όλο μας έλεγε και ο δάσκαλος, το Δαφνί, αλλά εσύ εκεί κυνηγούσες τις χρυσόμυγες. Εδώ άφησες τις χρυσόμυγες και το σκάς με τις κατσίκες στα χωράφια. Και ο θείος συνέχεια μου ψιθυρίζει στο αυτή να μην σε αφήνω να χάνεις τα μαθήματα στο σχολείο. Εσύ όμως τον στεναχωρείς συνέχεια με τις αταξίες του. Ήταν ανάγκη προχθές να πας στην κουζίνα το φλιτζάνι σου που ήταν γεμάτο γάλα πάνω στο κεφάλι σου κάνοντας ισορροπία. Και το φλιτζάνι έπεσε και έσπασε και έφαγες 4 ξυλιές από το θείο. Εγώ απαντούσα με πείσμα. Εγώ του είπα ότι η ζημιά άξιζε για 4 ξυλιές. Εκείνος πάντα με ρωτάει για το πόσες ξυλιές αξίζει κάθε αταξία που κάνω. Βγάζει τη ζωστήρα, την κοκαλωμένη από τον ασβέστη, και μου δίνει τάχα μου όσες έχω αποφασίσει εγώ. Εσείς στο σχολείο που ο δάσκαλος σας χτυπάει με το χάρακα στη χούφτα όταν δεν είστε διαβασμένοι, ποτέ δεν ξέρετε από πριν πόσες ξυλιές θα φάτε. Κι εγώ, όπως και τα περισσότερα παιδιά στο χωριό, από κάποιον θα τρώγαμε ξύλο. Αλλά γιατί πήγαιναν αδιάβαστο στο σχολείο και τις έτρωγαν από το δάσκαλο στη χούφτα με το χάρακα, τουλάχιστον 5 ξυλιές στο κάθε χέρι, και άλλα στο σπίτι από τους δικούς τους με ένα λουρί που ήταν μόνιμα κρεμασμένο στο μάνταλο της πόρτας, αφού όλοι πίστευαν ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Η αδερφή μου δεν έφαγε ξύλο ποτέ από κανέναν. Ήταν τόσο επιμελή σε όλα της και είχε γίνει μέσα σε ένα χειμώνα το δεξί χέρι του θείου στους λογαριασμούς της οικοδομής. Ο θείος μου στεναχωριόταν βέβαια που δεν ήθελα να πηγαίνω σχολείο, αλλά η χαρά του που πήγαινα στον παππού μου στην εκκλησία και με μάθαινε στο ψαλτήρι να διαβάζω ήταν μεγάλη. Δεν είχαν καταλάβει ότι εγώ αποστήθιζα τα λόγια του Ευαγγελίου και παίζοντας κουτσό και αμάδες με τα άλλα παιδιά τα παπαγάλιζα και δεν τα ξέχναγα. Κανείς δεν είχε υποψιαστεί ότι η δυσλεξία μου ήταν το πρόβλημά μου στο σχολείο. Άλλωστε αυτή η λέξη ήταν άγνωστη εκείνη την εποχή. Είμαι υποχρεωμένη μετά από τόσα χρόνια να εξομολογηθώ πως ο δεύτερος σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν έχανα κανέναν εσπερινό με τον παππού ήταν ότι όταν έψελνα φανταζόμουν πως τραγουδούσα, και αυτό το αίσθημα μου χάριζε μεγάλη ελευθερία, την ίδια ελευθερία που νιώθω και τώρα όταν τραγουδώ μπροστά στο κοινό στις συναυλίες. Οι μέρες και εβδομάδες περνούσαν και εγώ έβρισκα τρόπο να χαίρομαι τη ζωή στο χωριό. Είχα μάθει όλους τους συγγενείς, τα ονόματα των παιδιών και νιώθα πολύ αγάπη από όλους τους, αν και αισθανόμουν ότι κάτι διαφορετικό έβλεπαν σε μένα και στην αδερφή μου. Αυτό το είχα καταλάβει από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια στα Ναφιώτικα πριν πάμε με την αδερφή μου στο ίδρυμα. Τότε κάποια παιδιά που δεν ήταν από τη γειτονιά μας, όταν έβλεπαν την αδερφή μου και εμένα να ανεβαίνουμε από τη Διονυσίου Αεροπαγή του 17, όπου δούλευε η μάνα μας, για να πάμε στο δωματιάκι μας προς τα Ναφιώτικα, μας κυνηγούσαν με τις πέτρες και μας φώναζαν παλιογερμανάκια. Στη διαδρομή μας, μέσα από το αρχαίο θέατρο του Διονύσου, βρίσκαμε πολλές φορές μικρά κομματάκια από αρχαία γαλματάκια. Τα κομματάκια αυτά τα κολλάγαμε με ζυμάρι και ήταν τα κουκλάκια μας. Δεν μας πείραζε που τα κομματάκια ήταν από διαφορετικά γαλματάκια, από άλλο ειδόλιο το κεφάλι και από άλλο τα πόδια και τα χέρια. Ο λόγος που μας κυνηγούσαν αυτά τα άγνωστα παιδιά είναι ότι ήθελαν να πάρουν και τα δικά μας κουκλάκια και να πάνε να τα ανταλλάξουν με καραμέλες στο μαγαζί με τα καναρίνια στα κλουβιά. Τώρα ξέρω τι έκανε εκείνος με τα σπαράγματα που του πήγαιναν τα παιδιά. Η αδερφή μου έφερε μήνυμα από τη δασκάλα μας τη Μαρουσό πως αν πήγαινα στο σχολείο θα μου έδινε να μαθαίνω μόνο τραγούδια, αλλά και πάλι δεν αποφάσισα να πάω. Στο σχολείο δεν πήγαινα και τις δουλειές του σπιτιού δεν τις αγαπούσα. Ποτέ μου δεν τις αγάπησα. Μόνο να μαγειρεύω μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι πως ούτε τη θεία Έλλη που είχε και τα δύο μικρά παιδιά στο σπίτι βοηθούσα. Η πιο βαριά δουλειά ήταν να βγάζει κανείς με τη σίγλα νερό από τη στέρνα για τη λάτρα του σπιτιού. Αυτό το έκαναν οι μεγάλοι και εγώ μόνο λίγα ξύλα από τα χωράφια έφερνα στο σπίτι. Με την αδερφή μου συχνά τσακωνόμασταν και μου έλεγε πως ντρέπεται για μένα και πως το πρόβλημά της είναι πως να πει στη μάνα μας ότι φτάνω μέχρι τον Αγιώργη τον Κατεφιό και δεν πατάω στο σχολείο. Εγώ της απαντούσα πως ξέρω πράγματα που δεν ξέρει αυτή. Ξέρω να αρμέγω την κατσίκα και να φτιάχνω ριζόγαλο μόνη μου μέσα στα μπέλια. Ξέρω να μαζεύω μανιτάρια. Ξέρω πού και πότε να μαζεύω σαλιγκάρια, κρεμμυδάκια και σκόρδα. Ξέρω ποια είναι τα ραδίκια και ποια η ζωχή. Ξέρω να της πω σε πόση ώρα φτάνει στο ακροτήρι και ξέρω πότε χτίστηκε ο Χριστός, η εκκλησία που λειτουργούσε ο παππούς και ότι γιόρταζε στις 6 του Αυγούστου.
και πως όλες οι ελεύθερες κοπέλες του χωριού φύτευαν βασιλικά σε τενεκέδες του λαδιού και την παραμονή του Χριστού τα παλικάρια του χωριού έκλεβαν τα βασιλικά και στόλιζαν την αυλή της εκκλησίας μας μέχρι απάνω στο καμπαναριό. Ήταν σαν ολόκληρη η εκκλησία να ήταν χτισμένη από βασιλικά. Λέγανε ότι η μεθυστική μυρωδιά από τα βασιλικά έφτανε μέχρι το απάνω χωριό. Ήξερα ακόμα πόσους παπαδοδάσκαλους είχαμε στο σόι μας. Είχα πάει πολλές φορές στα σκηταριά, εκεί που τα παλιά χρόνια ζούσαν ασκητές. Είχα μάθει επίσης πως οι κουλουρίδιδες, παρατσούκλοι της οικογένειάς μας, στο μεγάλο σεισμό, πριν 4 φορές 100 χρόνια, χάθηκαν και δεν βρέθηκαν πουθενά. Άπλωσαν, λέει, τα ράσα τους και πετάξανε για το Άγιον Όρος. Όλα αυτά τα είχα μάθει μόνη μου. Η αδερφή μου δεν ήξερε τι είναι το Άγιο Όρος, ούτε ήξερε ακόμα τι θα πει ναός. Και ακόμα δεν ήξερε ότι η Σαντορίνη μας είχε 13 χωριά και 15.000 κατοίκους. Άλογα είχε μόνο 2, του ταχυδρόμου και του γιατρού του Ευγένιου. Γαδούρια και μουλάρια υπήρχαν πιο πολλά από ότι οι άνθρωποι στο νησί μας. Του ταχυδρόμου και του γιατρού του Ευγένιου. Γαδούρια και μουλάρια υπήρχαν πιο πολλά από ότι οι άνθρωποι στο νησί μας. Η Ειρήνη μας είχε

και ότι ο παππούς από το πολύ το κλάμα άσπρισαν τα μαλλιά του και τα γένια του. Σε μια νύχτα έχασε τη φωνή του και για πολύ καιρό δεν μπορούσε να ψάλει και φέρανε άλλον παπά στο χωριό. Γι' αυτό γέρασε πολύ γρήγορα. Άκουσα και κάτι άλλο, αλλά δεν σου τα λέω, γιατί θα τα πει στο θείο. Εσύ δεν κρατάς μυστικά. Μ' αρέσει ακόμη να μένω μετά τον Εσπερινό και να βλέπω τις γυναίκες που κάθονται στα τυχάκια της βοτσαλόστρο της αυλής της εκκλησίας και κουβεντιάζουν. Όλες φοράνε καφετή χρώμα φορεσιά που ονομάζεται κάσος, φούστα και από πάνω κάτι σαν πουκάμισο με γαζωτό ζωνάρι στη μέση και κουμπιά στο στήθος. Οι χείρες φοράνε μαύρα μαντήλια και οι μεγάλες σε ηλικία, παντρεμένες, άσπρα μαντήλια με δεντελάκι γύρω-γύρω. Οι κοπέλες φοράνε ό,τι θέλουν και δεν φορούν μαντήλι. Η μάνα μας έστελε από την Αθήνα με το Φώτη ό,τι μπορούσε: κονσέρβες, λάδι, καινούρια ρούχα για μας και για τους θείους και τα ξαδέρφια. Στο τηλέφωνο σπάνια μιλούσαμε. Εμείς πάντα ανυπομονούσαμε να έρθει, αλλά όπως μας έλεγε, αν της έδιναν άδεια, θα ερχόταν να μας δει γιατί μας έχει πονέσει και λαχταράει να μας φίξει στην αγκαλιά της. Ο καημός μου ήταν ότι πλησίαζαν Χριστούγεννα και δεν είχε γίνει ακόμα κανένας γάμος για να ακούσω να τραγουδάνε. Μόνο Εσπερινούς και λειτουργίες άκουγα. Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές Τίτλοι Ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες αποκατάστασης στη Δυτική Αττική μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Βελεστίνο. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2025 προκειμένου η παραγωγή να προχωρήσουν σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. 56.000 ταξιδιώτες πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα για τα νησιά. Αυξημένη η κίνηση και στη Βόρειο Ελλάδα. Μεγάλες ουρές στο τελωνείο Ευζώνων από τουρίστες που προέρχονται από τα Βαλκάνια. Οι αρχές στην Ανατολική Κίνα λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την επέλαση τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να πλήξει την περιοχή σε λίγες ημέρες. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι, 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της αρχιτεκτονικής και όχι μόνο. Έναν άνθρωπο που ταξίδεψε και εμπνεύστηκε από τη χώρα μας. Τον γνωστό Ελβετό αρχιτέκτονα Le Corbusier. Charles-Édouard Jeanneret-Gry, το πλήρες όνομά του, διάσημος για τη συνεισφορά του σε αυτό που καλούμε σήμερα μοντερνισμό ή πρώιμο μοντερνισμό, πρωτοπόρο σε πάρα πολλά πράγματα. Θα μας τα παρουσιάσει καταρχάς ο καλεσμένος μας ο κύριος Παναγιώτης Τουρνικιώτης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ένας άνθρωπος που έχει αγαπήσει και έχει μελετήσει όσο κανένας άλλος το έργο του Le Corbusier. Κύριε καθηγητά, κύριε Τουρνικιώτη, χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε μαζί και που έχετε ένα θέμα τόσο ενδιαφέρον όσο είναι ο Le Corbusier.
0: Και αγαπητό σε εσάς που το έχετε μελετήσει όσο κανένας άλλος.
1: Μην το λέτε έτσι, γιατί τον Le Corbusier τον μελετούν
0: πάρα
1: όλο
0: πολύ
1: τον κόσμο.
0: Δίκιο, ναι.
1: Τον μελετούν από την δική τους οπτική γωνία. Είναι ένας άνθρωπος που σωστά είπατε ότι είναι Ελβετός, αλλά πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία, στο Παρίσι και στην Κυανιακτή. Ωστόσο, η δραστηριότητά του έφτασε με πολύ σημαντικό τρόπο στην Ινδία ή στη Βραζιλία, ακόμα και στην Ιαπωνία ή τη Σοβιετική Ένωση. Τον μελετούν λοιπόν ειδικοί από όλο τον κόσμο. Σήμερα ακόμα.
0: Και όχι μόνο, έφτιαξε και μία ολόκληρη πρωτεύουσα σε ένα από τα κρατήδια εκεί της Κεντρικής Ασίας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι, όπως το λέτε, τη Σάντιγκα.
0: Για να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Ποιος είναι ο Le Corbusier, κάποια βιογραφικά στοιχεία και να μπούμε στη συνέχεια στο έργο του.
1: Αυτός ο νεαρός, ο Charles-Édouard Jeanneret-Gry, γεννήθηκε σε μια μικρή ορεινή πολιτεία της Γαλλικής Ελβετίας που λεγόταν La Chaux-de-Fonds, κάπου κοντά στα σύνορα της Γαλλίας. Υπάρχει μια ερμηνεία σε αυτό, δεν είναι ένας παλιός αγρότης, η οικογένειά του κατάγεται από τη Γαλλία και αναγκάστηκε να καταφύγει στην Ελβετία όταν οι θρησκευτικοί πόλεμοι που έγιναν παλιότερα ανάμεσα σε Προτεστάντες και Καθολικούς κατάφεραν να διώξουν τους μισούς από τη Γαλλία. Αυτό τον κάνει λοιπόν να έχει μια έμεσα ιδιαίτερη σχέση και με τη Γαλλία. Μεγάλωσε ωστόσο σε αυτή τη μικρή πολιτεία όπου οι περισσότεροι ασχολιόντουσαν με τα ρολόγια, μια πόλη ορολογοποιών. Και ξεκίνησε και αυτός σπουδές για να γίνει όχι ένας τεχνίτης ορολογοποιών, αλλά ένας διακοσμητής, ένας καλλιτέχνης των ορολογιών. Σταδιακά εξελίχθηκε όμως η δραστηριότητά του στη μικρή σχολή που είχε η επαρχιακή πόλη και άρχισε να αναδεικνύεται το ενδιαφέρον του για τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική. Με ταξίδια που ξεκίνησαν από την Ανατολική Ευρώπη, από την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα και στη συνέχεια φτάσαν στην Πομπία, στη Ρώμη και ξανά πίσω στην Ελβετία, ουσιαστικά διδάχθηκε την αρχιτεκτονική ταξιδεύοντας σε αυτήν. Έμαθε την αρχιτεκτονική στην Αγία Σοφιά ή στον Παρθενώνα, τα λέει ο ίδιος. Και κατέληξε στο Παρίσι προσπαθώντας να βελτιώσει τις γνώσεις του, παρακολουθώντας μαθήματα στη Σχολή Καλών Τεχνών, την École des Beaux-Arts, ή μαθητεύοντας σαν νέος μαθητευόμενος αρχιτέκτονας πλάι στον μεγάλο τότε δάσκαλο του οπλισμένου σπυροδέματος, τον Auguste Perret. Όταν γύρισε στην πόλη του γύρω στο 1914 και άρχισε να κάνει ο ίδιος αρχιτεκτονική, δεν είχε δίπλωμα αρχιτέκτονα και ποτέ δεν απέκτησε. Έκανε όμως μια εξαιρετική δουλειά και χάρη σε αυτήν κατέληξε να είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες στον κόσμο. Αυτή ήταν μια πρώτη μικρή εισαγωγή, αν θέλετε, στην προσωπικότητα που φτάσαμε να τον έχουμε ενήλικο και δραστήριο ακόμα ψηλά στο βουνό της Ελβετίας.
0: Έναν άνθρωπο που δεν πήρε ποτέ πτυχίο και που το έργο του διδάσκεται σήμερα σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις σχολές αρχιτεκτονικής, έτσι κύριε καθηγητά.
1: Έτσι είναι, βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα χρόνια εκείνα, όπως και παλιότερα, για να ή στο επάγγελμα του αρχιτέκτου, να δεν χρειαζόταν να το αποδείξεις με ένα πτυχίο, αρκούσε να το αποδείξεις με τη δουλειά σου. Και ήταν μια άλλη εποχή, χωρίς αμφιβολία. Και ο ίδιος ταλαντεύτηκε άλλωστε πολύ τα πρώτα του χρόνια, αλλά και αργότερα ζωγράφιζε και ποτέ δεν σταμάτησε να ζωγραφίζει. Θεωρούσε τον εαυτό του, αν θέλετε, ένα είδος διπλού δημιουργού. Άλλωστε γνωρίζουμε καλά ότι τη μισή μέρα την περνούσε ζωγραφίζοντας και γράφοντας, την άλλη μισή στο γραφείο σχεδιάζοντας και καθοδηγώντας τους συνεργάτες του. Είχε μάλιστα την τύχη από νωρίς, όταν εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και άνοιξε ένα γραφείο, να συνεργαστεί με έναν ξάδερφό του, τον Πιέρ Ζανερέ, ο οποίος είχε κάνει κανονικές σπουδές στη Γενέβη, είχε και δίπλωμα μηχανικού και ήταν κρίσιμος κόμβος στην υλοποίηση των έργων. Γι' αυτό και όλα τα έργα μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν διπλή υπογραφή. Είναι Σάρλ Εντουάρ Ζανερέ και Πιέρ Ζανερέ, και από ένα σημείο και μετά Le Corbusier και Πιέρ Ζανερέ.
0: Το Le Corbusier πώς προέκυψε, κύριε καθηγητά?
1: Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχω δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτήν την ερμηνεία. Υποθέσεις έχουμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι υπήρχε στην οικογένεια μια κυρία Le Corbusier και ίσως να το σκέφτηκε έτσι, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν οφείλεται σε αυτό. Κάποια στιγμή αναζητώντας τον εαυτό του και κυκλοφορώντας σε μια χώρα όπου κυκλοφορούν πολλά μαύρα κοράκια και το μαύρο ένδυμα για τους αρχιτέκτονες και για τους προτεστάντες είναι πολύ σημαντικό, ο ίδιος ταύτισε τον εαυτό του με ένα κοράκι. Υπέγραψε πολλές φορές γράμματα σε φίλους αλλά και σχέδια σκιτσάροντας ένα μικρό κοράκι, ηρωνευόμενος κουακ κουακ κάτω από, σαν την κραυγή του κορακιού, κάτω από το όνομά του. Και το Le Corbusier παραπέμπει σαν να πούμε ο κορακιανός, ο κορακάτος. Είναι ένα είδος ψευδονύμου που μπορεί να ήταν ένα παιχνίδι κάποια στιγμή και από ένα σημείο και μετά έγινε ένα όνομα μαγικό.
0: Και το οποίο με αυτό είναι γνωστό πια.
1: Ναι, τώρα αν πω σε κάποιον σπουδαστή ποιος ήταν ο Ζανρέ, το πιθανότερο απ' όλα είναι ότι θα αμφιβάλλει αν μπορεί να μου απαντήσει. Και αν ρωτήσω ποιο ήταν το όνομα του Le Corbusier, πάλι δεν θα καταλαβαίνει την ερώτηση. Λογικό είναι.
0: Έτσι λοιπόν ξεκινάει, κάνει ταξίδια, αγαπάει τη χώρα μας, έτσι εμπνέεται από αυτή, το λέει ο ίδιος όπως μας είπατε. Και για να έρθουμε τώρα στο έργο του.
1: Πριν πάμε στο έργο του, επειδή μιλήσαμε για αυτό το ταξίδι, να μην ξεχάσουμε ότι για μερικούς αιώνες οι αρχιτέκτονες μαθήτευαν πλάι σε πιο έμπειρους αρχιτέκτονες ή σε πρωτομάστορες. Οι σχολές σαν τυπική διαδικασία μπήκαν, το είπα και πριν, αργότερα. Ο ίδιος πήγε στο Παρίσι πράγματι στον Auguste Perret, αλλά και προηγουμένως πήγε στο Βερολίνο κοντά στον Behrens, έναν επίσης πολύ σημαντικό γερμανό αρχιτέκτονα. Ο ίδιος σαν Ελβετός μπορούσε να χειριστεί καλά τα γερμανικά και τα γαλλικά. Ποτέ του δεν έμαθε πολύ καλά τα αγγλικά που όλοι μας ξέρουμε σήμερα. Εκεί από το Βερολίνο πήρε την πρωτοβουλία να γυρίσει στο χωριό του στη La Chaux-de-Fonds, κάνοντας ένα μεγάλο ταξίδι για να γνωρίσει την Ανατολή. Την Ανατολή που σήμερα ονομάζουμε Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή κατέβηκε από το Βερολίνο, από την Πράγα, από το Βουκουρέστι, από τη Βουλγαρία στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί πήγε στο Άγιον Όρος, στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στην Αθήνα, ταξίδεψε στην Ελευσίνα, στους Δελφούς, από εκεί μέσω Πάτρας και Κέρκυρας, πέρασε στην Ιταλία, πήγε στην Πομπεία, πήγε στη Ρώμη και γύρισε πίσω στην πόλη του. Αυτό ήταν ένα ταξίδι 6 μηνών. 6 μήνες στους οποίους κάθισε σε πολλές φορές για εβδομάδες σε ένα τόπο, διάβασε, μελέτησε από κοντά, έκανε σχέδια, σκίτσα, προσπάθησε να καταλάβει το χώρο μες την ίδια του την πραγματικότητα, χωρίς να στηριχθεί μόνο στα διδακτικά βιβλία που βρίσκει κανείς σε μια βιβλιοθήκη. Μέσα από αυτό το ταξίδι γοητεύτηκε χωρίς καμία αμφιβολία από την Κωνσταντινούπολη και από την Αγία Σοφία, και αυτό δεν το ξέχασε, αλλά γοητεύτηκε ακόμα περισσότερο από την Ακρόπολη, που ήξερε από πριν ότι είναι πολύ σημαντική. Ήταν σίγουρος γι' αυτό, γοητεύτηκε από τον Παρθενώνα. Μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνάντηση τον έκανε επαναστάτη, δηλαδή τον έκανε να σκέφτεται με έναν τρόπο που δεν ήταν κλασικός, δηλαδή της λατρείας του κλασικού, αλλά έβλεπε μέσα από το κλασικό έργο, από τον Παρθενώνα, μια σύγχρονη ματιά στον κόσμο. Έβλεπε έναν κόσμο που είναι πρωτοπόρος επειδή έχει τον Παρθενώνα αφετηρία, αλλά πετάει με αεροπλάνο και οδηγεί αυτοκίνητο. Έτσι φανταζόταν ότι και ο Φιδίας θα οδηγούσε οπωσδήποτε ένα γρήγορο αυτοκίνητο, ένα εξακύλυντρο της εποχής του, το καλύτερο αυτοκίνητο της εποχής, το πιο γρήγορο. Και αυτό θα έπρεπε να είναι το μεγάλο μάθημα για τους σύγχρονους αρχιτέκτονες, να κάνουν τον Παρθενώνα όπως θα τον έκανε ο Φιδίας αν ζούσε στην εποχή μας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιρροή του, αν θέλετε, από τη συνάντηση με την Αθήνα του 1911, και ήταν μόλις 24 χρονών.
0: Το πέτυχε.
1: Το πέτυχε. Το πέτυχε, και εδώ είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό. Το πέτυχε μάλιστα, θα έλεγε κανείς, πολύ γρήγορα. Ξανάρθε στην Αθήνα μια δεύτερη φορά το 1933. Ήταν η εποχή του τετάρτου Διεθνούς Συνεδρίου της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Έγινε στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, στην Οδό Πατησίων, αλλά και σε ένα καράβι από τη Μασσαλία στον Πειραιά και μετά στα νησιά του Αιγαίου και πίσω στη Μασσαλία. Όταν ήρθε το 1933 στην Αθήνα, ήταν ήδη ένας παγκόσμια γνωστός και αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας, και στην Αθήνα τον περίμεναν και το σέβονταν σαν ένα θεό της αρχιτεκτονικής. Φανταστείτε λοιπόν ότι από το 11 ως το 33 είχε ήδη καταφέρει να κάνει έργα τα οποία ήταν γνωστά σε όλο τον κόσμο, μέσα από αυτόν τον τρόπο που είχε μεταλλάξει τα αρχέτυπα της αρχαιότητας και της κλασικής αρχιτεκτονικής σε αρχέτυπα της νεωτερικότητας, μέσα από λίγα σπίτια και λίγα κτίρια κατοικία. Και ήταν ακόμα νωρίς. Δεν είχαν αρχίσει τα πολύ μεγάλα του έργα.
0: Τι γνωρίζουμε από αυτή του την επίσκεψη τη δεύτερη φορά στην Αθήνα? Έχουν γραφτεί, είχε πει τίποτε?
1: Ναι, αυτή η επίσκεψη τη δεύτερη φορά δεν ήταν μόνος πια. Την πρώτη φορά ήταν ένας μοναχικός επισκέπτης, ο οποίος αναζητούσε με όλες τις δυσκολίες της εποχής να βρει τα πατήματά του. Τη δεύτερη φορά ερχόταν μαζί με μια μεγάλη ομάδα πολλών σημαντικών αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών, και θεωρείτο το πρώτο πρόσωπο. Γυρνούσε στην Αθήνα να επισκεφτεί τη μοντέρνα αρχιτεκτονική με την βοήθεια και την ξενάγηση των δικών μας Ελλήνων αρχιτεκτόνων που πίστευαν ότι είναι ο καλύτερος, και επισκεπτόμενος κτίρια, μια πολύ γνωστή πολυκατοικία, την Μπλε Πολυκατοικία στην πλατεία των Εξαρχείων, ή ένα σχολείο δημοτικό που μόλις είχε εκτιστεί στην Οδό Λιωσίων και Μιχαήλ Βόδα, είχε φροντίσει να γράψει πάνω με κάρβουνο, γιατί έγραφε με κάρβουνο, τα συγχαρητήριά του στον αρχιτέκτονα, και στη συνέχεια φρόντισε να πάρει μαζί του μια φωτογραφία από ένα σχολείο που είναι ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη, κάτω από τον Παρθενώνα, ένα σχολείο που είχε σχεδιάσει ο Πάτροκλος Καραντινός, που όταν το βλέπεις κόντροπλονζέ από κάτω προς τα πάνω, βλέπεις πρώτα το σχολείο, επάνω τον Παρθενώνα, ένα μοντέρνο κτίριο με μεγάλα ανοίγματα, ένα απλό πρίσμα, και πάνω ένα άλλο πρίσμα ο Παρθενώνας, πιστεύοντας ότι αυτό ήταν η έκφραση εκείνων που διεκδικούσε της νεωτερικότητας μιας εποχής που εκπορεύεται από την αρχαιότητα αλλά είναι μοντέρνα. Και μετά ταξίδεψε, ακόμα μια παρατήρηση, επισκέφτηκε στον Πειραιά μαζί με όλους τους συνέδρους την καπνοβιομηχανία Παπαστράτου, που τον προηγούμενο χρόνο είχε εγγενιαστεί Ένας άνθρωπος που πίστευε ο Le Corbusier στη δύναμη της βιομηχανίας και ανέδειξε την νεωτερικότητα που έχει ένα κτίριο που λειτουργεί ως μηχανή. Ένα κτίριο κλιματιζόμενο, πάρα πολύ σύγχρονο, πάρα πολύ λειτουργικό, στο οποίο η αρχιτεκτονική έκφραση δεν ήταν το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό ήταν η μηχανή που ρολάρει. Και μετά πήγε στα νησιά, στην Σαντορίνη και αλλού, και θα λέγε κανείς έμαθε πολλά από τον τρόπο με τον οποίο οι λαϊκοί αρχιτέκτονες έκαναν μια μοντέρνα αρχιτεκτονική χωρίς να το ξέρουν. Απλά σπίτια, λειτουργικά, λευκά, καθαροί όγκοι, ωραίες καμπύλες, πριν ακόμα να γνωρίσουν τον τουρισμό. Γιατί τότε ακόμα δεν υπήρχαν τουρίστες στα νησιά, δεν υπήρχαν καν οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Η αρχιτεκτονική του μπορώ να πω ότι ταιριάζει στη χώρα μας, στο φως της.
1: Ναι, και υπάρχει μια πάρα πολύ γνωστή φράση. Είχε γράψει το 1923 ένα βιβλίο που θα λέγε κανείς ότι επηρέασε με πολύ δύναμη αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο. Το έλεγε «Verin Architektur», για μία αρχιτεκτονική. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα μανιφέστο. Σε αυτό το βιβλίο εξηγούσε ότι η αρχιτεκτονική είναι το θαυμαστό και επιτίδιο παιχνίδι του φωτός πάνω στους όγκους, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο το φως όπως πέφτει δυνατά πάνω στην αρχιτεκτονική φωτοσκιάζει και γράφει και αναδεικνύει την αρχιτεκτονική. Νομίζω ότι αυτό το βρήκε και στη Σαντορίνη, το βρήκε και στη Μύκονο εκείνων των χρόνων όταν επισκέφτηκε από κοντά εκείνη την αρχιτεκτονική. Το φως είναι πάρα πολύ σημαντικό στον ίδιο και το βλέπουμε πολύ αργότερα σε κτίρια τα οποία αναδεικνύουν τη φωτοσκίαση με εντυπωσιακό τρόπο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα κατά τη γνώμη μου, είναι η εκκλησία της Ρονσόν, μια εκκλησία της Παναγιάς στην κορφή ενός λόφου στην Ανατολική Γαλλία. Δεν είναι μεγάλη πόλη, είναι ένας μικρός οικισμός το Ρονσόν, αλλά υπήρχε ένα μοναστήρι και εκεί χτίστηκε αυτή η εκκλησία που είναι μια μεγάλη εκκλησία και είναι ένα μέρος των κτηρίων που τον έχουν κάνει παγκόσμιο δημιουργό. Σε αυτήν την εκκλησία το παιχνίδι των ανοιγμάτων που βάζουν το φως στην εκκλησιά το καθιστά ένα παιχνίδι του φωτός και της σκιάς που είναι σχεδόν μεταφυσικό και όλη η μορφολογία για πολλούς παραπέμπει στη χοζοβιώτισσα της Αμοργού, δηλαδή σε ένα αντίστοιχο τρόπο μια ελεύθερη καμπύλη να ορθώνεται προς τα πάνω κατάλευκη με ανοίγματα τα οποία μπάζουν με τρόπο μαγικό το φως μέσα στο ημίφος της εκκλησιάς.
0: Είναι μια αρχιτεκτονική που ίσως δεν ταιριάζει στις βόρειες χώρες, νομίζω. Θέλει χώρες με φως.
1: Ναι, γιατί αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε ψηλά στην Ελβετία έκανε ό,τι μπορούσε από νωρίς να κατρακυλήσει στη θάλασσα της Μεσογείου. Νωρίς, σχετικά νωρίς, εκεί που τέλειωνε ο πόλεμος, ο δεύτερος πόλεμος, έφτιαξε μια καλύβα, το καμπανό, στην Κιανή Ακτή, πάνω στη θάλασσα. Μια ξύλινη καλύβα ελάχιστων διαστάσεων. Των ελάχιστων διαστάσεων που είναι αναγκαίες για τη διαβίωση ενός ανθρώπου το καλοκαίρι και μάλιστα φρόντισε να τη φτιάξει σε μια, δίπλα σε μια απλή ψαροταβέρνα που ήταν η κουζίνα του. Εκεί πέρναγε μήνες ολόκληρους κάθε χρόνο δουλεύοντας, γράφοντας, σχεδιάζοντας με ένα μπανιερό. Ήταν άνθρωπος του καλοκαιριού τελικά, του φωτός.
0: Του φωτός, αυτό. Πρέπει να μας περιγράψετε όμως τα έργα του κάπως, γιατί είμαστε ραδιόφωνο και δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Είναι ωραίο που είναι αυτό που μου ζητάτε και πόσο δύσκολο, ναι, ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια αρχιτεκτονική η οποία στην πρώτη ματιά μπορεί και να μην εντυπωσιάζει. Είναι μια αρχιτεκτονική που έχει λιτούς καθαρούς όγκους, πρίσματα, ορθογώνια, καμπύλες σαν από κυλίνδρους. Κατά κανόνα σε λευκό και μερικές φορές με πολύ έντονα χρώματα τα οποία είναι κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε. Σε αυτούς τους λιτούς όγκους αναδεικνύεται μια αλαφρότητα γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχει εισάγει την καινοτομία του οπλισμένου σκυροδέματος που επιτρέπει να υπερυψώσει το κτίριο με κολόνες που ονομάζονται πιλωτή, και σήμερα ακόμα και είναι δική του ορολογία η πιλωτή, το κάνουν να είναι διάφανο στο έδαφος, ενώ στην οροφή, στην ταράτσα, αποφεύγει, δηλαδή δεν κατασκευάζει κεκλειμένες στέγες, αλλά οργανώνει ταράτσες κήπους, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να μπορεί να ανέβει, να λιαστεί, να ξαπλώσει στον ήλιο, να ξαπλώσει στο φως που λέγαμε πριν λίγο. Οργανώνει μέσα στα κτίρια του διαδρομές, αυτά που ονομάζει αρχιτεκτονικό περίπατο. Πιστεύει δηλαδή ότι δεν πρέπει το κτίριο να είναι στατικό, πρέπει να μπορείς να το περπατάς, να κινείσαι από κάτω που μπαίνεις μέχρι την ταράτσα. Ακόμα και στον ίδιο τον όροφο να έχει μια διαδρομή που μπορείς να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά κάποια στιγμή, χαζεύοντας και έξω από το παράθυρο, απλά για να μπορείς να έχεις μια κινητικότητα αλλά και μια επικοινωνία του μέσα με το έξω, ή ακόμα ανάμεσα στον πρώτο όροφο και το δεύτερο ένα ανοιχτό κενό για να μπορείς να κοιτάζεις από πάνω προς τα κάτω, και όταν ανοίξει μια πόρτα να χαιρετήσεις, να μιλήσεις από ψηλά αυτόν που μπαίνει. Αυτά είναι στοιχεία μιας διαμπερότητας, μια κινητικότητας που κάνουν την αρχιτεκτονική πολύπλοκη, ενδιαφέρουσα και ζωντανή. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν μαθητής, όταν σπούδαζα στο Πολυτεχνείο και όλοι μας μιλούσαν για το Le Corbusier, ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς πόσο καλή ή πόσο ενδιαφέρουσα ήταν αυτή η αρχιτεκτονική από τις φωτογραφίες. Όταν αργότερα τη δεκαετία του 90, δάσκαλος πια, προσπάθησα να επισκεφτώ τα κτίρια για να καταλάβω καλύτερα αυτή την αρχιτεκτονική και να μπορώ να τη διδάξω, έμεινα άναυδος από τη μαγεία που απέπνεαν αυτή η τρισδιάστατη χώρη, αυτή η αρχιτεκτονική περίπατη που τόσο δύσκολη να τους περιγράψει κανείς με απλά λόγια, ή οι μεταβάσεις των χρωμάτων εκεί που από έναν χώρο που είναι λευκός ξαφνικά μπαίνει σε έναν χώρο που είναι μπλε και ο οποίος βάζει φως ψηλά από ένα άνοιγμα την οροφή, και ένας επόμενος χώρος που το χρώμα του είναι έντονα κίτρινο και ο οποίος μπορεί να συνδυάζεται με ένα υπνοδωμάτιο, με κουρτίνες κίτρινες, με μεγάλα ανοίγματα, ενοποιημένα με ένα μεγάλο λουτρό με μπλε πλακάκια. Αυτές οι δυναμικές χρωματικές ισορροπίες είναι πολύ σημαντικές. Αλλά από εκεί και πέρα ο ίδιος δεν έγινε γνωστός μόνο για τα σπίτια του. Έγινε γνωστός για τους σχεδιασμούς κατοικίας μεγάλης κλίμακας για τους πολλούς που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες και παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουν τα ικανά και αναγκαία και τη δυνατότητα ενός κοινόχρηστου δημόσιου χώρου, δημόσιες εξυπηρετήσεις, κοινές εξυπηρετήσεις στο μεγάλο κτίριο κατοικίας, αλλά και χώρο, κήπο, στη διάθεσή τους πράσινο. Σχεδίασε μερικές τέτοιες πρότυπες πολυκατοικίες που εν μέρη παρεξηγήθηκαν με τα επόμενα χρόνια που άλλαξαν, γιατί οι άνθρωποι μαθαίνουν να θέλουν όλο και περισσότερο. Αλλά ήταν εξαιρετικές γιατί οργάνωσαν μια μεγάλη σειρά δωματίων, κατοικιών, διαμερισμάτων σε διαφορετικά μεγέθη και ταυτόχρονα χώρους για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, για τα μεγαλύτερα παιδιά, κινηματογράφο μέσα στη μεγάλη πολυκατοικία, κατάστημα ειδών διατροφής, αυτό που θα λέγαμε μικρό σούπερ μάρκετ σήμερα μέσα στη μεγάλη πολυκατοικία, γυμναστήριο και εξοκήπο με αθλήματα, μια συνολική δηλαδή θεώρηση της ζωής και όχι μία ιδιώτευση σε έναν χώρο που ο καθένας έχει το διαμέρισμά του και δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να φύγει από το σπίτι του να πάει αλλού.
0: Ένα συγκρότημα δηλαδή.
1: Ναι, το οποίο όμως ήταν σε ένα μεγάλο κτίριο, σαν να είμαστε σε ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, σε ένα υπεροκειάνιο. Φανταστείτε το κάπως έτσι, που ταξιδεύει και ο ίδιος το φαντάζεται. Ένα κτίριο κατοικιών που σαν το υπεροκειάνιο διασχίζει και μπορεί να πάει παντού, από το Βερολίνο, έχει ένα τέτοιο, στη Μασαλία, έχει ένα άλλο, στη Νάντ και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας που υπάρχουν τέτοιες πολυκατοικίες, πρότυπες, που επηρέασαν και αυτές πάρα πολύ, όταν το μοντέρνο αργότερα κατακρίθηκε ότι μας δυσκολεύει τη ζωή. Ναι, υπήρξαν και αρνητικές αντιδράσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα όμως Νομίζω ότι πολλοί ονειρεύονται πώς θα μπορούσαν να ζήσουν σε ένα τέτοιο διαμέρισμα.
0: Αυτά τα συγκροτήματα που είχε φτιάξει ο ίδιος σήμερα σε τι κατάσταση είναι?
1: Σήμερα πλέον έχει αλλάξει. Κοιτάξτε, τα συγκροτήματα περάσανε μια περίεργο περίοδο κρίσης στο τέλος του 20ου αιώνα. Τώρα πια αποτελούν διατηρητέα μνημεία, επιθυμητά για κατοικία από πλέον υψηλότερες κοινωνικές τάξεις, αποτελούν προορισμούς και ζητούμενα. Θεωρούνται δηλαδή εξαιρετικά αρχιτεκτονικά έργα πρώτης επιθυμίας. Την ίδια ώρα βεβαίως πέρασαν και από 40 κύματα στο ενδιάμεσο. Και όχι μόνο αυτά του Le Corbusier, πολλές από τις κοινωνικές κατοικίες μιας εποχής αμφισβητήθηκαν και τώρα πια ξανακερδίζονται, γιατί προσφέρουν πέρα από την ικανοποιητική κατοικία και τη λειτουργική και όλο αυτό το σύνολο των κοινωνικών διαστρωματώσεων και σχέσεων που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα έχουμε κάτι τέτοιο?
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλη κλίμακα κατοικίας, μαζικής κατοικίας στο όραμα, αν θέλετε, του Le Corbusier. Υπάρχουν πολλά σπίτια, μονοκατοικίες ή και μικρές πολυκατοικίες που έχουν ακολουθήσει το ιδίωμα της δικής του αρχιτεκτονικής. Άλλωστε, ήδη το 1930 οι μισοί, δύο στους τέσσερις τότε απόφοιτοι της Σχολής Αρχιτεκτώνων του Πολυτεχνείου, ο Πολύβιος Μιχαηλίδης και ο Ορέστης Μάλτος, πήγαν στο Παρίσι για να δουλέψουν, μόλις τέλειωσαν τις σπουδές εδώ, στο γραφείο του Le Corbusier. Δούλεψαν δύο χρόνια σε πολύ σημαντικά τότε έργα και επέστρεψαν αμέσως μετά να κάνουν αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Ο Πολύβιος Μιχαηλίδης έκανε μια πολυκατοικία στη Στουρνάρη και Ζαΐμι στην Αθήνα που είναι πολύ γνωστή, μαζί με τον Θουκυδίδη Βαντεντή, και άλλα κτίρια στην Κηφισιά και αλλού που έχουν πολύ έντονο το χαρακτήρα της Le Corbusianής επιρροής. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια επιρροή πολύ εύλογη. Φανταστείτε ότι το 30 έφευγε, πριν το δεύτερο ταξίδι του Le Corbusier στην Ελλάδα, έφευγαν δύο στους τέσσερις αποφύτους, λίγοι αποφύτουσαν τότε, να ταξιδέψουν στο Παρίσι να πάνε να μάθουν από το Le Corbusier κάτι παραπάνω.
0: Άρα επηρέασε άμεσα την αρχιτεκτονική στη χώρα μας.
1: Επηρέασε άμεσα σημαίνει ότι, φανταστείτε, τη δεκαετία του 50 ή τη δεκαετία του 70 που σπούδαζα εγώ, η αναφορά στο Le Corbusier ήταν πρώτης κατηγορίας. Όλα ξεκινούσαν από το Le Corbusier και μετά υπήρχαν και άλλοι. Αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επίδραση.
0: Έκανε κάποιο έργο στη χώρα μας?
1: Δεν έκανε κανένα έργο στη χώρα μας. Ο Le Corbusier παρόλα αυτά προσπάθησε να κάνει. Ξέρουμε ότι είχε μια σημαντική αλληλογραφία και προσπάθεια για να χτίσει μια βίλα του Παπαστράτου, του Βαγγέλη Παπαστράτου, στην παραλία της Αττικής, στο Φάληρο, η οποία δεν απέδωσε γιατί τελικά δεν λύθηκαν διάφορα ιδιοκτησιακά ζητήματα. Ξέρουμε ότι αργότερα επιχείρησε να αναλάβει την ανοικοδόμηση της Κεφαλονιάς μετά από τους μεγάλους σεισμούς, αλλά αντιτάχθηκαν ακόμα και οι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο γιατί να το κάνει ένας ξένος και δεν το έκανε. Δεν ξέρουμε αν θα ήταν καλύτερο αυτό που θα έκανε εκείνος από αυτό που έκαναν οι συνάδελφοί μας στην Ελλάδα. Το σίγουρο είναι όμως ότι ποτέ δεν ξέχασε την Ελλάδα και ενδιαφέρθηκε με πολλούς τρόπους. Και επίσης το γραφείο του, ιδίως με τα πολεμικά, όταν ξανάρχισε μετά τον πόλεμο τη μεγάλη δραστηριότητα από το 45 έως το 65 που πέθανε, συνεργάστηκαν περίπου 20 Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικοί. Μερικοί εξ αυτών ιδιαίτερα σημαντικοί, ο Γιώργος Κανδύλης, ο Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Γιάννης Ξενάκης, άλλοι λιγότερο γνωστοί όπως ο Νίκος Χατζηδάκης που ήταν πολιτικός μηχανικός ή ο Μουσιόπουλος, αλλά το σημαντικό είναι ότι είχε πάντα ανοιχτή την πόρτα τους στους Έλληνες, πάντα συνεργαζόταν με χαρά μαζί τους και νομίζω ότι και αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ στο να γίνει καλύτερη αρχιτεκτονική του, είτε στην Ινδία, είτε στη Βαγδάτη, είτε στο Βέλγιο και στη Γαλλία.
0: Πώς έγινε αυτό το boom, η ανάπτυξη παγκοσμίως, να γίνει γνωστός και να τον καλούν στην Ασία και αλλού και στην Αμερική από ό,τι ξέρω, για να κάνει έργα?
1: Ίσως δεν είναι εύκολο να ερμηνευτούν όλα. την εποχή που όλα αυτά συνέβησαν κυρίως μέσα στη δεκαετία του 20 και 30, σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον έκαναν γνωστό, ίσως επειδή οι πολύ τολμηρές αρχιτεκτονικές κατασκευές σε συνδυασμό με τα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία που έβγαλε γρήγορα το 23, 24, 25 για την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, τη διακόσμηση και τα ταξίδια τα οποία ανέλαβε φτάνοντας μέχρι τη Λατινική Αμερική για να παρουσιάσει τη δουλειά του, δημιούργησαν μια φήμη η οποία γρήγορα έτρεξε και πριν από αυτόν. Μια φήμη που σαν κύμα μετέφερε ότι κάτι συμβαίνει, υπάρχει ένας αρχιτέκτονας που αλλάζει την αρχιτεκτονική. Δεν ήταν ο μόνος αρχιτέκτονας που άλλαζε την αρχιτεκτονική, αλλά το όνομά του φορτίστηκε, αν θέλετε, από μια μαγική ορμή. Και έτσι, πώς να το πιστέψει κανείς ότι στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή ή τη Βραζιλία μιλούσαν για αυτόν το 1930, ότι το 1930 ο μαθητής ακόμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης στα τετράδια του μετέφραζε από τα γαλλικά τα βιβλία του Le Corbusier πολύ γρήγορα, δηλαδή πριν ακόμα έρθει ένας κόσμος που η επικοινωνία θα τα κάνει όλα γνωστά, έφτανε η φήμη του. Μην ζητάτε εξήγηση σε όλα.
0: Ναι, όχι, όχι, και απλά με εντυπωσιάζει ότι η φήμη του φτάνει, είναι λογικό, ας πούμε, Ευρώπη ή Αμερική, ακόμα και Λατινική Αμερική. Ινδία όμως ή το κρατήδιο πάνω από την Ινδία, αυτό είναι κάτι που εντυπωσιάζει.
1: Ναι, πρέπει όμως να δούμε ότι...
0: Τη Πουτζάμπ είναι... δηλαδή, την...
1: Ναι, εκείνη έτσι. Την εποχή είμαστε στο πέρασμα από την Βρετανική κυριαρχία, την αποικιοκρατία, στην ανεξαρτησία και είναι επίσης μια εποχή στην οποία η έννοια του «κτίζω καινούργιες πρωτεύουσες εκ του μηδενός» είναι, αν θέλετε, της μόδας. Θα κτίσει ο Νιμάγερ την Βραζίλια στη Βραζιλία, θα χτίσει ο Δοξιάδης το Ισλαμαμπάντ λίγο παραπάνω και θα χτίσει και ο Le Corbusier τη Σαντιγκάρ. Τότε οι νέοι Ινδοί, αν θέλετε ακόμα, πώς να το πω, πολιτικοί άρχοντες της ανεξάρτητης Ινδίας θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη αναζητώντας τον καλύτερο αρχιτέκτονα για να τους κάνει την πρωτεύουσα. Και φτάνοντας και κυκλοφορώντας ανάμεσα στο Παρίσι και το Λονδίνο, γιατί εκεί ταξιδεύουν, ακούν από όλους να τους λένε αυτός που ψάχνεται είναι ο Le Corbusier. Και θα φτάσουν μια μέρα στο γραφείο του Le Corbusier, χωρίς να τον ξέρουν οι ίδιοι, και θα τους ζητήσουν αν μπορεί να τους κάνει την πρωτεύουσα.
0: Η πρωτεύουσα έχει παραμείνει όπως την είχε φτιάξει, γνωρίζουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, η πρωτεύουσα είναι μια πόλη που περιλαμβάνει μεγάλα δημόσια κτίρια, το κοινοβούλιο, τα δικαστήρια κλπ. Περιλαμβάνει όμως και ολόκληρη πόλη σχεδιασμένη με κατοικίες και όλες τις υπόλοιπες υποδομές. Ο ίδιος ο Le Corbusier έδωσε έμφαση στον γενικό σχεδιασμό και στα μεγάλα δημόσια κτίρια, και κτίρια όπως το κοινοβούλιο ή τα δικαστήρια θεωρούνται αριστουργήματα της διεθνούς αρχιτεκτονικής, της διεθνούς μοντέρνας αρχιτεκτονικής, και όποιος δεν θέλει να συμπαθεί τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση, είναι χωρίς αμφιβολία αριστουργήματα. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης πόλης σχεδιάστηκε με ευθύνη του Πιέρ Ζανερέ, του ξαδέρφου, ο οποίος έμεινε χρόνια εκεί, πέθανε. Συνδέθηκε πάρα πολύ με εκείνο τον πολιτισμό. Στα μεγάλα κτίρια του Le Corbusier του ίδιου, τα οποία θεωρούνται κτίρια πλέον της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO και τα σεβόμαστε απόλυτα και θα έλεγε κανείς διεθνώς, μεγάλος ήταν ο ρόλος και του Ξενάκη, ο οποίος έκανε τους υπολογισμούς για περίεργους, καμπυλόμορφους όγκους που κρέμονται στο κενό πάνω από την αίθουσα των συνεδριάσεων για να μπαίνει ο ήλιος εκεί που συνεδριάζει Βουλή. Τώρα, εάν τα πολιτεύματα συνέχισαν στο ίδιο ανθρωπιστικό πνεύμα τη δραστηριότητά τους τα επόμενα χρόνια και στο δικό μας αιώνα, είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Τα κτίρια είναι εκεί μάρτυρες μιας άνθησης που έγινε τα χρόνια εκείνα και έγινε αντίστοιχα στη Βραζιλία και με άλλο τρόπο στο Ισλαμαμπάντ. Σήμερα δεν νομίζω ότι θα σχεδιάζαμε την εποχή μας, θέλω να πω, τόσο εύκολα μια ολόκληρη πρωτεύουσα.
0: Άλλες εποχές. Να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.
1: Ευχαρίστως.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες αφιερωμένες στο Le Corbusier. Έτσι είναι γνωστός ο μεγάλος αυτός ελβετός Γάλλος αρχιτέκτονας του 20ου αιώνα, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τη χώρα μας, γιατί έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, παρότι δεν κατάφερε να μας χτίσει κάτι, να μείνει στη χώρα μας, όπως μας έχει μαρτυρήσει ο κύριος Παναγιώτης του Νικαιώτης. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πού πηγαίνουμε τώρα?
1: Πού να πάμε τώρα? Θα ήθελα να κρατήσουμε μία παράμετρο που την έχω αναφέρει, αλλά θέλω να την τονίσω περισσότερο. Η πολυσχηδής προσωπικότητα που είναι ο άνθρωπος καλλιτέχνης και ο άνθρωπος αρχιτέκτον μηχανικός, δεν ήταν στην πραγματικότητα μηχανικός με την σπουδή, αλλά είχε αντίληψη κατασκευαστική, ήταν και ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός συγγραφέας. Ο Le Corbusier άφησε πάρα πολύ σημαντικά κτίρια, τα οποία είναι από τη Βοστόνη στο Χάρβαρντ μέχρι το Τόκιο της Ιαπωνίας, ένα μουσείο, ένα ερευνητικό κέντρο, αλλά μας άφησε τόσα πολλά βιβλία όσα ελάχιστοι άλλοι αρχιτέκτονες μπόρεσαν να αφήσουν, ίσως κανένας στην εποχή μας. Και σε αυτά τα βιβλία, στα περισσότερα από αυτά τα βιβλία, αναγνωρίζονται ιδέες που θα τις ονόμαζε κανείς ριζοσπαστικές, πρωτοποριακές. Και όπως κάθε φορά που οι ιδέες είναι ριζοσπαστικές και πρωτοποριακές, υπάρχουν πολλοί που είναι ενθουσιασμένοι και μάλιστα πολύ γρήγορα, υπάρχουν εκείνοι που αμφιβάλλουν ή και εκείνοι που θα αμφισβητήσουν και αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, ο Le Corbusier έγραψε πάρα πολύ και τα γραπτά του διαβάστηκαν και μεταφράστηκαν πολύ γρήγορα σε πολλές γλώσσες, τόσο ώστε η σκέψη του και χωρίς τα ίδια τα έργα του να μπορεί να επηρεάζει και να γονιμοποιεί. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό γιατί είναι μια πλευρά ακόμα πάρα πολύ σημαντική. Είπα επίσης ότι ταξίδεψε από νωρίς 6 μήνες και πέρασε όλη την Ανατολική Ευρώπη, την Ελλάδα, μέσα από την παλιά Ιταλία να γυρίσει στη χώρα του. Ταξίδεψε γενικά πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος που σε μια τελείως διαφορετική εποχή, φανταστείτε ότι το 1930 να πας στο Μοντεβιδέο, ήθελε αρκετές μέρες σε ένα μεγάλο καράβι, ταξίδεψε και έδωσε χρόνο σε αυτό. Η ζωή του πλουτίστηκε μέσα από την πραγματική εμπειρία της επαφής με άλλους αρχιτέκτονες, με άλλους πολιτισμούς, ταξίδεψε πολύ στο Αλγέρι, ταξίδεψε πολύ στην Ισπανία, ταξίδεψε στις βόρειες χώρες. Και έτσι έγινε ένα είδος κοσμοπολίτη, μια αρχιτεκτονική η οποία άρμοζε στον κόσμο, έχτισε, να μην το ξεχνάμε αυτό, στη Μόσχα την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ένα μεγάλο συγκρότημα για κοινωνικές δραστηριότητες. Βρέθηκε δηλαδή ακόμα και πέρα των πολιτικών, αν θέλετε, αποστάσεων που πολλές φορές θεωρούνται ότι είναι αγεφύρωτες, να δραστηριοποιείται. Μια προσωπικότητα ιδιαίτερα σημαντική. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το πολύπλευρο προσυδειάζει μονάχα σε αρχιτέκτονες της Αναγέννησης. Αυτό το πολυδιάστατο του καλλιτέχνη, αρχιτέκτονα, μηχανικού, συγγραφέα, θεωρητικού, ανθρώπου που δίνει διαλέξεις παντού, που πηγαίνει παντού. Ναι, μια πολύπλευρη προσωπικότητα που σπανίζει στις μέρες μας, παρότι όλοι μας είμαστε, αν θέλετε, πολυπράγμονες, αλλά την ίδια ώρα εξειδικευόμαστε και πάρα πολύ σε πολύ πιο συγκεκριμένα αντικείμενα. Είναι... Εκείνος σε πολλά έβαζε τα χέρια του.
0: Είναι και η εποχή της εξειδίκευσης. Ήταν η μεταβατική περίοδος στην εποχή του, έτσι?
1: Ναι, χωρίς αμφιβολία. Και να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Το ελβετικό στοιχείο τον έκανε να μην είναι ο ίδιος μέσα στον πόλεμο, να μην συμμετέχει ενεργά τους πολέμους. Την ίδια ώρα όμως, ζώντας σε μια Γαλλία ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο, αλλά και σε μια Γαλλία της ανοικοδόμησης μετά τον δεύτερο, έζησε μέσα στις πολύ μεγάλες κρίσεις και μέσα από αυτές τις πολύ μεγάλες κρίσεις οικοδόμησε αυτήν τη νέα αρχιτεκτονική αντίληψη που κυριάρχησε σε εκείνα τα χρόνια. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι μέσα από τις μεγάλες κρίσεις, μέσα από τα μεγάλα αδιέξοδα, αν θέλετε, ξεπηδούν και εκείνα που υπερβαίνουν τα αδιέξοδα. πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνο που μοιάζει να είναι χωρίς όραμα, χωρίς τέλος, καταδικασμένο, είναι την ίδια ώρα ο δρόμος που μας κάνει να δούμε το φως και να βγούμε έξω από αυτό. Και σε αυτό το έκανε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Σε πολύ δύσκολες στιγμές σχεδίασε, για παράδειγμα, για τον στρατό της Σωτηρίας. Ο στρατός της Σωτηρίας είναι μια αδελφότητα η οποία αφιερώνει τη ζωή της, θρησκευτική αδελφότητα, η οποία αφιερώνει τη ζωή της στην καλύτερες συνθήκες ζωής εκείνων που δεν μπορούν, που δεν έχουν τη δυνατότητα. Έκανε λοιπόν το οικοτροφείο του στρατού της Σωτηρίας στο Παρίσι, σε μια εποχή στο τέλος της δεκαετίας του 20 που το είχε πολύ ανάγκη το Παρίσι. Έκανε το οικοτροφείο για τους σπουδαστές, τους Ελβετούς που θα πήγαιναν να σπουδάσουν στη Γαλλία, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα διαμονής, οικονομικής διαμονής, με τους ελάχιστους ικανούς και αναγκαίους όρους διαμονής. Βλέπετε λοιπόν ότι σε περίοδο που η αρχιτεκτονική έπρεπε να απαντήσει σε κρίσιμες ανάγκες, το έκανε προτείνοντας την ίδια ώρα πρωτοποριακές επιλύσεις.
0: Πρακτικά δηλαδή, έτσι.
1: Πρακτικά και δημιουργικά.
0: Και δημιουργικά.
1: Πρακτικά και ανατρεπτικά. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Ο Le Corbusier στην πραγματικότητα έζησε μοναχικά, σαν ένα κοράκι ίσως, με μια αγαπημένη σύζυγο, την Ιβόνη. Επέλεξε ότι δεν θα κάνει παιδιά, γιατί δεν προλάβαινε και γι' αυτό. Και όταν έφτασε περίπου στα 70, το 1957 ήταν 70 χρονών, νομίζω ότι συνειδητοποίησε ότι αυτά που είχε κάνει στη ζωή του ήταν πάρα πολλά και ότι θα έπρεπε αυτά κατά κάποιο τρόπο να μην πάνε χαμένα και να κληροδοτηθούν στους επόμενους. Άρχισε λοιπόν να ασχολείται σοβαρά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν κάποια από τα έργα του να διατηρηθούν, να σωθούν και να αναδειχθούν, να γίνουν δημόσια κτήματα από ιδιωτικά, όπως η πολύ γνωστή Βίλα Σαβουά, να γίνει ένα δημόσιο κτίριο το οποίο να προσφέρεται και ως μουσείο αλλά και ως πεδίο μελέτη. Και φρόντισε να δωρηθούν και από ένα αδερφό του, τον τρίτο αδελφό του, τον Αλμπέρ Ζανερέ, και το ίδιο το δικό του σπίτι, για να γίνει ένα ίδρυμα, το ίδρυμα Le Corbusier, όπου διατηρούνται, σώζονται τα αρχεία του και τα έργα του, τα υλικά, θέλω να πω, τα κτίρια, τα γραπτά, τα σχέδια, οι πίνακες, οι ζωγραφιές, για να αποτελούν πεδίο μελέτης για τις επόμενες γενιές. Αυτή η, αν θέλετε, πρωτοβουλία διατήρησης και διάσωσης, όσο και αν τη θεωρήσει κανείς αλαζονική, που είχε μια πολύ συγκεκριμένη όμως συνείδηση, είχε κάνει εκπληκτικά πράγματα μέχρι τότε, δημιούργησε έναν τέτοιο εκπαιδευτικό μηχανισμό που σήμερα ακόμα τον επισκέπτονται για να μελετήσουν και να ερευνήσουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Το έχω κάνει και εγώ αρκετές φορές. Έχω μείνει στο ίδιο του το σπίτι για 2 μήνες. Έχω κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Θέλω να πω ότι αυτή η βοήθεια, η προσφορά προς τους επόμενους ήταν πολύ σημαντική μέσα από όλη την πορεία της ζωής του.
0: Ήταν ένας ηγέτης, κύριε Τουρνικιώτη, αυτό καταλαβαίνω. Γιατί οι ηγέτες φροντίζουν και για τη διαδοχή, να μείνει δηλαδή αυτό το οποίο έχουν κάνει.
1: Είχε μια ηγετική φυσιογνωμία, το έπαιρνε πάνω του. Τολμούσε, διεκδικούσε. Πολλές φορές φυσικά τον αρνήθηκαν, όπως και πολύ σημαντικούς ηγέτες, και στον τόπο μας το κάνουμε συχνά. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι ό,τι και αν πέρασε, στο τέλος άφησε. Και αυτό που έχει αφήσει είναι σήμερα ακόμα ζωντανό, και το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που μας άφησε το 65. Δεν είναι απλά μια ιστορική φυσιογνωμία, είναι μια φυσιογνωμία της οποίας το έργο το μελετούν, το επισκέπτονται και μαθαίνουν από αυτό οι νεότεροι, και παθαίνουν το ίδιο που έπαθα και εγώ όταν το επισκέφθηκα για πρώτη φορά. Από μακριά μπορούν να το βλέπουν και από μια σχετική απόσταση. Όταν επισκέπτονται τα έργα καταλαβαίνουν τη διαφορά. Είναι μια άλλη σχέση η πραγματική επικοινωνία με τα έργα, το να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Ακόμα, ναι, ακόμα και οι εκκλησίες του. Έξω από τη Ρονσόν που ανέφερα προηγουμένως, έχει κάνει και ένα μοναστήρι. Τουρέτ, έξω από τη Λιόν. Ένα μοναστήρι Δομινικανών. Πολύ διαφορετικά τα μοναστήρια των Δομινικανών από τα δικά μας. Καμία σχέση. Το έκανε σε στενή συνεργασία με τον Ξενάκη, εφαρμόζοντας ιδιαίτερες μαθηματικές και άλλες αντιλήψεις, και ο Ξενάκης συνέβαλε ιδιαίτερα σε αυτό με τα μαθηματικά του και με τη μουσική θεώρηση της αρχιτεκτονικής. Η εκκλησιά στο μοναστήρι, όταν διασχίσει κανείς το κατόφλι και μπει σε αυτήν, του προκαλεί ένα δέος, αν και είναι εντελώς γυμνή, γκρίζα, με ελάχιστες σχισμές φωτεινές σε διάφορα χρώματα και μια κατακόκκινη τράπεζα, Αγία Τράπεζα, που φωτίζει ο ήλιος, γονατίζει. Αισθάνεται το δέος. Νομίζω ότι αυτό το προκαλεί με την κλίμακα, με τις διαστάσεις, με τις, αν θέλετε, αντιθέσεις του φωτός και της σκιάς, του χρώματος και του γκρι. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κανείς να προκαλέσει αυτά τα συναισθήματα σε εντελώς μοντέρνους χώρους. Και αυτός το κατάφερε.
0: Γι' αυτό και έχει μείνει το έργο του κλασικό πια, έτσι.
1: Έτσι. Μη μου πείτε ότι ο Le Corbusier έκανε λάθη ή έκανε και έργα τα οποία σήμερα δεν θα μας άρεσαν στην πολυδομική του θεώρηση ή αλλού. Ναι. Φυσικά, έκανε και κινήσεις οι οποίες και ο ίδιος θα τις ξεπερνούσε ίσως μια μέρα. Αλλά είναι φυσικό όταν τολμάς και όταν προχωράς, κάποιες φορές να κάνεις και ένα βήμα πίσω ή και να μην το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Η ιστορία να αποδείξει ότι αν και ήσουν νεωτεριστής, πρωτοπόρος και σπουδαίος δημιουργός, δεν τα έκανες όλα τέλεια. Δεν πειράζει.
0: Συνεχίζεται το έργο του στον 21ο αιώνα.
1: Κοιτάξτε, πρόσφατα είδα το έργο της Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτών στην Πάτρα που εκτέθηκε και είδα ένα σπίτι που είχε σχεδιαστεί στην Κρήτη, το οποίο θα έλεγε κανείς ότι ήταν πολύ κοντά στην αντίληψη του Le Corbusier. Πλησίασε ένας νέος αρχιτέκτον, νέος που τον γνώριζε επειδή ήταν και μαθητής μου παλιότερα. Ήρθε να μου πει με περηφάνεια ότι αυτό το έκανε με τη σκέψη του Le Corbusier στο μυαλό. Ήθελε να κάνει ένα σπίτι όπως θα το έκανε ο Le Corbusier στην Κρήτη. Αυτό και μόνο το απαντά στο ερώτημά σας.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: ενδιαφέρον. Για νέα γενιά, ναι, του 2026 να θεωρεί ότι μαθαίνει ακόμα, θέλει να ανταγωνιστεί με το έργο του Le Corbusier.
0: Και εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το σπίτι του, έτσι, για νέους μελετητές και σήμερα.
1: Το Ίδρυμα Le Corbusier είναι ανοιχτό για νέους μελετητές διαρκώς και μάλιστα δίνει και κάποιες υποτροφίες. Το γειτονικό σπίτι του Λαρός προσφέρεται για εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες, όχι μονάχα του έργου του Le Corbusier, αλλά και άλλες καλλιτεχνικές. Το δικό του το προσωπικό διαμέρισμα στην κορφή μιας πολυκατοικίας μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μόνο για να φιλοξενεί ερευνητές. Τώρα, επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση επισκεψιμότητας, έχει κυρίως τον χαρακτήρα ενός μνημείου που επισκέπτεται κανείς, έχει γίνει και αυτό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Αντίστοιχα μνημείο είναι το σπίτι που σχεδίασε για τη μητέρα του στη λίμνη της Γενέβης, στο Lac Léman. Ένα μικρό ωραίο σπίτι πάνω στη λίμνη. Αυτά είναι τα σπίτια της οικογένειας, αν θέλετε, τα οποία έχουν μείνει στην κοινή χρήση και τα διαχειρίζεται το Ίδρυμα. Αλλά και τα κτίρια που υπάρχουν στη Ζυρίχη ή στη Βοστόνη είναι, νομίζω, κτίρια που προσφέρονται για την πολιτιστική δραστηριότητα ή την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα και άρα ενδιαφέρουν.
0: Η πολιτεία τον τίμησε.
1: Ο Le Corbusier, έχοντας φτάσει στη Γαλλία με προέλευση της Ελβετίας, δεν έγινε ανοιχτός με ανοιχτές αγκάλες από τους Γάλλους, και οι πρώτοι καλοί πελάτες του ήταν Ελβετοί. Δεν έγινε δεκτός με ανοιχτές αγκάλες από τους Γάλλους, και οι πρώτοι καλοί πελάτες του ήταν Ελβετοί, οι Αμερικανοί, μέχρι

0: μάλιστα ο Αριστομένης Προβελέγγιος πήγε από την Αθήνα για να ρίξει λίγο χώμα από την Ακρόπολη στη διάρκεια της τελετής πάνω στον Le Corbusier, και από την Ινδία, από τη Σαντικάρ, ήρθαν να φέρουν χώμα της Σαντικάρ να του ρίξουν. Αυτό σημαίνει ότι λατρεύτηκε, αναδείχθηκε σε κορυφαία φυσιογνωμία της Γαλλίας, φτάνοντας στα όρια της ζωής του, αλλά και με τέτοιο τρόπο ώστε από εκεί που πέρασε και άφησε ίχνη, οι άνθρωποι να θεωρούν τότε το 65 ότι ήταν ένας μικρός θεός.
1: Μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε σε λίγο.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια.
3: Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι

0: προσωπογραφίες παρακολουθείτε αφιερωμένες στο Le Corbusier, το μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα, Γαλλο-Ελβετο-Γάλλο, Γαλλο-Ελβετό, πέστε τον όπως θέλετε. Ο κύριος Τουνικιώτης, ο καθηγητής μας, είναι κοντά και μας μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο. Έχω κάπου διαβάσει, κύριε καθηγητά, ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε ο χαρακτήρας του. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τον Le Corbusier ως χαρακτήρα και αν πράγματι ισχύει αυτό που διάβασα?
1: Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω τον Le Corbusier. Φανταστείτε ότι το κάνω με δυσκολία, με την έννοια ότι δεν τον συνάντησα φυσικά ποτέ. Εκείνος πέθανε το 65, ήμουν 10 χρονών και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε συναντηθεί, αλλά έχω δει τόσο πολλές φορές εικόνες, αλλά και βίντεο, κινηματογραφικές εικόνες με τον ίδιο, που νομίζω ότι τον έχω καταλάβει. Φανταστείτε μια φυσιογνωμία όχι ιδιαίτερα ψηλή, αλλά και μάλλον χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

0: χαρακτηριστικά, δηλαδή λεπτός άνθρωπος, σχεδόν πολύ λεπτός, ο οποίος κυκλοφορούσε πάντα ντυμένος σχεδόν με τα ίδια ρούχα, ένα μαύρο κοστούμι, ένα άσπρο πουκάμισο, οπωσδήποτε μια γραβάτα ή ένα παπηγιόν. Και συνήθως ένα καπέλο, το οποίο καπέλο είναι αυτό το οποίο λέγανε τότε μελόν, ένα καπέλο πεπόνι, αυτό που ήταν σαν στρογγυλή η βασική του δομή, σφαιρική. Αυτή η τυπική φυσιογνωμία είχε ένα ασκητικό χαρακτήρα. Ήθελε να μην διακρίνεται από μια μέρα στην άλλη, δεν διεκδικούσε κάτι το οποίο να ξεχωρίζει, δεν φορούσε κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε κάτι το μοναχικό, όπως έχει όχι μόνο ο μόνος αλλά και ο μοναχός, κάτι το ασκητικό επάνω του. Και αυτό έβγαινε ιδιαίτερα έντονα όταν βρισκόταν σε άλλες στιγμές πιο ιδιωτικές. Μίλησα και προηγουμένως για τα καλοκαίρια του στην Κιανή Ακτή, όταν περνούσε μέρες γράφοντας ή δουλεύοντας καθισμένος σε ένα απλό ξύλινο τραπέζι με ένα μπανιερό, με ένα βρακί σχεδόν γυμνός στο φως, στον ήλιο, πλάι του έχοντας μαζέψει κοχύλια από τη θάλασσα και βότσαλα, γιατί ήταν και ένας δεινός κολυμβητής. Το μικρό του σπίτι δίπλα ήταν κυριολεκτικά ελάχιστο. Όταν λέω ελάχιστο, θέλω να τα ακούσουμε πολύ σοβαρά αυτό. Ήταν περίπου 360 επί 360 και μέσα σε αυτό το 360 επί 360 είχε το κρεβάτι για τον ίδιο, το κρεβάτι για τη γυναίκα του, μια τουαλέτα, ένα βασικό νηπτήρα για να πλένεται κανείς, τραπέζι για να δουλεύει, ντουλάπα, μια βιβλιοθήκη για τα ελάχιστα φυσικά ρούχα, και είπα ότι δίπλα ήταν μια σαρό ταβέρνα που ήταν η κουζίνα του. Εκεί τρώγανε. Σήμερα δεν μπορώ να φανταστώ πολλούς διάσημους οι οποίοι θα μέναν σε 360 επί 360 σε ένα νησί με ένα μπανιερό χωρίς άλλες παροχές και ανάγκες. Το ίδιο ήταν και η ζωή στο σπίτι του. Ήταν πράγματι στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας. Αλλά δεν ήταν ο κανονικός όροφος. Είχε μετασκευάσει τον όροφο που στη Γαλλία προβλέπει ο νόμος για το υπηρετικό προσωπικό. Δηλαδή έναν όροφο στον οποίο δεν έχει πρόσβαση το κανονικό ασανσέρ. Όταν τελειώσει ο τελευταίος όροφος, ο έκτος όροφος, πρέπει να πάρεις τη σκαλίτσα για να πας στον παραπάνω, που είναι τα δωμάτια του υπηρετικού προσωπικού εκεί μέσα στη στέγη. Είχε φτιάξει το σπίτι του και το ατελιέ της προσωπικής εργασίας του. Με άλλα λόγια, αν και τον γνώρισε όλος ο κόσμος, αν και τα βιβλία του τα διάβασαν σε πολλές γλώσσες, αν και σπουδαστές σπούδασαν σε 5 υπήρους διαβάζοντας και βλέποντας τη δουλειά του, ο ίδιος δεν πλούτησε από αυτή τη δουλειά, γιατί τα έδινε όλα για να γίνει καλύτερα το έργο. Φυσικά τα έδινε για να ταξιδέψει, να δει από κοντά, να γνωρίσει. Ήταν όμως μια ιδιαίτερη ασκητική φυσιογνωμία. Αυτά είναι νομίζω πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, γιατί σήμερα ή και παλιότερα ίσως οι άνθρωποι που ξεχώριζαν συνήθως φρόντιζαν να ξεχωρίζουν και με άλλους τρόπους, έτσι, επικοινωνιακούς, φανταχτερούς, να μένουν σε πιο ξεχωριστά σπίτια, σε πιο ιδιαίτερα. Ο ίδιος ήταν εξαιρετικά απλός καθημερινός άνθρωπος. Έτρωγε τα μεσημέρια φεύγοντας από το σπίτι και πηγαίνοντας στο γραφείο σε ένα τελείως απλό μικρό ταβερνάκι. Το πιο απλό μικρό ταβερνάκι που ήταν τότε ακόμα σε μια γειτονιά των διανοούμενων, στο Saint-Germain-de-Pré, και υπάρχει ακόμα το ταβερνάκι, όπου έτρωγε ένα απλό μεσημεριανό και πήγαινε να δουλέψει μέχρι το βράδυ. Θα έλεγε κανείς ένας εργαζόμενος καθημερινός. Το γραφείο του δεν ήταν καν ένα μεγαλόπρεπο γραφείο. Ήταν σε ένα άλλο μοναστήρι Ιησουιτών στο κέντρο του Παρισιού, σε ένα, οι Ιησουίτες δεν ήταν πάντα αγαπητοί στο Παρίσι και άρα το μοναστήρι ήταν σχεδόν υποδιωγμό, και σε ένα όροφο, στον πρώτο όροφο, είχε νοικιάσει και μετασκευάσει ένα μακρύ διάδρομο. Φανταστείτε ένα διάδρομο, σαν να λέμε ένα διάδρομο σχολείου, ένα διάδρομο νοσοκομείου, που είχε όμως φως γιατί έβλεπε στην αυλή την εσωτερική, και εκεί στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο ήταν τα σχεδιαστήρια, τα οποία δούλευαν πολλές φορές εκείνοι που τον είχαν παρακαλέσει να πάνε να δουλέψουν, που ήταν οι Έλληνες που είπα προηγουμένως, αλλά ήταν και Ιαπωνέζοι, ήταν και Αργεντίνοι, ήταν και Φιλανδοί, ήταν και πολύ, πολύ και διάφοροι από όλο τον κόσμο, Ινδοί. Η συνεργασία αυτή είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Le Corbusier είχε το γραφείο του στη μία άκρη, την εντελώς άλλη άκρη στην είσοδο ήταν μια γραμματεύση η οποία ρύθμιζε τα πάντα, τροχονόμος για όλες τις δουλειές, και στη μέση τα γραφεία, τα μικρά γραφεία δουλειάς όλων των αρχιτεκτών. Ο ίδιος κυκλοφορούσε από γραφείο σε γραφείο, μιλούσε, κατήφθαινε, πολλές φορές γινόταν και κακό σαν μπαμπάς όμως. Ο μπαμπάς ο οποίος κάνει κριτική, μαλώνει τα παιδιά του. Έχουμε ακούσει πολλά γι' αυτό. Θα έλεγε κανείς ότι σαν χαρακτήρας δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός. Την ίδια ώρα όμως που μπορούσε άνετα να συνομιλήσει με έναν πρωθυπουργό της Ινδίας ή με έναν υπουργό της Γαλλίας και να διεκδικήσει ή να απαιτήσει εκείνο που θεωρούσε σωστό. Μια πολύ ιδιαίτερη λοιπόν φυσιογνωμία, ίσως άτυπη, ασυνήθιστη και σπάνια για την εποχή.
1: Και για όλες τις εποχές. Και συνήθως αυτό που μας περιγράψατε, κύριε καθηγητά, είναι οι μεγάλες προσωπικότητες, λίτες, όπως το είπατε. Αλλά παρόλα αυτά εντυπωσιάζει πως ένας αρχιτέκτον δεν έφτιαξε ένα αρχιτεκτονικό χώρο για τον εαυτό του.
0: Όχι, γιατί όλα αυτά είναι εφήμερα. Και αν θέλετε με ένα άλλο τρόπο, το σπίτι που ο ίδιος φρόντισε να είναι το καλύτερο σπίτι του, εκεί όπου κατοικεί και σήμερα μαζί με την σύζυγό του την Ιβόνη, το αιώνιο σπίτι, είναι στην Κιανή Ακτή. Ξέρετε, στην Κιανή Ακτή κοντά στο Μονακό, η σύζυγός του ήταν από το Μονακό. Η πλαγιά είναι απότομη, υψώνεται απότομα το βουνό πάνω στη θάλασσα, ψηλά στο βουνό, σε ένα νεκροταφείο ενός μεσαιωνικού χωριού, σχεδίασε ένα τάφο που είναι ένας κύβος που βυθίζεται στο χώμα και ένας κύλινδρος έχει χαραγμένο τον ορίζοντα, από κάτω είναι η θάλασσα και από πάνω ο ουρανός, και αυτό το χώρο το σχεδίασε με μαθηματική αρμονία, τέλειες χαράξεις. Τον φρόντισε να κατασκευαστεί, ήταν ο ίδιος εκεί για να κατασκευαστεί λίγα χρόνια πριν έρθει το τέλος, γιατί ήθελε να μείνει για πάντα, κοιτώντας τη Μεσόγειο, κοιτώντας τη Μεσημβρία, την Ανατολή και τη Δύση, τη θάλασσα. Αυτός ο τάφος είναι ίσως ένα αριστούργημα λιτότητας, απλότητας, αλλά και μεταφυσικής σχέσης με το επέκεινα, που οι περισσότεροι τάφοι των μεγάλων νεκροταφείων στις αστικές Μητροπόλεις δεν προσφέρουν. Και δεν ήταν το χωριό του. Δεν καταγόταν από εκεί. Διάλεξε να μείνει για πάντα εκεί.
1: Το διατηρούν αυτόν τον τάφο, υποθέτω, έτσι?
0: Φυσικά, είναι και αυτός ένας διατηρητέος τάφος και πηγαίνουν πολύ, ειδικά για να επισκεφτούν τον Le Corbusier. Έχω πάει κι εγώ.
1: Τελειώνοντας, κύριε καθηγητά,
0: κάτι
1: που ακόμα, να πούμε, ναι,
0: αυτός ο τάφος έχει γίνει από μπετόν και έχει αφήσει γυμνό σκυρόδεμα και έχει αφήσει κενά με λίγα χαλίκια και λίγη φύτευση, αλλά πάνω σε αυτό το σκυρόδεμα ο ίδιος είχε φροντίσει να μαζέψει αχιβάδες από την παραλία και να τις βυθίσει για να αφήσει για πάντα το αποτύπωμα αυτής της ζωής της θάλασσας στο δικό του τελευταίο σπίτι.
1: Την αγάπησε τη θάλασσα, τη θάλασσα, ναι, και το φως, έτσι.
0: Ναι.
1: Εν κατακλείδι.
0: Εν κατακλείδι. Η ζωή συνεχίζεται. Οι μεγάλοι δάσκαλοι δεν είναι μόνο ένας, ο Le Corbusier, είναι πολλοί. Έχουμε πολλά να μάθουμε από τους προηγούμενους. Αλλά όπως και εκείνος έμαθε από τον Παρθενώνα, αλλά έμαθε από τον Παρθενώνα με μια χειραφέτηση. Σαν ο Φιδίας να ήταν ο ίδιος, δηλαδή σαν να ζούσε σήμερα την εποχή μας και να έκανε με τις σημερινές ανάγκες και με τη γνώση των παλιών δασκάλων τα καινούργια έργα. Έτσι και εμείς νομίζω σήμερα πρέπει να σχεδιάζουμε μια καλύτερη αρχιτεκτονική, μια αρχιτεκτονική για την εποχή μας, μια αρχιτεκτονική και μια πόλη για το μέλλον, γνωρίζοντας και μαθαίνοντας από τους μεγάλους δασκάλους μας, και ανάμεσα σε αυτούς νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον Λε Κορμπιζιέ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, χαίρομαι που ήμασταν μαζί αυτή την ώρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να μας μιλήσει για τον Λε Κορμπιζιέ ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης, ομότιμος καθηγητής πια της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διατέλεσε και Κοσμήτορ και όχι μόνο, είναι σε πολλά ιδρύματα και για τον Λε Κορμπιζιέ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες για τον Σαρλ Εντουάρ Ζανδρέ Γκρι. Και άμα ρωτήσετε ποιος είναι αυτός και τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής δεν θα ξέρουν έναν Εωάν Πις Λε Κορμπιζιέ, τον ξέρουν οι πάντες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν κοντά μας, από την Εσπερία, έναν δικό μας άνθρωπο, τον Παναγιώτη Φαραντάτο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Όρχους, να το πούμε έτσι κάπως ελληνικά, στη Δανία. Οι προπτυχιακές και οι μεταπτυχιακές σπουδές του στην αρχιτεκτονική έγιναν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το διδακτορικό της στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Έτσι λοιπόν πιάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι και πιο κοντά στην πατρίδα του Λε Κορμπιζιέ. Κύριε Φαραντάτο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την τιμή που μας κάνετε να μας μιλήσετε για μια τόσο σημαντική προσωπικότητα. Για πέστε μας δύο λόγια για τον Λε Κορμπιζιέ.
1: Ο Λε Κορμπιζιέ είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην αρχιτεκτονική και ίσως γενικότερα στην τέχνη του 20ου αιώνα και συνεχίζει να προκαλεί συμπάθειες, αντιπάθειες και πάθη καθώς έχει επηρεάσει γενιές που ακολούθησαν. Πολλές γενιές έχουν ακολουθήσει το έργο του, άλλες έχουν αντιδράσει σε αυτό, αλλά παραμένει παρόν μέσω του έργου του και των γραπτών του, καθώς ήταν πολυγραφότατος. Είχε και ένα μεγάλο έργο καλλιτεχνικό. Ήταν ζωγράφος, κεραμίστας, γλύπτης με κάποιον τρόπο και αντιλαμβανόταν τον εαυτό του σαν καλλιτέχνη.
0: Τα έργα του αυτά της ζωγραφικής κάπου εκτίθενται, σώζονται σήμερα?
1: Ναι, υπάρχουν σε διάφορα μουσεία στον κόσμο, σε ιδιωτικές συλλογές, σε μουσεία. Δεν είναι κατεξοχήν γνωστός ως ζωγράφος ο Λε Κορμπιζιέ. Παρ' όλα αυτά, έτσι ξεκίνησε την καριέρα του και ήταν μια πρακτική που διατήρησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ζωγράφιζε συστηματικά και μάλιστα η ζωγραφική ήταν και ένα πεδίο διερεύνησης μορφών το οποίο άνοιγε έπειτα στην αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική, οι πλαστικές τέχνες, οι καστικές τέχνες γενικά αλληλοτροφοδοτούνταν. Ήταν δύο πεδία που στο μυαλό και στην πράξη, την καλλιτεχνική του Λε Κορμπιζιέ ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Και επηρέαζαν και το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Σαφέστατα και έχει τεκμηριωθεί πολλές φορές το πέρασμα μορφών από τη ζωγραφική στην αρχιτεκτονική οι διάφορες τέτοιες ομοιότητες. Είναι μια διαδικασία που ο ίδιος ονόμαζε υπομονετική έρευνα. Μια υπομονετική έρευνα. Διερεύνηση μορφών κατεξοχήν που συνδέει αυτές τις μορφές τέχνης.
0: Γιατί την ονόμαζε υπομονετική?
1: Διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφερε πολύ χρόνο ο ίδιος σε αυτή. Ήταν υπομονετικός και πολύ επίμονος την ίδια στιγμή. Σπαταλιούσε ή αφιέρωνε μεγάλο μέρος της ημέρας του, του χρόνου του, σχεδιάζοντας, ζωγραφίζοντας, διορθώνοντας και προφανώς γράφοντας. Όλα αυτά, όπως είπα, αλληλοτροφοδοτούνται και είναι κομμάτια του σύμπαντος, του δημιουργικού σύμπαντος του Λε Κορμπιζιέ. Ο Λε Κορμπιζιέ έχει και πάντα μία αντίληψη για τον εαυτό του ότι παλεύει απέναντι σε αντιξοότητες, ότι επιμένει. Οπότε αυτή η υπομονετική έρευνα έχει και μία τέτοια διάθεση υπομονής και επιμονής ενός ανθρώπου που κατά αυτόν, κατά τον ίδιο, πηγαίνει συνεχώς κόντρα στο ρεύμα και στις αντιξοότητες.
0: Ήταν και αποτέλεσμα της εποχής του, είναι παιδί του 20ου αιώνα, των αρχών του 20ου αιώνα, έχει ζήσει πολέμους πολλούς όλους, έτσι, πρώτους, βαλκανικούς, τα πάντα όλα και η γενιά αυτή έχει μάθει να υπομένει.
1: Αλλά είναι σαφέστατα μια πολύ διαφορετική γενιά και καλά κάνετε και το λέτε, από την άποψη ότι η λειτουργία είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά δεν είναι σαφέστατα παιδί της εποχής του και υπάρχουν πάρα πολλοί της γενιάς του οι οποίοι αναζητούν νέους δρόμους, πειραματίζονται, επαναστατούν και προσπαθούν να αλλάξουν την κοινωνία, την τέχνη, την αρχιτεκτονική. Είναι μια πιο δύσκολη εποχή σαφέστατα από τη δική μας και ο Le Corbusier είναι μεγαλωμένος στα τέλη του 19ου αιώνα.
0: Mm.
1: Είναι γεννημένος στο 19ο. Είναι συνομήτικος του δικού μας Δημήτρη Κουτιών.
0: Μια μεταβατική περίοδος λοιπόν.
1: Ναι.
0: Το έργο του τι το χαρακτηρίζει?
1: Το έργο του είναι πολυδιάστατο και το αρχιτεκτονικό του έργο είναι ένα έργο αρκετών δεκαετιών. Ξεκινάει νεαρός από την Ελβετία να σχεδιάζει σε ένα ιδίωμα το οποίο είναι κοντινό, ας πούμε, σε ένα ελβετικό τοπικό άρνουπο, εμπνευσμένο από μορφές της φύσης των Άλπαιων, και ακριβώς μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που θα βρεθεί στο Παρίσι, θα ξεκινήσει μια έντονη τριβή με τη ζωγραφική εκεί και θα στραφεί, μάλλον θα δημιουργήσει μαζί με τον ζωγράφο Αμεντέο Ζανφά το κίνημα του πουρισμού, όπως θα το ονομάσουν, και αυτή του η περίοδος, η δεκαετία του 20, θα χαρακτηρίζεται από αυτό το ιδίωμα, τον πουρισμό. Είναι μορφές λειτουργικές, τυβαρές, καθαρές, ρασιοναλιστικές, απλές, λευκές ή μονόχρωμες, δεν είναι απαραίτητα λευκές, αλλά είναι στο εξωτερικό κοντά στο λευκό ή το μπέζ, με μια πολυχρωμία εσωτερικά, μια χρήση καινούριων υλικών, που είναι πολύ συχνά, τυποποίηση και πλατωνική καθαρότητα των μορφών. Αυτό σιγά σιγά αλλάζει προς τα τέλη της δεκαετίας του 20. Σταδιακά μετατοπίζεται η λειτουργία και πειραματίζεται και με τοπικά υλικά και με πιο τοπικές δίνει μάλλον μια πιο ακτιβή διάσταση στα έργα του. Τα έργα του γίνονται χρησιμοποιούν και πέτρα, χρησιμοποιούν ξύλο διαφορετικά, εμπνέονται δηλαδή από διαφοροποιήσεις κλιματικές και πολιτισμικές πιο τοπικές, και έτσι αυτό το όραμα της μηχανής και της εκβιομηχάνησης της αρχιτεκτονικής που έχει τη δεκαετία του 20 αρχίζει να συναρμόζεται με μια διαφορετική κατεύθυνση η οποία είναι πιο αρχαϊκή, ας το πούμε. Και έτσι μετά τον πόλεμο αυτά τα δύο μαζί θα δώσουν μια ίσως τρίτη φάση του έργου, ένα όριμο μεταπολεμικό έργο που κατεξοχήν χρησιμοποιεί το οπλισμένο σκυρόδημα, γυμνό πετών. Είναι η περίοδος του μπουρταλισμού, θα μπορούσα να πούμε, ο οποίος επηρέασε και σειρά αρχιτεκτόντων και χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυμορφία. Δηλαδή δεν εγκλωβίζεται σε συγκεκριμένα σχήματα. Ο Le Corbusier και το γραφείο του, επειδή όταν μιλάμε για το Le Corbusier μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτό το γραφείο, συνεργάτες, οι οποίοι δίνουν όλοι κάτι σε αυτή τη διαδικασία και προσφέρουν. Ο Le Corbusier λοιπόν με κάποιο τρόπο προσπαθεί συνεχώς να ξεπεράσει τον εαυτό του, να αλλάξει, καθότι κάποια δομικά χαρακτηριστικά του έργου του παραμένουν ίδια. Έτσι έχουμε πολυμορφία, ποικιλομορφία, αλλά και κάποια σταθερότητα απόψεων από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το θάνατό του το 65.
0: Ο άνθρωπος σε σχέση με το έργο του, πώς θα το βάζαμε, κύριε καθηγητά? Τι θέση έχει ο άνθρωπος στην αρχιτεκτονική του Le Corbusier?
1: Ο άνθρωπος στην αρχιτεκτονική του Le Corbusier έχει κυρίαρχη και κεντρική θέση. Έχει σαφέστατα κεντρική θέση στη ρητορική του Le Corbusier. Δηλαδή σε αυτά που γράφει ο Le Corbusier. Ο Le Corbusier συνεχώς μιλάει για τον άνθρωπο στο κέντρο. Μιλάει για τον άνθρωπο ως μέτρο του χώρου. Ήδη από τα χρόνια του πολισμού αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο σαν μια οντότητα τυχοφυσιολογική, δηλαδή ένα πνεύμα και σάρκα μαζί, αν θέλετε, μια ολότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή είναι παιδί της εποχής του και είναι μια εποχή εκβιομηχάνησης και προτυποποίησης, τυποποίησης της κατασκευής, αντιλαμβάνεται και κάποια καθολικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Θεωρεί δηλαδή ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι πάνω σε αυτή τη γη, παρά τις διαφοροποιήσεις τους, έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι παγκόσμια, καθολικά. Έτσι, με κάποιο τρόπο υποποιείται και ο άνθρωπος στον Le Corbusier. Υποποιείται για να μπορεί να σχεδιαστεί μια αρχιτεκτονική που είναι αντιστοίχως παγκόσμια, δηλαδή που αφορά όλους τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, ο Le Corbusier δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, στην μηχανή, όπως ξαναείπα, και ειδικά στην πολεοδομία του και στα έργα μεγαλύτερης κλίμακας, κάποιες φορές ο άνθρωπος εμφανίζεται κάπως, μάλλον είναι απόν, η κλίμακα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αντιφάσεις στο πώς αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ο Le Corbusier ως μέτρο της αρχιτεκτονικής του.
0: Τι εννοείται σε αυτό, δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι. Ίσως είμαι, γιατί είναι πολύ γενικά όλα αυτά. Οπότε ο Le Corbusier από τη μια πλευρά, όταν σχεδιάζει κτίρια εσωτερικά ή όψεις κτιρίων, σκέφτεται τις διαστάσεις του ανθρώπινου σώματος, τα ύψη των διαφόρων επίπλων, αντικειμένων, των όροφων, των ταβανιών. Προσπαθεί να τα σχεδιάσει με το μυαλό του, έχοντας το μυαλό του στο ανθρώπινο σώμα, και σχεδιάζει όψεις χρησιμοποιώντας κάποιες αρμονικές αναλογίες, ρυθμιστικές χαράξεις όπως λέει, που θα μπορούν να ενεργοποιήσουν και να ευχαριστήσουν το μάτι του θεατή του χρήστη. Την ίδια στιγμή όμως προτείνει μια πολεοδομία ή μια αρχιτεκτονική μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών, που αυτά τα πολύ κοντινά στον άνθρωπο διαμερίσματα συγκεντρώνονται μαζί σε μεγακατασκευές, σε πάρα πολύ μεγάλες κατασκευές, μεγάλου όγκου και διαστάσεων κατασκευές, όπου η ανθρώπινη κλίμακα κατά κάποιους χάνεται. Έτσι, οπότε γι' αυτό έχουμε μια αντίφαση. Από τη μία μια προσοχή στη λεπτομέρεια, από την άλλη κάποιες ιδέες όπου ο άνθρωπος εμφανίζεται κάπως μακριά από το κτίριο. Στη δεκαετία του 40 ειδικά, ο Le Corbusier θα συγκροτήσει όλες τις αναζητήσεις για τον άνθρωπο ως μέτρο της αρχιτεκτονικής σε ένα έργο που ονομάζεται Modular. Είναι ένα εργαλείο αναλογιών και εργαλείο προτυποποίησης της κατασκευής, που παίρνει σαν μέτρο ένα ιδεατό ανθρώπινο σώμα και τη χρήση χρυσής τομής. Μαθηματικά ακολουθιών Φιμπονάτσι, όπως τις λένε, που υποτίθεται ότι αρμονικά οργανώνει το ανθρώπινο σώμα. Έτσι προσπαθεί να σχεδιάσει χώρους οι οποίοι είναι κοντά στο ανθρώπινο σώμα, σαν να ήταν ο χώρος το κέλυφος του Σαλιγκαριού, κοντινά. Στα έργα του μετά τον πόλεμο, οι οροφές των εσωτερικών ήταν στα 2,26. Είναι πάρα πολύ κοντά. Συνδυάζονται συνήθως με διπλά ύψη. Αν βρεθεί κανείς αυτούς τους χώρους, παρόλα αυτά δεν νιώθει καταπιεσμένος, νιώθει το χώρο κοντά του. Νιώθει με κάποιο τρόπο ο χώρος να τον αγκαλιάζει. Έτσι ο Le Corbusier, ξαναλέω, από τη μία επιμένει και συνεχώς μιλά για τον άνθρωπο και για το ανθρώπινο σώμα και τις ανάγκες του ανθρώπου, από την άλλη ως αρχιτέκτονας που έχει βλέψεις παγκοσμιότητας, προτυποποιεί και αυτό τον άνθρωπο και τον αντιλαμβάνεται, τον γενικεύει με κάποιο τρόπο. Τον βλέπει και αφαιρετικά.
0: Τι είναι εκείνο που τον κάνει να αλλάξει μετά τον πόλεμο?
1: Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή αλλαγής, αλλά μια μακρά διαδικασία διαφοροποίησης, εξέλιξης και ορίμανσης, θα έλεγα. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τη δεκαετία του 30 ο Le Corbusier δεν χτίζει τόσο πολύ, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Έχει πάρα πολύ λίγα χτισμένα έργα. Είναι μια δύσκολη περίοδος οικονομικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση πολιτικά στη Γαλλία. Έχει πολλά project που σχεδιάζει, αλλά δεν ολοκληρώνεται. Με αποτέλεσμα το κτισμένο του έργο να φτάνει στις αρχές της δεκαετίας του 30 κατεξοχήν και μετά να ξαναρχίζει στα τέλη του 40 μετά τον πόλεμο. Έτσι εμφανίζεται ένας προπολεμικός και ένας μεταπολεμικός Le Corbusier κάπως διαφορετική, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη όταν κάποιος κοιτάξει τι σχεδιάζει όλο αυτό το διάστημα και τι γράφει. Προφανώς αλλάζει και ο κόσμος μετά τον πόλεμο. Έτσι. Mm. Αλλάζει και η τάξη των πραγμάτων παγκοσμίως.
0: Έχει επηρεαστεί από τα ταξίδια του και από τις παραστάσεις τις οποίες έχει δει, και αν ναι, το βλέπουμε στο έργο του και πώς?
1: Είναι σαφέστατα ναι. Ο Le Corbusier έχει επηρεαστεί από όλα του τα ταξίδια και από όλες τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του, και ίσως είναι αυτό ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορεί να μας δώσει, να δώσει σε νεότερους αρχιτέκτονες ή δημιουργούς. Απορροφούσε σαν σφουγγάρι όποια εμπειρία και όποια εμπειρία καινούργια είχε. Απορροφούσε δημιουργικά αυτές τις εμπειρίες. Δηλαδή δεν έχουμε σχεδόν, νομίζω, ποτέ μια μηνυτική προσέγγιση. Δεν μηνύεται μορφές ο Le Corbusier. Με κάποιο τρόπο τις χωνεύει και τις ερμηνεύει. Δεν έχουμε λοιπόν εύκολα μόνο αναφορές σε μόνο κάποια εμπειρία, μόνο κάποιο ταξίδι. Έχουμε σωρία αναφορών σε κάθε έργο. Και προφανώς η Ελλάδα σε αυτό ήταν ένα. Ο Le Corbusier ταξίδεψε στην Ελλάδα νεαρός, σε ένα ταξίδι πολύ σημαντικό για τον ίδιο και στα Βαλκάνια και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Και αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής του, το ταξίδι της Ανατολής, από το οποίο συνεχώς τροφοδοτεί το έργο του μέχρι το τέλος. Γράφει για αυτό το ταξίδι, επανέρχεται στα κείμενα που είχε γράψει νεαρότατος για αυτό το ταξίδι τον τελευταίο μήνα της ζωής του, λίγο πριν πεθάνει.
0: Άρα τον στιγμάτισε, να το πούμε με την καλή την έννοια, έτσι?
1: Ναι, σαφέστατα, και είναι ένας άνθρωπος εντελώς ανοιχτός σε επιδράσεις. Και είναι ανοιχτός και στις ιδέες πολλές φορές και των συνεργατών του. Το ξαναλέω για να θυμίσω ότι η αρχιτεκτονική γίνεται από πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο από έναν. Παρότι κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν, και ο Le Corbusier σαφέστατα είχε ένα ταλέντο να επιλέγει καλούς συνεργάτες και να τους δίνει κάποιες φορές και το χώρο να εκφραστούν δημιουργικά. Οπότε είναι ανοιχτός σε επιρροές. Νομίζω αυτή, το ξαναλέω σαν σφουγγάρι, το ζωντανό σφουγγάρι, είναι κάτι πολύ καθαρό. Μα τραβάει νερό, τραβάει θρεπτικές ουσίες και μετά το αφήνει να ξαναφύγει. Κάπως έτσι λειτουργεί και ο Le Corbusier με τις επιρροές του. Τραβάει. Ναι.
0: Είχε και αρκετούς Έλληνες, έτσι, συνεργάτες.
1: Σαφέστατα, ναι. Έχουν περάσει πάρα πολλοί Έλληνες από το γραφείο του Le Corbusier, και προπολεμικά και μεταπολεμικά. Σημαντικότερες φιγούρες της κάποιοι από αυτούς είχαν εξαιρετική καριέρα αργότερα. Επιφανέστατες μορφές ο Γιώργος Κανδύλης με τα πολεμικά και ο Γιάννης Ξενάκης που ακολούθησε το δρόμο της μουσικής κατ' εξοχήν δημιουργίας, αν επέλεγα δύο. Αλλά σχετίζεται με πολλούς Έλληνες γενικότερα ο Le Corbusier και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και ως μια φιγούρα μεσογειακή, κατασκευάζει και ένα τέτοιο μύθο για τον εαυτό του, παρότι είναι ένας Βουνίσιος. Είναι από τις Άλπεις, το πεπρωμένο του με κάποιο τρόπο βρίσκεται στη Μεσόγειο, όπου θα πεθάνει και τελικά.
0: Και όπως μας είπε και ο κύριος Τουνικιώτης, αγαπούσε πολύ το φως και τη θάλασσα, τη Μεσόγειο.
1: Σαφέστατα, το φως υπάρχει μια σχεδόν ηλιοκεντρική θεώρηση στο έργο του Le Corbusier, από την άποψη ότι ο κοσμικός χρόνος, ο χρόνος που πάνω στον πλανήτη Γη ορίζεται από τον ήλιο, από το φως που δίνει ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι από τα πράγματα που θέλει να δώσει στον κάθε άνθρωπο, όπως και άλλοι μοντέρνοι αρχιτέκτονες. Δηλαδή εννοώ αρχιτέκτονες του μοντέρνου κινήματος, να δώσουν φως στα σπίτια, να οριστεί η αρχιτεκτονική και η κατοίκηση με βάση την πρόσβαση στο φως, σε καθαρό αέρα, στη φύση, στο πράσινο. Αυτές είναι πολύ σημαντικές ιδέες και σε κάποιο σημείο το 1935 γράφει ότι ο ήλιος είναι ο μόνος δικτάτορας. Δηλαδή είναι ο ήλιος που καθορίζει σχεδόν με βιολογικό τρόπο την αρχιτεκτονική. Και η θάλασσα είναι σαφώς μια μεγάλη αγάπη, παρότι ξαναλέω ξεκινάει από τα βουνά των Άλπαιων. Ο Le Corbusier αρχίζει να αγαπάει τη δεκαετία του 20 τις ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας πρώτα και σιγά σιγά μέσω γνωριμπιών θα ανακαλύψει τη Μεσόγειο και θα καταλήξει να έχει την εξοχή ή του Καλύβα ή το κελί του αν θέλετε στη Μεσόγειο στο Καπ Μαρτάν, όπου τελικά θα πεθάνει κολυμπώντας.
0: Μάλιστα. Μια λεπτομέρεια και αυτή σημαντική. 21ος αιώνας διδάσκεται το Le Corbusier στους μαθητές σας όπως διδάσκεται σε όλες τις πολυτεχνικές σχολές του κόσμου, τις αρχιτεκτονικές. Πώς το προσλαμβάνουν οι νέοι φοιτητές?
1: Κοίταξε, ο Le Corbusier νομίζω παραμένει μια σημαντική φιγούρα. Παρόλα αυτά εξαρτάται από τη σχολή, εξαρτάται από την χώρα η πρόσληψη. Το έργο του Le Corbusier έχει δεχτεί αρκετή κριτική. Ο Le Corbusier δεχόταν κριτική όσο ήταν εν ζωή ήδη από πολλαπλές πλευρές. Τα τελευταία χρόνια το έργο του έχει δεχτεί κριτική σε διάφορα πλαίσια. Στα πλαίσια του μιας θεώρησης αντιαπικιακής, φεμινιστικής, μιας θεώρησης που προσπαθεί να μην βλέπει πλέον μόνο μεγάλες φιγούρες ή κεντρικές φιγούρες έτσι μυθικές. Και καθότι παρότι το έργο συνεχίζει να είναι εξαιρετικά σημαντικό, θα έλεγα πως δεν είναι η περίοδος στην οποία ο Le Corbusier αγιογραφείται όπως παλιότερα. Mm-hmm. Παλιότερα υπήρχε μια λατρεία στο πρόσωπο του Le Corbusier. Νομίζω πως έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, αλλά επειδή το έργο είναι πάρα πολύ πυκνό και επειδή το έργο του περιέχει πολλές αντιφάσεις, πράγμα που εγώ το θεωρώ, το βρίσκω συναρπαστικό, νομίζω πως πάντα θα βρίσκονται καινούργιοι τρόποι να το προσεγγίσουμε. Και καινούργιες γενιές βρίσκουν και θα βρίσκουν τρόπους να επιστρέψουν σε αυτό, να εμπνέονται από αυτό.
0: Ένα παράδειγμα να γίνει πιο κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ένα παράδειγμα. Νομίζω πως θα μπορούσε να υπάρχει μια περαιτέρω έρευνα. Υπάρχει ήδη έρευνα στο ζήτημα της φύσης και του Le Corbusier. Και είμαστε σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή πολύ σημαντικό. Η οικολογική προσέγγιση είναι μια παράμετρος η οποία θα μπορούσε να μελετηθεί παραπάνω, όχι μόνο για το Λυκοβιτζή αλλά και για ολόκληρο το μοντέρνο κίνημα. Παρότι δεν είχαν προφανώς μια τέτοια αντίληψη των πραγμάτων, είναι μια μεταγενέστερη αντίληψη αυτή, παρόλα αυτά υπάρχει στο Λυκοβιτζή μια προσπάθεια επαναφοράς του τοπίου και της φύσης μέσα στην πόλη, επαναφοράς των ανθρώπων σε μια κατάσταση αρμονίας με το φυσικό τους περιβάλλον. Ειδικά μετά τον πόλεμο, οι κατασκευές του αυτές του γυμνού μπετών συνδυάζονται συνήθως με μεγάλους ημιπέθυρους χώρους που προφέρουν σκιά, με μια προσπάθεια να το κτίριο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του με ένα ξανά βιολογικό τρόπο, και νομίζω πως όλες αυτές είναι κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να δώσουν στο μέλλον καινούργια πράγματα.
0: Μια μικρή διακοπή για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.

0: Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθούνται, αγαπητοί ακροητές, προσωπογραφίες για τον Le Corbusier, τον μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα της Ευρώπης, Ελβετίας, Γαλλίας, μα και Ελλάδας, μια και πέει την αγάπη τη χώρα μας, εμπνεύστηκε από αυτήν και φαίνεται στο έργο του. Κοντά μας έχουμε στο δεύτερο μέρος τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Φαραντάτο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πού συνεχίζουμε, τι θέλετε να μας πείτε τώρα?
1: Θα μπορούσα να πούμε, σκεφτόμουν καθώς άκουγα την πολύ ωραία μουσική, ότι ένα άλλο ζήτημα που επαναφέρει η μελέτη του Le Corbusier είναι το κοινωνικό ζήτημα στην αρχιτεκτονική. Η γενιά του Le Corbusier, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι τη δεκαετία του 20, ας πούμε, που οργανώνονται κάτω από την ομπρέλα του μοντέρνου κινήματος στην αρχιτεκτονική, νιώθουν την ανάγκη να αλλάξουν τον κόσμο, να δώσουν κατοικία στους πολλούς, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κατοικούν οι άνθρωποι και με κάποιο τρόπο το ιδιωτικό συμφέρον να θυσιαστεί προς όφελος των πολλών. Είναι προφανώς μια εποχή που οι αρχιτέκτονες μπορούν να οραματίζονται για τον εαυτό τους ένα τέτοιο ρόλο, ένα ρόλο δηλαδή κάποιο που θα διευθύνει το πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είναι πλέον ο ρόλος των αρχιτεκτών τόσο σημαντικός, αλλά νομίζω πως είναι κάτι που αξίζει να το θυμόμαστε κάποιες φορές, δηλαδή η κοινωνική διάσταση του έργου, ακόμα και με τις αστοχίες που μπορεί να έχει το έργο του Le Corbusier και άλλων της γενιάς.
0: Όταν λέτε αστοχίες, τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι προφανώς κάθε αρχιτέκτονας εκείνης εποχής και ο Le Corbusier έχει κάποιες αντιλήψεις για το πώς ζουν οι άνθρωποι, και επειδή οι αντιλήψεις αυτές μπορεί να είναι εντελώς προσωπικές ή ιδίως συγκρασιακές, να έχουν ξεπεραστεί από το με τον καιρό. Ή να μην τις θεωρούμε εμείς όσο σημαντικές πλέον. Έκαναν λάθος. Είναι ανθρώπινο αυτό. Το λέω για να επιμένω σε αυτό, για να μην προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε έτοιμες λύσεις στα πράγματα. Νομίζω πως αυτό που μας προσφέρει ο Le Corbusier και όλοι οι καλοί αρχιτέκτονες είναι ότι να μας κάνουν να σκεφτόμαστε, να αναρωτιόμαστε, να κάνουμε ερωτήσεις. Ακόμα και αν οι απαντήσεις που μας δίνουν οι ίδιοι δεν μας αρκούν, είναι προκλητικοί όμως στις ερωτήσεις τους. Αυτό να θυμόμαστε. Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να δώσουν αποτελέσματα στον παρήγο. Δεν τα περιμένει. Λέει σε ένα από τα τελευταία κείμενα που γράφει, και είναι αυτοβιογραφικό και αυτοαναφορικό, ότι μόνο η ανθρώπινη σκέψη μεταδίδεται. Αυτό που περνάει από γενιά σε γενιά, από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι η σκέψη. Και αυτή μπορεί να δώσει αποτελέσματα που δεν τα περιμένουμε στο μέλλον. Μπορεί να μας ξαφνιάσει. Και νομίζω πως αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο να το θυμόμαστε.
0: Τα έργα του είχαν σαν κέντρο τον άνθρωπο και όχι, είχε αυτή την αντίφαση που μας είπατε. Αυτά που ήταν για να κατοικεί ο άνθρωπος είχαν με την πάρο του χρόνου, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, αποδείχθηκαν ότι ήταν έτσι στην οικονομία του ανθρώπου, ήταν βολικά για τη ζωή του ανθρώπου ή όχι?
1: Θα έπρεπε να εξετάσουμε κατά περίπτωση τα έργα. Υπάρχουν έργα τα οποία απευθύνονται σε ένα κοινό οικονομικά ευκατάστατο, δηλαδή οι βίλες που σχεδιάζει ο Le Corbusier τη δεκαετία του 20, κατεξοχήν τη δεκαετία του 20, απευθύνονται σε ένα πλησιότερο κοινό, στα περίχωρα του Παρισιού κατεξοχή, και είναι βίλες οι οποίες, κτίρια που αλλάζουν το συντακτικό και το λεξιλόγιο της αρχιτεκτονικής άρδη. Δηλαδή η αλλαγή που προκαλούν, όχι μόνο αυτά, μαζί με έργα άλλων αρχιτεκτών, είναι τόσο σημαντική που δεν θα μπορούσε να υπάρχει σημερινή αρχιτεκτονική χωρίς αυτά. Δηλαδή έννοιες όπως φυτεμένες ταράτσες, παράθυρα που τρέχουν οριζόντια γύρω από το κτίριο. Αυτό, η λέξη πιλωτή που χρησιμοποιεί στην Ελλάδα κάπως παράδοξα, αλλά η έννοια της πιλωτής οφείλεται στο λεπτομπηγέ. Δηλαδή ένα καινούριο συντακτικό, μοντέρνο συντακτικό του πώς λειτουργεί το σπίτι, το βρίσκουμε στο λεπτομπηγέ. Βρίσκουμε στο λεπτομπηγέ την αναζήτηση της οικονομίας του χώρου, το πώς κινείσαι μέσα στο σπίτι, πώς το σπίτι μπορεί να βασίζεται σε μια ελεύθερη κίνηση του ανθρώπου, σε μια σχεδόν κινηματογραφική αντίληψη, έναν περίπατο μέσα στο σπίτι. Στα έργα του, αν μιλήσουμε για έργα πολυκατοικιών, θα το πούμε, που είναι και ένα θέμα που τον απασχολεί σταθερά, ξεκινάει και από εργατικές κατοικίες και ασχολείται με μεγάλες κατασκευές, με μεγάλες πολυκατοικίες, οι οποίες θα λύσουν τα στεγαστικά προβλήματα και τα μεταπολεμικά, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί έχουμε διάφορες λύσεις που προσπαθούν να συνδυάσουν την οικονομία του χώρου με, και την ίδια στιγμή να προσφέρουν ένα αίσθημα θαυμασμού και αγαλίασης στον άνθρωπο. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο, για να ξαναγυρίσουμε στη Μεσόγειο, στη Μασαλία, είναι ελληνικά το αποδίδει η πολυκατοικία της Μασαλίας, η οικιστική ενότητα της Μασαλίας, ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίσμα που στόχευε να έχει 1.600 κατοίκους, είναι δηλαδή μια μικρή πόλη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο χωριό, ένα κάθετο χωριό, το οποίο ενσωμάτωνε εκεί μέσα υπηρεσίες πρόνοιας για τους κατοίκους του. Δηλαδή νηπιαγωγείο, γυμναστήριο, δρόμο τρεξίματος, μαγαζιά στο εσωτερικό, λέσχες, ξενοδοχείο, εστιατόριο. Όλα αυτά βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. Το κτίριο δηλαδή το ίδιο έφερε στο εσωτερικό του και στην οροφή του, είναι μια πολύ γνωστή ταράτσα, στοιχεία τα οποία θα βρίσκαμε στην παραδοσιακή πόλη. Τα ίδια τα κτίρια, τα ίδια τα διαμερίσματα, τα περισσότερα έχουν μια ευρηματική κάτωψη και τομή και έχουν ένα κομμάτι μονόροφο και ένα κομμάτι διόροφο, ένα διπλό ύψος μέσα στο σπίτι. Ενώ πρόκειται για σπίτια που δεν απευθύνονταν τουλάχιστον σε οικονομικά εύρος τους, προσπαθούσαν να δώσουν ακόμα και σε μικρά σχήματα, σε περιορισμένο χώρο, να δώσουν ένα άνοιγμα, να αφήσουν το φως να μπει, να αφήσουν τον άνθρωπο να βγει και να απολαύσει τη θέα, να αφήσουν το τοπίο να μπει μέσα. Δηλαδή κάποιες ποιότητες αρχιτεκτονικές που δεν συναντάμε συχνά σε κοινωνική εργατική κατοικία, σε λαϊκή αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική που έχει τέτοιες λέξεις.
0: Λειτουργήσε αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Υπάρχουν κάποια διαμερίσματα που οι ιδιοκτήτες τους, στα οποία οι ιδιοκτήτες τους προέβησαν σε αλλαγές. Υπάρχουν άλλα διαμερίσματα τα οποία έχουν διατηρηθεί πάνω κάτω ως είχαν. Υπάρχει και ένα παράδοξο, γιατί καθώς το έργο, καθώς η φιγούρα του λειτουργικού έγινε σιγά σιγά μυθική, τα κτίρια αυτά παίξαν και μια αξία και μόνο λόγω της φήμης του λειτουργικού. Οπότε κάποιοι πολύ σημερινοί ιδιοκτήτες μπορεί να έχουν ένα διαμέρισμα στη Μαζαλία ακριβώς επειδή είναι έργο του λειτουργικού και ξέρουν ή μαθαίνουν γιατί είναι αυτό σημαντικό. Το απολαμβάνουν δηλαδή έχοντας αυτή τη γνώση.
0: Και είναι μια επένδυση ίσως.
1: Θα μπορούσε να είναι και έτσι, ναι. Προφανώς για κάποιους, όπως συμβαίνει με πολλά αντικείμενα του design, εργατέχνης. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι αυτή η έρευνα του Le Corbusier και το κτισμένο έργο, ξαναλέω, με όσα λάθη και κριτική μπορεί να έχει δεχθεί, άνοιξε και μπορεί να συνεχίζει να ανοίγει συζητήσεις, να προκαλεί συζητήσεις. Δηλαδή έδωσε όθηση σε έρευνες για το χώρο και για την κατοικία για τις επόμενες γενιές.
0: Εν κατακλείδη.
1: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ολοκληρώσουμε με μία φράση. Θα έλεγα πάντως ότι ίσως το πιο ενδιαφέρον για κάποιον είναι να μπορέσει να επισκεφθεί έναν χώρο του Le Corbusier. Αν κάποιος λοιπόν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψει, θα πρότεινα στη Γαλλία ή σε κάποια άλλη χώρα, στη Γαλλία με μεγάλο μέρος του έργου, να δοκιμάσει να επισκεφθεί κάποια έργα του Le Corbusier και να κρίνει από μόνος του. Ο Le Corbusier είναι, όπως είπαμε, και καλλιτέχνης, είναι και ένας μανιακός συγγραφέας, γράφει και ξαναγράφει, όπως τελικά μιλάμε για αρχιτεκτονική, μιλάμε για χτισμένο χώρο. Είναι οι ποιότητες αυτές που δεν μπορεί κάποιος να τις ποιώσει διαφορετικά παρά μόνο όταν είναι παρόν εκεί. Να τις βιώσει δηλαδή με το ίδιο το σώμα. Να δει τι σημαίνουν αυτοί οι χώροι που είναι κοντά στο ανθρώπινο σώμα. Πώς νιώθει με αυτές τις αδρές επιφάνειες, ας πούμε, του γυμνού μπετών. Νομίζω είναι το καλύτερο, η καλύτερη συμβουλή. Και ίσως και για το κοινό σας, ο Le Corbusier ασχολήθηκε και με την έννοια του ιερού. Έχει κατασκεύασε ένα μοναστήρι και μία εκκλησία, και μία εκκλησία κατασκευάστηκε με τα θάνατον πάνω στα σχέδιά του, και είναι από τα κορυφαία του έργα αυτά, όπου πλέον ανοίγεται σε μια κοσμική αρμονία, όχι απλά ανθρωποκεντρική.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Φαραντάτο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας εκεί στην Εσπερία, και ό,τι καλύτερο να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στο δικό σας έργο.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν τον μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα, καλλιτέχνη, ζωγράφο, καλλιτέχνη με το κάπο κεφαλαίο το Le Corbusier. Σαρ Εντουάρ Ζαν Ρεγκρί, το όνομά του, γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1887 κάπου εκεί στην Ελβετία και πέθανε στις 27 Αυγούστου του 1965 κοντά στη Μεσόγειο, που είναι και ο τάφος του. Γάλλο-Ελβετός λοιπόν αρχιτέκτονας, διάσημος για τη συνεισφορά του σε αυτό που σήμερα καλείται μοντερνισμός ή πρώιμος μοντερνισμός, πρωτοπόρος στις θεωρητικές μελέτες του σύγχρονου σχεδίου, αφιερώθηκε στην παροχή των καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τους κατοίκους των συσσωρευμένων πόλεων. Το έργο του στα πέρατα της γης, Ινδία, στα κρατήρια εκεί, βόρεια-δυτικά, ανατολικά της Ινδίας, στην Αργεντινή, στη ΣΥΠΑ, στην Ευρώπη, παντού. Στη χώρα μας δεν έκανε έργο, ταξίδεψε όμως και επηρεάστηκε πολύ από τα αρχιτεκτονήματα τα παλιά και τα αρχαία, το ίδιο στο έχει πει. Δύο φορές την επισκέφθηκε. Κοντά μας σήμερα ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τουρνικιώτης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και ο Παναγιώτης Φαραντάτος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Όρχους στη Δανία. Ακούσατε την εκπομπή Προσωπογραφίες με τις Ακούσατε την εκπομπή Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδί Καρά Γιώργα στο μικρό.

0: ταλατάρι. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
5: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.
9: Yes. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις καιρικές συνθήκες και κυρίως τους βορείους ανέμους που θα πλήξουν τη χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια και σήμερα. 56.000 προβλέπεται ότι είναι οι ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους, 100% πληρότητα στα ΚΤΕΛ. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας, υποστηρίζει η τουρκική κυβέρνηση. Πέμπτο κύμα καύσωνα στη Μεγάλη Βρετανία. Σε ισχύ προειδοποιήσεις για την υγεία και ο καιρός, έθριος

Σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι, 37 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Αντικείμενο οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται. Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες της Επιτροπής, για αύριο Κυριακή 9 του μηνός, στη Θράκη, την Αττική και τη Βιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την περιοχή Κάσου Καρπάθου, σε όλες αυτές τις περιοχές αναμένουμε βόρειους, βόρειο-ανατολικούς ανέμους που η έντασή τους θα ξεπεράσει τα 7 μποφόρ. Τη Δευτέρα 10 του μηνός οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, δεν αποκλείεται οι ρηπές τους να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη Δυτική Ελλάδα, εκεί αναμένεται να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Τρίτη 11 του μηνός και μέχρι το τέλος της προσεχούς εβδομάδας προβλέπεται να διατηρηθούν οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί. Και όλα αυτά στον απόϊχο των καταστροφών της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη Δυτική Αττική. Αυτή η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλες πληγές και ένα κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη ημέρα. Να προστατευτούν δηλαδή αμέσως τα εδάφη και οι οικισμοί από τις πλημμύρες. Να αποκατασταθεί επίσης το δασικό οικοσύστημα. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αποτίμηση των έργων πρόληψης που είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια μέσω του προγράμματος Αντινέρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας σε συγκεκριμένες περιοχές, τα έργα αυτά συνέβαλαν στο περιορισμό και της εξάπλωσης αλλά και της έντασης της φωτιάς. Η περίμετρος που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική φτάνει τα 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 95.000 βρίσκονται στην Αττική. Όπως διευκρίνησε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η έκταση καταστράφηκε με τον ίδιο τρόπο. Στο εσωτερικό της περιμέτρου υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δασικών εκτάσεων, αλλά και σημαντικές νησίδες βλάστησης που διασώθηκαν. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία των εδαφών και των οικισμών από τους κινδύνους που ακολουθούν μια μεγάλη δασική πυρκαγιά. Γι' αυτό προχωρά εντατικά η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Αυγούστου για να αρχίσουν οι πρώτες παρεμβάσεις πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου και πριν από την έναρξη των έντονων βροχοπτώσεων. Στο επίκεντρο της αποτίμησης βρέθηκε το Αντινέρο, όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Δασών, ο κ. Σταθόπουλος. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 667 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν απομάκρυνση υπερβάλλουσας βιομάζας, αντιπλημμυρικά έργα, διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων και σειρά άλλων εργασιών. Ειδικά στη Δυτική Αττική και στον ευρύτερο άξονα που επλήγει από τη νέα πυρκαγιά είχαν διατεθεί περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Σταθόπουλος υπογράμμισε ότι το Αντινέρο δεν αποτελεί σύστημα δασοπυρόσβεσης, ούτε μπορεί να εγγυηθεί ότι θα σταματήσει μία πυρκαγιά. Υποστήριξε όμως ότι χωρίς τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις η καταστροφή θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη.
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της θέσης Λούμπα Μεγάρων. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, λόγω των παρεμβάσεων που είχαν γίνει, η φωτιά πέρασε σε σημεία ως έρπουσα και δεν εξελίχθηκε σε επικόρυφη, με αποτέλεσμα να μην καταστραφούν οι κορμοί και σημαντικό τμήμα του δάσους να παραμείνει ζωντανό. Αντίστοιχα, στον άξονα Αγίου Νεκταρίου, Αγίας Παρασκευής και Κρύου Πηγαδιού, αξιοποιήθηκαν οι υφιστάμενες παρεμβάσεις και τα μηχανήματα των αναδόχων του Αντινέρο για τη δημιουργία ειδικών ζωνών καταστολής, με στόχο να προστατευτούν οι οικισμοί και να αποτραπεί η επέκταση του μετόπου της φωτιάς προς τα βίλια. Την τεχνική εικόνα παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Γκουντούφας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δορυφορικής αποτύπωσης, η συνολική έκταση που έχει επηρεαστεί, όπως είπαμε, υπολογίζεται σε 113.400 στρέμματα, ενώ τα 46.000 στρέμματα αφορούν υψηλό δάσος, δηλαδή περίπου το 40% της συνολικής έκτασης. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις περιοχές που είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες απομάκρυνσης της υπερβάλλουσας δασικής βιομάζας. Στην ευρύτερη περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίας Παρασκευής η φωτιά πέρασε σε σημείο κάτω από τα δέντρα, χωρίς να μετατραπεί σε επικόρυφη πυρκαγιά. Επίσης, τα έργα που είχαν υλοποιηθεί στην περιοχή περιλαμβάνουν συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, απομάκρυνση βιομάζας, μεικτές και στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες, καθώς και γυμνές αντιπυρικές ζώνες. Σύμφωνα με τον κύριο Γκουντούφα, σε συνδυασμό με τις πρόσθετες παρεμβάσεις που έγιναν κατά την προσπάθεια της καταστολής, όλα αυτά συνέβαλαν ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι και νοτιότερα προς Μέγαρα και Μάνδρα. Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, στις καμένες πλαγιές θα κατασκευαστούν αντιδιαβρωτικά έργα και κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, ενώ στα ρέματα πρώτης τάξης προβλέπονται κορμοφράγματα για τη συγκράτηση φερτών υλικών και τον περιορισμό του κινδύνου των πλημμυρών. Θα ακολουθήσει παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και όπου κριθεί επιστημονικά αναγκαίο θα γίνει συμπληρωματική τεχνητή αναδάσωση, όπως και έργα ορεινής υδρονομίας. Ήδη μελετητές βρίσκονται στο πεδίο, συλλέγουν στοιχεία, με τις περιοχές παρέμβασης να επιλέγονται βάσει των γεωμορφολογικών, των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών κριτηρίων και με προτεραιότητα την προστασία των οικισμών που έχουν πληγεί. Να πούμε επίσης ότι προβλέπονται υλοτομίες επικίνδυνων καμένων δέντρων, απαγόρευση θύρας και βόσκησης στην περιοχή και μέτρα προστασίας της άγριας πανίδας. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ταχύτητα, γι' αυτό και το Υπουργείο Ενέργειας κατέστησε σαφές ότι η επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση όσων χάθηκαν, αφορά και το κατά πόσο η πρόληψη, η δασική διαχείριση και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες της επόμενης μέρας. Να περάσουμε τώρα και στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Χαρδαλιά, ο οποίος έστειλε μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων και αναδοσωτέων περιοχών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπογραμμίζει λοιπόν ότι η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με την πολιτεία θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση των έργων αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν, με στόχο να τηρηθούν ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Επίσης αναφέρθηκε στα έργα πρόληψης που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και τα φράγματα ανάσχεσης, σημειώνοντας ότι οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι έχουν διατεθεί ήδη από το κεντρικό κράτος μετά τη σχετική απόφαση του Πράσινου Ταμείου.
Ο Περιφερειάρχης θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη φυσική αναγέννηση των περιοχών που επλήγησαν. Ξεκάθαρος εμφανίστηκε ο κύριος Χαρδαλιάς και στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και βιομηχανικών μονάδων στις πληγήσες περιοχές. Καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών μονάδων δεν πρόκειται να εγκριθεί στην Αττική σε προστατευόμενες, αναδασωτές ή πληγήσες περιοχές από τις πυρκαγιές. Με ιδιαίτερη αναφορά στη Δυτική Αττική, ο κύριος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για καμία ανοχή σε επιβαρυντικές δραστηριότητες για το περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι τα δάση και τα βουνά που επλήγησαν δεν είναι άδειος χώρος στο χάρτη. Ο Περιφερειάρχης συνέδεσε την προστασία των πυρόπληκτων οικοσυστημάτων με την πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι αυτή δεν μπορεί να επιτυγχάνεται με την καταστροφή των βουνών μας ή με την παρεμπόδιση της ανάκαμψης των οικοσυστημάτων. Ο κ. Χαρδαλιάς κατέληξε επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της περιφέρειας για την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών και την απρόσκοπτη φυσική τους αναδάσωση. Έκανε λόγο για ολοκληρωμένο σχέδιο που θα έχει στόχο την προστασία της φύσης, της ζωής και της περιβαλλοντικής κληρονομιάς της Αττικής. Εν τω μεταξύ, να πάμε στις άλλες πυρκαγιές. Οριοθετήθηκε μετά τα μεσάνυχτα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στα Αχλάδια της Ιτίας. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο πιθανών αναζωπυρώσεων. Είχαμε φωτιά και στο Βελεστίνο, η οποία και αυτή οριοθετήθηκε. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Κουμουνδούρου περίπου στις 9.30. Το ακατοίκητο κτίριο ήταν τριώροφο. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο. Στο έργο της πήραν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε άνθρωπος στο δεύτερο όροφο και απεγκλωβίστηκε. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με σχόλιο του Γραφείου Τύπου για τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστηρίζει ότι η επιμονή της δικαιοσύνης μέσω και του νέου διοριστέντος από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση παρά τα νέα αιτήματα που έχουν κατατεθεί εξυπηρετεί, όπως αναφέρει, την κυβερνητική προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Παράλληλα, κάνει λόγο για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, το οποίο, όπως αναφέρει, έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και φέρει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Περνάμε τώρα στην έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλη έξοδο και σήμερα, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Στον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Οι αναχωρήσεις των πλοίων πραγματοποιούνται διαδοχικά. Οι επιβάτες φτάνουν ήδη από νωρίς στο χώρο του λιμανιού και οι ουρές είναι μεγάλες. Η εικόνα στους καταπέλτες των πλοίων αποτυπώνει το μέγεθος της εξόδου. Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι ταξιδιώτες βέβαια αναζητούν λίγες μέρες ξεκούρασης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα Χανιά. Οι αφήξεις των πλοίων συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς. Οι ταξιδιώτες φτάνουν στην Κρήτη έχοντας προορισμό παραλίες και χωριά του νησιού. Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό. Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρότητες να αγγίσουν και το 100%. Από τον Κηφισό οι ταξιδιώτες αναχωρούν προς κάθε γωνιά της χώρας, από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ λεωφοριακές γραμμές εξυπηρετούν και όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν
προς δημοφιλή νησιά όπως είναι η Κεφαλονιά. Η αυξημένη κίνηση έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές να λάβουν επιπλέον μέτρα. Το λιμενικό σώμα συστήνει στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο να προσέρχονται πολύ πιο νωρίς στα λιμάνια για να αποφύγουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Αυξημένα είναι και τα μέτρα της τροχέας σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο με ελέγχους και αυξημένη παρουσία των αρχών στους βασικούς οδικούς άξονες, καθώς χιλιάδες οδηγοί παίρνουν το δρόμο προς τους καλοκαιρινούς προορισμούς τους. Η Αθήνα αδειάζει και έχουμε την μεγάλη έξοδο του Αυγούστου σε εξέλιξη. Μπορούμε να δώσουμε τώρα και κάποια στοιχεία ακόμα που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά σήμερα έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες να ταξιδεύουν. Από τη Ραφίνα 14 δρομολόγια με σχεδόν 10.000 επιβάτες να μετακινούνται, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις με σχεδόν 4.000 επιβάτες να ταξιδεύουν σήμερα από εκεί. Ιδιαίτερα επιβαρημένη όμως είναι και η εικόνα στο Τελωνείο των Ευζώνων. Έχουμε πολλούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια που επιλέγουν τη χώρα και κυρίως την Χαλκιδική. Οι ουρές των οχημάτων είναι πολύ μεγάλες και Σέρβοι, Ρουμάνοι, άνθρωποι από τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, την Ουγγαρία και την Πολωνία από τα μεσάνυχτα έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους για να προλάβουν το μποτιλιάρισμα, κάτι που τελικά δεν φαίνεται να έχουν γλιτώσει. Και η Θεσσαλονίκη αδειάζει από σήμερα, αφού αυτή την εβδομάδα, λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Με 100% πληρότητα αναχώρησε το καράβι για σποράδες από τη Θεσσαλονίκη, ενώ κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και την επόμενη εβδομάδα. Να πάμε τώρα στη Χαλκιδική. Ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε χθες μετά από βουτιά στη θάλασσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το λιμενικό, ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον τραυματισμό ενός 8χρονου παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα μετά από βουτιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Κασάνδρας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στην συνέχεια εξήλθε από το κέντρο υγείας. Περνάμε τώρα στις διεθνείς ειδήσεις. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας και με εκείνες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζει η τουρκική κυβέρνηση. Η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X τόνισε ότι η τριμερή συμφωνία αποτελεί συμπληρωματικό μηχανισμό συνεργασίας που συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας. Η Άγκυρα επανέλαβε ότι αυτή η τριμερή συμφωνία που υπογράφηκε στη Μέκα δεν στοχεύει καμιά τρίτη χώρα ούτε κανένα μπλοκ και αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας, στην αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνολογιών και την περιφερειακή σταθερότητα. Να πούμε ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα έχει κάνει πολύ αρνητικά σχόλια σε σχέση με αυτή τη συμφωνία της Τουρκίας με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Περνάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις μας. Πυρκαγιά ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ρωσία έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουνς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Ενώ μεταξύ τουλάχιστον 3 είναι οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί και 7 οι τραυματίες από τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Μόσχα στο Κίεβο. Δημοσιογράφος άκουσε γύρω στις 10 εχθές το βράδυ εκρήξεις να συγκλονίζουν την Ουκρανική πρωτεύουσα,
όπου για άλλη μια φορά οι κάτοικοι εκλήθησαν να πάνε στα καταφύγια. Η τοπική στρατιωτική διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι ενεργοποιήθηκε αεροπορικός συναγερμός λόγω της χρήσης βαλιστικών πυράβλων εκ μέρους της Ρωσίας. Τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο τριών ανθρώπων, τραυματίστηκαν 7. Και να πούμε ότι στην πρωτεύουσα οι στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταμέτρησαν 4 τραυματίες και δήλωσαν ότι υπήρχαν και πυρκαγιές που ξέσπασαν σε 2 συνοικίες του Κιέβου. Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία, καθώς η διαμάχη μεταξύ των 2 χωρών κλιμακώνεται. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στη μία μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, και θα κρατήσουν για έναν ολόκληρο μήνα. Έρχονται δε σε απάντηση της επιβολής παρόμοιων περιορισμών εκ μέρους της Ιταλίας έπειτα από την εισρωή περίπου 78.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα και αφού προηγήθηκε πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και εκατέρωθεν προειδοποίησης. Χθες η Ισπανία απέτησε από την Ιταλία να άρει τους επιβληθέντες ελέγχους μέχρι την Κυριακή. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ, στην Ανατολική Αγγλία συνεχίζεται η ένταση γύρω από τη στέγαση ετούντων άσυλο με αυξημένη αστυνομική παρουσία και έρευνες για τα επεισόδια των τελευταίων ημερών. Η αστυνομία στην πόλη Νόρφολκ ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε τις εξουσίες των αστυνομικών στην περιοχή μετά τις απόπειρες εισόδου σε κατοικίες που διαδηλωτές θεωρούσαν ότι φιλοξενούν ετούντες άσυλο. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 6 συλλήψεις. Η κυβέρνηση της Βρετανίας καταδίκασε τις επιθέσεις σε αστυνομικούς και τις απόπειρες εισόδου σε κατοικίες, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία πρέπει να διαχωρίζεται από τις παράνομες ενέργειες. Παράλληλα προβάλλει την ενίσχυση των ελέγχων για παράνομη εργασία και τις απελάσεις ως μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής. Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων ψήφισε ένα προσωρινό νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου σε μια κίνηση που είχε ως στόχο την αποφυγή μιας παραλίουσας αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης λίγες εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται επίσης από τους Ρεπουμπλικάνους, ψήφισε το δικό της νομοσχέδιο για την προσωρινή χρηματοδότηση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης τον προηγούμενο μήνα. Ανήμερα της ορκομοσίας του Κολομβιανού Προέδρου, το State Department ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να προσφέρουν $1 δισεκατομμύριο στη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας στο πλαίσιο πακέτου βοηθείας σε θέματα ασφαλείας. Και να πάμε στην Κίνα. Οι αρχές στην Ανατολική Κίνα λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την επέλαση τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ημέρες. Οι μέγιστες συνεχείς ταχύτητες των ανέμων του τυφώνα εκτιμάται ότι φτάνουν τα 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το φαινόμενο αναμένεται να συνοδευθεί από έντονες βροχοπτώσεις. Να πάμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Έχουμε βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα, όπου πάλι θα έχουμε έθριο καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι έθριος με
με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Βόρεια άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, από 22 ως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με βροχές κυρίως στα ορεινά, μεταβλητή άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 ως 37 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βόρειο, βορειοανατολική άνεμη μέχρι 7 μποφόρ, από 22 ως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριο καιρό θα έχουμε αύριο, βόρειους ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αύριο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στην Αττική αύριο Κυριακή θα έχουμε αίθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους που στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά μεταβλητή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινο. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Θα αρχίσουμε με την ορχήστρα 3 του Δήμου Ασπορπύρου. Η ορχήστρα ερμηνεύει μουσικές από όλα τα μέρη του ελληνισμού με σεβασμό στο τοπικό χρώμα και ύφος. Στην απόδοση των μουσικών κομματιών συνυπάρχει ζυγιά της κάθε περιοχής, όπως και η ερμηνεία από όλα τα όργανα της ορχήστρας. Η δωδεκανησιακή ζυγιά με λύρα το Στρατή Ψαραδέλη και λαούτο το Στέλιο Κατσιάνη θα μας παίξει την Αρχαγγελίτσα που ολοκληρώνεται με τη Ροδίτικη Σούστα. Το τραγούδι ερμηνεύει πολύ ωραία η Μαρία Θεοφανίδου.

Από την έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής Χορής της Θράκης θα ακούσουμε τέσσερους χορούς της Δυτικής Θράκης: Γκαγκαούζικο, Στριτό Συγκαθιστό, Τρυπάτη και Κουτσό. Παίζουν ο Νίκος Φιλιππίδης κλαρίνο, Κώστας Φιλιππίδης λαούτο, Κυριάκος Γκουβέντας βιολί, Ανδρέας Παπάς κρουστά και ο Χρήστος Τσιαμούλης ούτη.

Ένα βαρύ αειδίνικο ζεϊμπέκικο θα μας παίξουν ο Λάζαρος Κουλαξίζης με το ακορντεόν, ο Κυριάκος Γουβέντας με το μαντολίνο, ο Ανδρέας Σεκούρας με τη μαντόλα, ο Δημήτρης Σεκούρας με το κοντραμπάσο και η Στέλλα Βαλάση με το σαντούρι.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιο.

0: ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 231.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
3: Ξένη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάλι μαζί. Είμαι ο Δημήτρης Σοβερίκιος, βέβαια, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του σπουδαίου, του μοναδικού αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς.

Κεφάλαιο πέμπτο. Αυτό διάρκεσε ένα μήνα, δύο μήνες. Πριν από την πρωτοχρονιά είχαν την επίσκεψη του αδελφού της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα που κατέβηκε να μείνει μαζί τους για μερικές μέρες. Ο Ιβάν Ηλίτς ήταν στο δικαστήριο και η γυναίκα του είχε βγει για ψώνια. Μπαίνοντας στο γραφείο του βρήκε το κουνιάδο του, έναν άνθρωπο ζωηρόχρωμο και με γερή κράση απασχολημένο να ανοίγει τις βαλίτσες του. Στο θόρυβο των βημάτων του Ιβάν Ήλιτς σήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε για μια στιγμή άφωνος. Αυτό το σύντομο βλέμμα αποκάλυψε τα πάντα στον Ιβάν Ήλιτς. Ο κουνιάδος του άνοιξε το στόμα, αλλά συγκράτησε τα λόγια κατάπληξης που αυθόρμητα πήγαιναν να αναβρίσουν από τα χείλη του. Και αυτή η κίνηση επιβεβαίωσε το βλέμμα. Ναι, λοιπόν, μη βρίσκεις αλλαγμένο. Ναι, λίγο. Μα ό,τι και αν έκανε συνέχεια ο Ιβάν Ήλιτς για να φέρει την κουβέντα και που ήθελε, ο κουνιάδος του απόφευγε να απαντήσει τις ερωτήσεις του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα γύρισε. Ο αδερφός της πήγε κοντά της. Ο Ιβάν Ήλιτς κλείδωσε την πόρτα και άρχισε να περιεργάζεται τον εαυτό του στον καθρέφτη. Στην αρχή κατάφατσα, ύστερα προφίλ. Έπειτα πήρε μια από τις φωτογραφίες που είχε βγάλει με τη γυναίκα του και τη σύγκρινε με το πρόσωπό του που έβλεπε στον καθρέφτη.

διαφορά ήταν τεράστια. Ξεγύμνωσε τα χέρια του μέχρι τους αγκώνες, τα εξέτασε. Κατόπιν κατέβασε τα μανίκια, κάθισε στο διβάνι και έγινε σκοτεινότερος και από αυτή τη νύχτα ακόμα. «Δεν πρέπει. Δεν πρέπει», είπε τέλος. Σηκώθηκε απότομα. Δεν μπόρεσε όμως να συνεχίσει. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε στην αίθουσα υποδοχής. Η πόρτα της σάλας ήταν κλεισμένη. Πλησίασε με τις άκρες των ποδιών και αφουγκράστηκε. «Μα όχι, υπερβάλλεις», έλεγε η Πρασκόβια Φιοντορόβνα. «Εγώ υπερβάλλω. Δεν βλέπεις ότι είναι πεθαμένος? Κοίτα τα μάτια του. Είναι σβησμένα. Μα τι έχει λοιπόν?» «Κανείς δεν ξέρει. Ο Νικολάγεφ», ήταν ένας άλλος ακόμα γιατρός, «είπε κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Ο Λεχιτίτσκι», αυτός ήταν ο πιο ξεκουστός γιατρός, «αντίθετα είπε...» Ο Ιβάν Ιλίτς ξαναγύρισε στο δωμάτιό του, ξάπλωσε και άρχισε να σκέφτεται. «Ο νεφρός. Ο κινητός νεφρός». Ξαναθυμήθηκε όλα όσα του είχαν εξηγήσει οι γιατροί, πως είχε ξεκολλήσει και πως επέπλεε. Και με μια προσπάθεια της φαντασίας του δοκίμαζε να τον αρπάξει, να τον συγκρατήσει στη θέση του, να τον καθυλώσει. Και χρειαζόταν τόσο λίγο γι' αυτό. Έτσι νόμιζε. «Θα πάω να δω τον Πιότρ Πιέτροβιτς», σκέφτηκε. Ήταν ένας συνάδελφος που είχε ένα φίλο γιατρό. Χτύπησε το κουδούνι, έδωσε εντολή να ζέψουν την άμαξα και ετοιμάστηκε να βγει. «Πού πας, Ζαν?» τον ρώτησε η γυναίκα του με μια έκφραση ιδιαίτερα λυπημένη και γλυκιά που δεν του ήταν συνηθισμένη. Αυτή η καλοσύνη στην οποία δεν ήταν συνηθισμένος τον εξόργησε. Την κοίταξε με ύφος σκοτεινό. «Πρέπει να πάω στον Πιότρ Πιέτροβιτς». Πήγε στο φίλο του, του οποίου ο φίλος ήταν γιατρός, και οι δυο μαζί ξεκίνησαν για το σπίτι του τελευταίου. Τον βρήκαν εκεί και συζήτησαν για πολύ. Εξετάζοντας λεπτομερώς από πλευράς ανατομικής και φυσιολογικής αυτό που γινόταν μέσα του κατά τη γνώμη του γιατρού, ο Ιβάν Ιλίτς κατάλαβε. Υπήρχε ένα πραγματάκι. Ένα τόσο δα μικρούτσικο πραγματάκι μέσα στην απόφυση. Αλλά αυτό μπορούσε να τακτοποιηθεί. Έπρεπε να δυναμώσουν την ενέργεια του ενός οργάνου, να ελαττώσουν τη ζωηρότητα ενός άλλου και τότε το πράγμα θα απορροφηθεί και όλα θα τακτοποιηθούν. Έφτασε κάπως καθυστερημένα για φαγητό. Έφαγε, συζήτησε χαρούμενα, αλλά δεν πέρασε πολύ και αποφάσισε να πάει να εργαστεί. Πήγε τέλος στο γραφείο του και άρχισε αμέσως δουλειά. Διάβαζε το φάκελο, τον μελετούσε, αλλά το συνέστημα ότι είχε μια σπουδαία υπόθεση που τον άγγιξε τόσο πολύ τον ίδιο, με την οποία θα απασχολιότανε αμέσως κατόπιν, αυτό το συνέστημα δεν τον άφηνε καθόλου. Όταν τέλειωσε τη δουλειά του, θυμήθηκε ότι αυτή η προσωπική υπόθεση ήταν η κατάσταση της απόφυσης του. Αλλά δεν αφέθηκε να παρασυρθεί από αυτή τη σκέψη. Και πήγε να πάρει το τσάι του στο σαλόνι, όπου υπήρχαν καλεσμένοι που κουβέντιαζαν, έπαιζαν πιάνο, τραγουδούσαν. Ο ανακριτής, ο μέλλον ο αγωνιστικός, ήταν κι αυτός εκεί. Από ό,τι παρατήρησε ο Ιβάν Ιλίτς, η γυναίκα του πέρασε αυτή τη βραδιά πιο χαρούμενα από όσο συνήθως. Αλλά δεν ξέχασε ούτε στιγμή ότι είχε να σκεφτεί σοβαρά πάνω στην απόφυσή του. Στις 11 χαιρέτησε τους καλεσμένους και αποσύρθηκε στο δωμάτιό του. Από την αρρώστια του και εδώ κοιμότανε μόνος του σε ένα δωματιάκι δίπλα στο γραφείο του. Ξεντήθηκε και πήρε ένα μυθιστόρημα του Ζολά. Αλλά δεν το διάβαζε. Συλλογιζόταν. Μες στη φαντασία του επιχειρεί το υπολοιπόθητη θεραπεία της σκολικοειδούς αποφύσεως δια της απορροφήσεως και της αφομοιώσεως. Η λειτουργία των οργάνων του αποκαθίστατο. Ναι, καλά είναι έτσι, σκέφτηκε. Αλλά πρέπει και εγώ να βοηθήσω τη φύση. Θυμήθηκε το φάρμακο που έπρεπε να πάρει, το πήρε και ξάπλωσε ανάσκελα, προσπαθώντας να επιτηρεί τα καλά αποτελέσματα και τον αγώνα του εναντίον του κακού. Αρκεί να το παίρνω σωστά και να αποφεύγω κάθε επιβλαβή επίδραση. Ήδη αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Μπορώ να πω πολύ καλύτερα. Ψηλάφισε το πλευρό του κάτω από το χέρι του. Δεν ένιωθε κανένα πόνο. Ναι, δεν αισθάνομαι τίποτα. Πράγματι.
πάει πολύ καλύτερα. Έσβησε το κερί και γύρισε πλάι. Ναι, αυτό το πράγμα απορροφάται. Όλα τακτοποιούνται. Αλλά ξαφνικά ξανάνιωσε και πάλι αυτό τον πόνο που γνώριζε καλά, αυτό τον πόνο τον υπόκοφο, τον επίμονο, τον συνεχή, τον μυστηριώδη. Και στο στόμα ξανά εκείνη την απεχθή γεύση. Αισθάνθηκε ναυτία, το κεφάλι του γύριζε. «Θεέ μου, Θεέ μου», είπε. «Να το σπάλι. Και ποτέ πια δεν θα σταματήσει». Και έφνης η κατάστασή του παρουσιάστηκε κάτω από μια άλλη όψη. «Ο νεφρός, η σκολικοειδή της», σκεφτόταν. «Όχι, όχι, δεν πρόκειται για αυτά. Αλλά για τη ζωή και το θάνατο. Ναι, πρώτα ζούσα και τώρα η ζωή μου φεύγει. Φεύγει και εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω. Ναι, ναι, γιατί να λέω ψέματα στο ίδιο μου τον εαυτό. Δεν είναι πια ολοφάνερο σε όλο τον κόσμο και σε μένα τον ίδιο πως πεθαίνω και πως αυτό δεν είναι παραζήτημα εβδομάδων, ημερών, ίσως και στιγμής μόνο. Πρώτα ήταν το φως, τώρα είναι τα σκότη. Πρώτα ήμουν εδώ, τώρα πού πάω? Πού? Σύγκριο τον κατέλαβε και ένα πνοή του σταμάτησε. Δεν άκουγε παρά μόνο τους χτύπους της καρδιάς του. Εγώ θα πάψω να υπάρχω. Αλλά τότε τι θα υπάρχει εκεί που θα πάω? Δεν θα υπάρχει τίποτα ασφαλώς. Μα πού θα είμαι όταν δεν θα ζω πια? Πρόκειται στα αλήθεια για θάνατο? Όχι, όχι. Δεν θέλω, δεν θέλω. Ανακάθισε. Θέλησε να ανάψει το κερί, ψηλάφισε δίπλα του με τρεμάμενο χέρι, πέταξε κάτω το κυροπήγιο και ξανάπεσε στα μαξιλάρια του. Γιατί? Γιατί? Όλα είναι αδιάφορα. Όλα. Σκεφτόταν με τα μάτια ορθάνυχτα μες στο σκοτάδι. Ο θάνατος. Ναι. Είναι ο θάνατος. Και εκείνοι όλοι δεν το ξέρουν. Δεν θέλουν να το ξέρουν. Παίζουν. Άκουγε μέσα από τις πόρτες δυνατές φωνές και τραγούδια. Αυτό τους είναι αδιάφορο. Αλλά κι αυτοί θα πεθάνουν επίσης. Οι ανόητοι. Εγώ φεύγω πρώτος. Μα κατόπιν θα έρθει και η δική τους σειρά. Εκεί θα πάνε και εκείνοι. Τώρα όμως αυτοί χαίρονται. Τα ηλίθια ζώα. Η οργή τον πλημμύριζε. Ένα πελώριο βάρος τον καταπίεζε. Δεν είναι δυνατόν να είναι γραμμένος όλους τους να γνωρίσουν αυτό τον αποτρόπαιο τρόμο. Σηκώθηκε. Υπάρχει κάτι τύπου δεν πάει καλά. Πρέπει να ηρεμήσω και μάλιστα να θυμηθώ πώς συνέβη αυτό. Άρχισε να συλλογίζεται. Ναι, η αρχή της αρρώστιας. Έπεσα και χτύπησα στο σίδερο που κλείνει το παράθυρο. Αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Ήμουνα πάντοτε ο ίδιος. Ύστερα αυτό άρχισε να με πονάει στην αρχή λιγάκι και αργότερα πιο δυνατά.
Στη συνέχεια έρθεν η πόνη, η άσχημη διάθεση, η αγωνία. Έπειτα ακόμα η πόνη και λίγο-λίγο πλησιάζω την Άβυσσο. Οι δυνάμεις μου ελαττώνονται. Λίγο ακόμα και να είμαι ξοφλημένος. Δεν έχω πια φως στα μάτια. Αυτό είναι θάνατος. Θάνατος. Κι εγώ κάθομαι και σκέφτομαι την απόφυση. Σκέφτομαι να τη διορθώσω. Μα διορθώνεται ο θάνατος. Καλά. Μα να είναι στα αλήθεια ο θάνατος. Ο φόβος τον κυρίεψε. Ξανά. Άρχισε να λαχανιάζει. Έσκυψε, βάλθηκε να ψάχνει για τα σπίρτα, μα σκόνταψε με τον αγώνα του στο κομωδίνο. Πράγμα που τον στεναχώρησε και τον έκανε να υποφέρει. Μέσα σε μια κίνηση θυμού, το σπρώξε πιο δυνατά και τον αποδογύρισε. Απελπισμένος από αυτά και βαριανασένοντας, ξανά πέσε ανάσκελα, περιμένοντας το θάνατο.

Εκείνη τη στιγμή φεύγανε οι επισκέπτες. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, καθώς τους ξεπροβόδιζε, άκουσε το θόρυβο της πτώσης και μπήκε. «Τι έχεις?» «Δεν είναι τίποτα. Τον αποδογύρισα χωρίς να το θέλω.» Αυτή βγήκε και έφερε ένα κέρι. Τον είδε ξαπλωμένο ανάστερα να ξεφυσάει με θόρυβο βιαστικά, σαν άνθρωπος που είχε τρέξει ολόκληρο βέρτσι. Την κοίταζε και εκείνος, και κάρφωσε πάνω της το βλέμμα του. «Τι έχεις, Ζαν?» «Δεν... είναι... τίποτα. Αναποδογύρισα.» «Αλλά και γιατί να μιλήσω αφού δεν θα καταλάβαινε?» σκέφτηκε. Και πράγματι δεν κατάλαβε. Σήκωσε το πεσμένο κερί, το άναψε και έφυγε βιαστικά. Έπρεπε να ξεπροβοδίσει μια φίλη. Όταν ξανάρθε, τον βρήκε στην ίδια θέση με τα μάτια στο ταβάνι. «Αισθάνεσαι ακόμα άσχημα?» «Ναι.» Κούνησε το κεφάλι της και κάθισε για μια στιγμή. «Ξέρεις, Ζαν, δεν νομίζεις ότι θα έπρεπε να φωνάξουμε τον Λεσκετίτσκι?» Πράγμα που σήμαινε να καλέσουμε τον ξακουστό γιατρό και να μην κοιτάξουμε τη δαπάνη. Αυτός μη δίασε πικρά και είπε: «Όχι.» Έμεινε καθισμένη για μια στιγμή. Ύστερα σηκώθηκε και τον φίλησε στο μέτωπο. Εκείνη τη στιγμή τη μισούσε μόλις τις δυνάμεις της ψυχής του και κατέβαλε προσπάθεια για να μην τις πρόξει μακριά του. «Καληνύχτα. Ίσως κατορθώσεις να κοιμηθείς.» «Ναι.»

Κεφάλαιο έκτο. Ο Ιβάν Ήλιτς το βλέπε πως πέθαινε και ήταν απελπισμένος. Στα βάθη της ψυχής του ήξερε καλά ότι πέθαινε. Αλλά όχι μονάχα δεν έφτανε στο σημείο να εξοικειωθεί με αυτή τη σκέψη, αλλά ούτε που την καταλάβαινε καλά-καλά. Ήταν ανίκανος να την καταλάβει. Εκείνο το παράδειγμα συλλογισμού που είχε μάθει στο εγχειρίδιο της λογικής του Κέσουέτρο. Ο Γάιος είναι ένας άνθρωπος. Οι άνθρωποι είναι θνητοί, άρα ο Γάιος είναι θνητός. Αυτός ο συλλογισμός του φαινόταν ακριβής, όταν επρόκειτο για το Γάιο. Όχι όμως και για τον εαυτό του. Ο Γάιος ήταν ένας άνθρωπος γενικός και θα πέθαινε. Αλλά αυτός δεν είναι Γάιος, δεν είναι γενικός ένας άνθρωπος. Αυτός είναι ειδικός ένας άνθρωπος, μάλιστα όλος ειδικός, εντελώς ξεχωριστός από τα άλλα όντα. Αυτός ήταν ο Βάνιας, με τη μαμά του και τον μπαμπά του, με τον Μίτια και τον Βολόντια, με την Ταντά του, με τον Αμαξά του, ύστερα με την Κατένκα. Όλες τις χαρές, όλες τις λύπες, όλους τους παιδικούς ενθουσιασμούς, με την Εφηβεία, την Νιώτη. Ο Γάιος γνώριζε τη μυρωδιά εκείνης της πολύχρωμης δερμάτινης μπάλας που τόσο αγαπούσε ο Βάνιας. Ο Γάιος φιλούσε το χέρι της μαμάς του όπως ο Βάνιας. Για το Γάιο μήπως φρουφρούδιζε έτσι η μεταξωτή φούστα της μητέρας του Βάνια. Ο Γάιος ήταν εκείνος που είχε διαμαρτυρηθεί στο σχολείο για το θέμα των μικρών μπουρεκιών. Είχε αυτός αγαπήσει όπως ο Βάνιας. Μπορούσε αυτός να προεδρεύει σε μια συνεδρίαση όπως εκείνος. Ο Γάιος είναι πράγματι θνητός και είναι σωστό να πεθάνει. Αλλά εγώ ο Βάνιας, ο Ιβάν Ήλιτς, με όλες μου τις σκέψεις, με όλα μου τα αισθήματα, αυτό είναι εντελώς άλλο πράγμα. Και είναι αδύνατο να πρέπει να πεθάνω. Θα ήταν πάρα πολύ φοβερό. Έτσι ένιωθε. Αν έπρεπε να πεθάνω, είπε ο Γάιος, θα το ξέρα καλά. Η εσωτερική μου φωνή θα μου το έλεγε. Αλλά αυτή ποτέ δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Εγώ και όλοι οι φίλοι μου καταλαβαίναμε καλά ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί από τον Γάιο. Και να που τώρα είναι αδύνατον. Και μόνο αυτά είναι έτσι. Πώς να το πιστέψω αυτό? Πώς?

Δεν μπορούσε να το καταλάβει και προσπαθούσε να διώξει μακριά του αυτή τη σκέψη, σαν ψεύτικη, σαν αφύσικη και αρρωστημένη, και να την αντικαταστήσει με άλλες σκέψεις, φυσιολογικές και υγιείς. Αλλά αυτή η σκέψη, ή καλύτερα αυτή η πραγματικότητα, έρχονταν ξανά και ορθωνόταν μπροστά του. Και για να την παραμερίσει, φώναζε κοντά του άλλες ιδέες, με την ελπίδα να βρει σε αυτές ένα αποκούμπι. Δοκίμαζε να καταφύγει σε εκείνη την πνευματική κατάσταση που άλλοτε έκρυβε από τα μάτια του τη σκέψη του θανάτου. Αλλά τι παράξενο! Όλα εκείνα που στο παρελθόν έκρυβαν και αφάνιζαν το αίσθημα του θανάτου, τώρα πια δεν είχαν την ίδια δύναμη. Τον τελευταίο καιρό ο Ιβάν Ήλιτς ήταν κυρίως απασχολημένος με την προσπάθεια να ξαναβρει εκείνη την κατάσταση του πνεύματος που του κρύβε το θάνατο. Άλλοτε πάλι σκεφτότανε: θα δοθώ εξ ολοκλήρου στη δουλειά μου. Προηγουμένως αυτό ήταν η ίδια μου η ζωή. Και πήγαινε στο δικαστήριο κυνηγώντας μακριά τους δισταγμούς και τις ταλαντεύσεις. Καθόταν και συζητούσε με τους συναδέλφους του, ενώ διέτρεχε το πλήθος με ένα βλέμμα σκεπτικό και αφηρημένο, από παλιά συνήθεια, και ακουμπούσε τα δυο του αδυνατισμένα χέρια στα μπράτσα της δρυήνης πολυθρόνας του. Έπειτα, όπως συνήθως, έστειβε προς τον πάρεδρο, άλλαζε μαζί του χαμηλόφωνα μερικές σκέψεις, έπαιρνε το φάκελο και ξαφνικά, σηκώνοντας τα μάτια και κατευθυνόμενος στην έδρα του, πρόφερνε μερικά λόγια και η συνεδρίαση άρχιζε. Αλλά απρόσκλητα, ο πόνος στο πλευρό, χωρίς να νοιάζεται για την εκδίκαση που γινότανε, άρχισε το δικό του έργο, το υπόκοφο και φοβερό. Ο Ιβάν Ήλιτς προσπαθούσε να αποσπάσει τη σκέψη του από αυτόν τον πόνο, αλλά εκείνος εξακολουθούσε τη δουλειά του και ερχόταν και ορθωνόταν μπροστά του και τον κοιτούσε. Ο Ιβάν Ήλιτς αισθανόταν ένα παραλύει. Τα μάτια του έσβηναν και διερωτόταν για άλλη μια φορά ξανά: μα δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα πιο αληθινό από αυτόν? Οι συναδελφοί του και οι φυστάμενοι του έβλεπαν με έκπληξη και συμπόνια ότι αυτός, ένας δικαστής τόσο λαμπρός και τόσο λεπτός, μπερδευότανε και πέφτε σε πλάνες. Ξανασηκωνότανε, δοκίμαζε να αυτοκυριαρχηθεί, έβγαζε κούτσα στραβά τη συνεδρίαση πέρα και ξαναγύριζε σπίτι με το θλιβερό συνέστημα ότι οι ασχολίες του του δικαστηρίου δεν μπορούσαν να το αποκρύψουν αυτό που δεν θα ήθελε να δει. Ότι η υπηρεσία του δεν μπορούσε να τον απελευθερώσει από αυτόν. Και το χειρότερο είναι ότι αυτός τον απομάκρυνε από τη δουλειά του, όχι για να κάνει κάτι άλλο, αλλά μόνο και μόνο για να τον κοιτάξει κατάφατσα, και υπέφερε απερίγραπτα, χωρίς να μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.

0: Μέσα στις προσπάθειές του να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, ο Ιβάν Ήλιτς αναζητούσε άλλες παρηγοριές, άλλα σχέδια. Και αυτά τα σχέδια εμφανιζόντουσαν στην πρόσκλησή του και για μια σύντομη στιγμή έδειχναν πως θα τον προστάτευαν. Αλλά σχεδόν αμέσως, δίχως να χάνονται, γινόντουσαν διάφανα. Λες κι αυτός περνούσε ανάμεσά τους και τίποτα δεν μπορούσε να τον κρύψει. Αυτό τον τελευταίο καιρό του ερχόταν η επιθυμία να μπαίνει μέσα στο σαλόνι που είχε επιπλώσει. Μέσα σε αυτό το σαλόνι που είχε πέσει, για το οποίο σκεφτόταν τώρα με πικρή ηρωνία, για την εγκατάσταση του οποίου είχε θυσιάσει τη ζωή του, γιατί γνώριζε ότι η αρρώστια του προερχόταν από το χτύπημα που δέχτηκε. Έμπαινε λοιπόν και έβλεπε μια χαρακιά πάνω στο στυλβωμένο ξύλο του τραπεζιού. Έψαχνε να βρει την αιτία και ανακάλυπτε ότι ήταν από τα μπρούτζινα στολίδια που προεξήχαν από το άλμπουμ. Έπαιρνε το άλμπουμ που ήταν πολύ ακριβό και που μόνος του το είχε τακτοποιήσει με τόση αγάπη και τον έπιανε οργή για την ακαταστασία της κόρης του και των φιλενάδων της. Το άλμπουμ ήταν σχισμένο, οι φωτογραφίες ήσαν ανάποδα βαλμένες. Καθότανε και τα ξανάβαζε όλα με πολύ φροντίδα σε τάξη και ίσχυωνε τις χάλκινες γωνιές. Έπειτα του ερχόταν στο μυαλό να μεταφέρει όλη αυτή την etablissement με τα άλμπουμς σε μια άλλη γωνιά κοντά στα λουλούδια. Φώναζε τον υπηρέτη ή τύχαινε η γυναίκα του ή η κόρη του να έρθουν να τον βοηθήσουν. Αυτές είχαν όμως διαφορετικές απόψεις. Του έκαναν παρατηρήσεις και εκείνος θύμωνε και φιλονικούσε. Αλλά όλα πήγαιναν θαυμάσια μια και δεν σκεφτότανε πια αυτόν. Μια και δεν τον έβλεπε. Ενώ όμως αυτός παραμέριζε το τραπέζι, η γυναίκα του του λέγει: «Στάσου, αυτό θα το κάνουν οι υπηρέτες. Πας πάλι να ξαναπάθεις κακό». Και ξαφνικά αυτός προβάλλει μέσα στην οθόνη. Τον βλέπει. Ξεφυτρώνει μπροστά του, αλλά ελπίζει ακόμη ότι θα εξαφανιστεί. Προσέχει υπέρ το δέον. Ο πόνος είναι πάντοτε εκεί. Τον ροκανίζει. Έτσι δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει. Κι άλλωστε τον διακρίνει καθαρά που τον κοιτάζει πάνω από τα λουλούδια. Γιατί όλα αυτά? Είναι αλήθεια ότι έχασα τη ζωή μου εδώ, κοντά σε αυτή την κουρτίνα? Λες κι είχα ανέβει να καταλάβω το φλούριο. Γίνεται αυτό? Πόσο φοβερό και ανόητο είναι. Δεν γίνεται. Κι όμως αυτό συμβαίνει. Ξαναγύριζε στο γραφείο του, ξάπλωνε και έμενε μόνος με αυτόν. Μόνος. Σε ένα τέτ α τέτ μαζί του.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Κεφάλαιο 7. Πώς συνέβη αυτό? Κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα της αρρώστιας του Ιβάν Ηλίτς, κανείς δεν θα ξέρε να το πει. Γιατί αυτό που επιτελέστηκε συνέβη σιγά σιγά, δίχως κανείς να το προσέξει ιδιαίτερα. Έτσι που η γυναίκα του, η κόρη του, ο γιος του, οι υπηρέτες, οι φίλοι, οι γιατροί και ειδικότερα ο ίδιος ο Ιβάν Ηλίτς να καταλάβουν ότι όλο το ενδιαφέρον της κατάστασής του για τους άλλους περιορίστηκε στο να μάθουν πότε επιτέλους θα τους άδειαζε τη γωνιά. Πότε θα απάλαζε τους ζωντανούς από τη στενόχωρη θέση που βρισκόντουσαν εξαιτίας του και θα ελευθερωνότανε κι αυτός ο ίδιος από τα βασανά του. Κοιμότανε όλο και λιγότερο. Του έδωσαν όπιο και του έκαναν και ενέσεις μορφήνης. Αλλά αυτό δεν τον ανακούφιζε. Η υπόκοφη αγωνία που δοκίμεζε μέσα σε αυτή την κατάσταση της υπνηλίας στην αρχή, επειδή ήταν κάτι καινούριο, του φέρε κάποια ανακούφιση. Έπειτα όμως του γίνει οδυνηρότερη και από τον πόνο ακόμα. Σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, του ετοίμαζαν ειδικά φαγητά. Αλλά η τροφή αυτή του φαινόταν όλο και πιο άνοστη και του προξενούσε αηδία. Για τις κενώσεις του πάλι καταπιανόντουσαν με έναν τρόπο ιδιαίτερο και ήταν κάθε φορά σωστή κόλαση για αυτόν λόγω της απρέπειας του πράγματος, της βρωμιάς, της δυσοδείας και γιατί επίσης έπρεπε να βοηθηθεί από κάποιον άλλο. Αλλά χάρη σε αυτό ακριβώς το θλιβερό πράγμα, ο Ιβάν Ηλίτς μπόρεσε να γευτεί μια παρηγοριά. Εκείνος που καθάριζε το δοχείο του Ιβάν Ηλίτς ήταν ο Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος ήταν ένας νεαρός χωρικός, καθαρός και γερός και ο οποίος είχε παχύνει κάπως στην πόλη. Ήταν πάντα εύθυμος, με μια διάθεση σταθερή. Στην αρχή η θέα αυτού του καθαρού ανθρώπου που ήταν ντυμένος με τη ρώσικη μόδα και που έκανε αυτή την αηδιαστική δουλειά στενοχώρησε τον Ιβάν Ηλίτς. Μια μέρα, καθώς σηκωνόταν από το ειδικό κάθισμα που αποπατούσε και μη έχοντας τη δύναμη να σηκώσει τα παντελόνια του, σωριάστηκε σε μια πολυθρόνα και άρχισε να κοιτάζει με τρόμο τα γυμνά, λιπόσαρκα χέρια του που οι μίστους διαγραφόντουσαν καθαρά. Εκείνη τη στιγμή μπήκε με το σταθερό και ανάλαφρο βήμα του ο Γεράσιμος, αφήνοντας γύρω του μια ευχάριστη μυρωδιά από χοντρές πισαλιμένες μπότες και φρέσκο αέρα. Φορούσε ένα καθαρό βομβακερό πουκάμισο και μια ποδιά από σκούρο λίνο. Τα γυρισμένα μανίκια του αποκάλυπταν τα νεανικά ρωμαλαία μπράτσα του. Πλησίασε εκείνη την καρέκλα για τη φυσική ανάγκη, χωρίς να κοιτάξει τον Ιβάν Ηλίτς, συγκρατώντας προφανώς για να μην πληγώσει τον άρρωστο τη χαρά της ζωής που φώτιζε το βλέμμα του. «Γεράσιμε», προφέρε αδύνατα ο Ιβάν Ηλίτς. Ο Γεράσιμος συγκύρτησε, γιατί φαίνεται θα φοβήθηκε ότι ίσως έχει κάνει κάποια χοντροκοπιά και με μια γρήγορη κίνηση γύρισε προς τον άρρωστο το νεανικό του πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο το καλό και απλό, όπου το γέννη μόλις άρχιζε να φυτρώνει. «Τι επιθυμεί ο κύριος?» «Σκέφτομαι ότι αυτό που κάνεις σου είναι δυσάρεστο. Με συγχωρείς, δεν τα καταφέρνω». «Μα τι λέτε τώρα, κύριε?» Τα μάτια του Γεράσιμου έλαμψαν και χαμογέλασε, αφήνοντας να φανούν τα νεανικά του άσπρα δόντια. «Γιατί να μην κάνω αυτόν τον κόπο, μια και εσείς είσαστε άρρωστος?» Και αφού αποτελείωσε τη συνηθισμένη του δουλειά με τα γερά και επιδέξια χέρια του, βγήκε περπατώντας ελαφρά. 5 λεπτά αργότερα ξαναμπήκε με το ίδιο βήμα. Ο Ιβάν Ηλίτς παρέμεινε καθισμένος στην πολυθρόνα του. «Γεράσιμε», είπε, όταν εκείνος ξανάβαλε στη θέση του το καθαροπλημένο δοχείο, «σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Έλα εδώ». Ο Γεράσιμος πλησίασε. «Σήκωσέ με. Μου είναι δύσκολο να σηκώνομαι μόνος μου και έχω διώξει τον Δημήτρη». Ο Γεράσιμος ήρθε κοντά του, τον πήρε μέσα στα ρωμαλαία του μπράτσα, τον σήκωσε επιδέξια και με πραότητα και τον υποβάσταζε, ενώ με το άλλο του χέρι σήκωνε τα παντελόνια. Μετά θέλησε να τον βάλει να καθίσει. Αλλά ο Ιβάν Ηλίτς του ζήτησε να τον οδηγήσει μέχρι το τιβάνι. Χωρίς προσπάθεια, σχεδόν δίχως να τον αγγίξει, ο Γεράσιμος τον οδήγησε, σχεδόν τον μετέφερε μέχρι το τιβάνι, όπου και τον έβαλε να καθίσει. «Ευχαριστώ. Πόσο επιδέξια το κάνεις αυτό. Όλα τα κάνεις καλά». Ο Γεράσιμος χαμογέλασε πάλι και θέλησε να φύγει. Αλλά ο Ιβάν Ηλίτς ένιωθε τόσο καλά κοντά του, ώστε
Δεν είχε καρδιά να τον αφήσει να φύγει. Ξέρεις κάτι, φέρε μου πιο κοντά αυτή την καρέκλα, σε παρακαλώ. Όχι αυτή, εκείνη εκεί, κάτω από τα πόδια. Αισθάνομαι καλύτερα όταν τα πόδια μου είναι ανασηκωμένα. Ο Γεράσιμος έφερε την καρέκλα, την έβαλε εκεί που έπρεπε με μια ακριβή κίνηση, δίχως να τη χτυπήσει πουθενά, και τοποθέτησε πάνω τα πόδια του Ιβάν Ήλιτς. Όταν ο Γεράσιμος σήκωσε πολύ ψηλά τα πόδια, φάνηκε στον Ιβάν Ήλιτς ότι δοκίμαζε κάποια ανακούφιση. «Νιώθω καλύτερα όταν τα πόδια μου είναι ψηλά», είπε ο Ιβάν Ήλιτς. «Βάλε από κάτω αυτό το μαξιλάρι». Ο Γεράσιμος υπάκουσε. Ξανασήκωσε τα πόδια και τα βάλε πάνω στο μαξιλάρι. Και πάλι ο Ιβάν Ήλιτς νόμιζε ότι δοκίμαζε κάποια ανακούφιση, όσο ο Γεράσιμος κρατούσε τα πόδια του, ενώ όταν τα χαμήλωνε χειροτέρευε. «Γεράσιμε», του λέει, «είσαι απασχολημένος?» «Όχι, κύριε», απάντησε ο Γεράσιμος, που είχε μάθει στην πόλη πώς να συμπεριφέρεται στα αφεντικά. «Έχεις ακόμα κι άλλες δουλειές?» «Τίποτα το ιδιαίτερο. Τα τελείωσα όλα. Μα μόνο να κόψω ξύλα για αύριο». «Τότε κράτησέ μου τα πόδια πιο ψηλά. Μπορείς?» «Γιατί όχι?» Ο Γεράσιμος τα ανασήκωσε και φάνηκε τότε στον Ιβάν Ήλιτς ότι σε αυτή τη στάση δεν ένιωθε πια κανέναν πόνο. «Και τα ξύλα για αύριο?» «Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Θα βρούμε καιρό». Ο Ιβάν Ήλιτς είπε του Γεράσιμου να καθίσει και να κρατάει τα πόδια του και πιάσε κουβέντα μαζί του. Τι περίεργο πράγμα. Νόμιζε ότι αισθανόταν καλύτερα όσο ο Γεράσιμος κρατούσε ψηλά τα πόδια του. Από εκείνη την ημέρα ο Ιβάν Ήλιτς φώναζε κάπου-κάπου του Γεράσιμου να του κρατάει τα πόδια στους ώμους του και ακόμα ευχαριστιότερα να κουβεντιάζει μαζί του. Ο Γεράσιμος το έκανε αυτό με πολλή ευχαρίστηση, επιδέξια, απλά και με μια καλοσύνη που γέμιζαν τρυφερότητα τον Ιβάν Ήλιτς. Η υγεία, η δύναμη, το ξεχύλισμα της ζωής στους άλλους έθιγαν τον Ιβάν Ήλιτς, ενώ η σφριγιλότητα και η ενεργητικότητα του Γεράσιμου δεν τον εξαιρέθηζαν. Αντίθετα, μάλιστα, τον ηρεμούσαν.

Το σπουδαιότερο βασανιστήριο του Ιβάν Ήλιτς ήταν το ψέμα. Αυτό το ψέμα που το χρησιμοποιούσαν όλοι, ούτε ξέρει κανείς για ποιο λόγο. Ότι δηλαδή δεν ήταν παρά απλώς άρρωστος και όχι ετοιμοθάνατος. Και ότι δεν είχε παρά να μείνει ήρεμος και να κάνει τη θεραπεία για να γίνει καλά. Ενώ αυτός ήξερε καλά πως ό,τι και να έκανε, όλα θα καταλήγανε σε πόνους ακόμα τρομερότερους από τους τωρινούς και τέλος στο θάνατο. Και αυτό το ψέμα το συντάραζε, υπόφερνε, γιατί δεν ήθελαν να παραδεχτούν εκείνο που όλοι έβλεπαν πολύ καλά, όπως το ίδιος άλλωστε. Και γιατί λέγανε ψέματα, υποχρεώνοντας και αυτόν τον ίδιο να παίρνει μέρος στην όλη κωμωδία. Αυτό το ψέμα που διέπραταν για λογαριασμό του την παραμονή του θανάτου του, αυτό το ψέμα που υποβίβαζε τη φρικτή και επίσημη πράξη του θανάτου του στο επίπεδο των επισκέψεών τους, των κουρτινών τους, των γευμάτων τους, ήταν ανυπολόγιστα οδυνηρό για τον Ιβάν Ήλιτς. Και πράγμα περίεργο, έφτασε πολλές φορές στο σημείο να τους φωνάξει κατά μούτρα όταν τριγύρω του τακτοποιούσαν τα ασήμαντα θέματά τους: «Αρκετά τα ψέματα! Το ξέρετε όπως και εγώ ίδιος ότι πεθαίνω. Σταματήστε τουλάχιστον να ψεύδεστε». Ποτέ όμως δεν είχε το θάρρος να το κάνει. Και έβλεπε καθαρά πως η τραγική πράξη της αγωνίας του είχε υποβιβαστεί από το περιβάλλον του στο επίπεδο μιας απλής στενοχώριας, σχεδόν μιας απρέπειας. Κατά κάποιο τρόπο, όπως φέρονται απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπαίνει σε ένα σαλόνι και αφήνει μια άσχημη μυρωδιά. Και τούτο, επωνόματι αυτής τούτης της correction, την οποία ο ίδιος είχε εφαρμόσει σε όλη του τη ζωή. Έβλεπε ότι κανείς δεν ένιωθε ίκτο γι' αυτόν, γιατί κανείς δεν ήθελε να καταλάβει τη θέση του. Μόνο ο Γεράσιμος καταλάβαινε αυτή την κατάσταση και τον λυπότανε. Να γιατί ο Ιβάν Ήλιτς ένιωθε καλά όταν ο Γεράσιμος κρατούσε τα πόδια του, καμιά φορά και νύχτες ολόκληρες, και αρνιότανε να πάει να κοιμηθεί λέγοντας: «Μην ανησυχείτε, Ιβάν Ήλιτς, έχω ακόμη καιρό να κοιμηθώ». Ή πάλι ξαφνικά πρόσθεται σε φιλικό ενικό: «Αν δεν ήσουν άρρωστος θα ήταν διαφορετικά, αλλά τώρα, γιατί να μην σε βοηθήσω». Ο Γεράσιμος μόνο δεν έλεγε ψέματα. Όλα έδειχναν ότι ήταν ο μόνος που συναισθανόταν αυτό που συνέβαινε και δεν το θεωρούσε αναγκαίο να το κρύψει, νιώθοντας απλώς ίκτο για τον κύριό του που είχε αδυνατήσει και ήταν λιπόσαρκος. Και μάλιστα μια φορά το είπε απερίφραστα, όταν ο Ιβάν Ήλιτς επέμενε να φύγει: «Όλοι μας θα πεθάνουμε. Γιατί να μην κοπιάσουμε λιγάκι». Εκφράζοντας έτσι τη σκέψη ότι αυτή η δουλειά δεν του ήταν οχληρή, ακριβώς γιατί την εκτελούσε για έναν ετοιμοθάνατο. Και έλπιζε πως όταν θα ερχόταν και η δική του σειρά, το ίδιο θα έκανε κάποιος άλλος και γι' αυτόν. Εκτός από αυτό το ψέμα, ή μάλλον σε συνέχεια αυτού του ψέματος, εκείνο που βασάνιζε περισσότερο τον Ιβάν Ήλιτς ήταν ότι κανείς δεν τον παρηγορούσε όπως θα ήθελε να τον παρηγορήσουν. Μερικές στιγμές, έπειτα από πολλή ώρες οδυνηρές κρίσεις, βαθιά ντροπιασμένος γιατί είχε αναγκαστεί να ομολογήσει τον πόνο του, επιθυμούσε περισσότερο από κάθε τι να τον παρηγορήσουν, όπως θα έκαναν σε ένα μικρό άρρωστο παιδάκι. Ποθούσε να τον χαϊδέψουν, να τον φιλήσουν, να κλάψουν κοντά του, ακριβώς όπως χαϊδεύουν και παρηγορούν τα παιδιά. Ήξερε ότι ήταν μέλος του εφετείου, ότι είχε μια γκρίζα γενιάδα και ότι κατά συνέπεια αυτό ήταν αδύνατο. Εν τότες όμως το επιθυμούσε πολύ. Και στις σχέσεις του με τον Γεράσιμο υπήρχε κάτι το παραπλήσιο, το σχετικό. Να γιατί τον ηρεμούσε η παρουσία του Γεράσιμου. Ο Ιβάν Ήλιτς θα ήθελε να κλάψει. Θα ήθελε να τον χαϊδέψουν και να κλάψουν και οι άλλοι για τη μοίρα του. Αλλά να που όταν μπαίνει ένας συνάδελφος, ο Σεμπέκ, ο Ιβάν Ήλιτς αντί να κλάψει και να είναι τρυφερός, παίρνει ένα ύφος σοβαρό, αυστηρό, περίσκεπτο,
και επειδή δεν έχει τι άλλο να κάνει, εκθέτει τη γνώμη του επί του διατάγματος του Αρίου Πάγου και επιμένει σε αυτή με πείσμα. Αυτό το ψέμα που βασιλεύει γύρω του και μέσα του δηλητηρίαζε περισσότερο από κάθε τι άλλο τις τελευταίες ημέρες το Ιβάν Ήλιτς.

Κεφάλαιο 8. Ήταν πρωί. Προφανώς ήταν πρωί, αφού ο Γεράσιμος είχε φύγει και ο Πιότρο υπηρέτησε, έσβηνε τα κεριά, παραμέριζε τις κουρτίνες και έβαζε αθόρυβα το δωμάτιο σε τάξη. Όμως, τι κι αν ήταν βράδυ ή πρωί, Κυριακή ή Παρασκευή. Για τον Ιβάν Ήλιτς ήταν πάντοτε το ίδιο. Πάντοτε αυτός ο υπόκοφος πόνος που δεν χαλάρωνε ποτέ, ούτε για μια στιγμή. Πάντοτε η αίσθηση πως η ζωή του φεύγει αναπόδραστα, μόνο που ακόμα δεν έχει τελείως εξαντληθεί. Πάντοτε αυτός ο θάνατος, ο τρομερός, ο μισητός, που πλησιάζει και που είναι η μοναδική πραγματικότητα. Και πάντοτε, πάντοτε το ίδιο ψέμα. Τι αξία έχουν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση οι μέρες, οι εβδομάδες, οι ώρες της μέρας? Ο Κύριος δεν επιθυμεί τσάι? Ξέρει ότι οι κύριοι πίνουν τσάι το πρωί. Έχει όρεξη για εθιμοτυπία, σκέφτηκε ο Ιβάν Ήλιτς και αρκέστηκε να απαντήσει. Όχι. Ο Κύριος δεν επιθυμεί να καθίσει στον τηβάνι. Έχει την ευθύνη να τακτοποιήσει το δωμάτιο και εγώ τον εμποδίζω. Μάλιστα. Δίνω την εντύπωση της ακαταστασίας, της ακαθαρσίας, σκέφτηκε και είπε μονάχα. Όχι. Άφησέ με. Ο Πιότρ έμεινε ακόμα λίγο. Ο Ιβάν Ήλιτς άπλωσε το χέρι. Ο Πιότρ πλησίασε με βιασύνη. Τι επιθυμεί ο Κύριος? Το ρολόι μου. Ο Πιότρ πήρε το ρολόι που ήταν κοντά στο χέρι του Ιβάν Ήλιτς και του το έδωσε. 8:30. Δεν σηκώθηκαν ακόμη. Όχι, κύριε. Ο Βλαδίμηρος Ιβάνοβιτς, ήταν ο γιος, έφυγε το σχολείο και η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έδωσε εντολή να την ξυπνήσουμε, αν τη ζητήσετε. Μήπως πρέπει να την ξυπνήσω? Όχι, δεν χρειάζεται. Αν έπινα λίγο τσάι, σκέφτηκε. Τσάι, είπες? Ναι, φέρε μου. Ο Πιότρο κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Ο Ιβάν Ήλιτς φοβήθηκε να μείνει μόνος. Πώς να τον συγκρατήσω? Α, ναι, το φάρμακο. Πιότρο, το φάρμακό μου. Γιατί όχι, θα μου κάνει ίσως καλό. Πήρε το μπουκάλι και ήπιε. Όχι, αυτό δεν θα με ανακουφίσει. Ανοησίες. Τι ψέματα όλα αυτά, σκέφτηκε μόλις αισθάνθηκε αυτή την άνοστη και απελπιστική γεύση που γνώριζε καλά. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω πια. Αλλά γιατί αυτός ο πόνος? Να μπορούσε να σταματήσει έστω και για μια στιγμή. Αναστέναξε. Ο Πιότρο ήρθε κοντά του. Όχι, φύγε, φέρε μου τσάι. Ο Πιότρο βγήκε. Όταν απόμεινε μόνος ο Ιβάν Ήλιτς αναστέναξε. Όχι τόσο από πόνο, παρόλο που και εκείνος υπήρξε φοβερός, όσο από αγωνία. Πάντα το ίδιο πράγμα. Πάντα το ίδιο πράγμα. Αυτές οι μέρες και αυτές οι νύχτες, οι ατέρμονες. Ας γινόταν να τελειώσει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, τι? Τι? Ο θάνατος. Τα σκότη. Όχι. Όχι. Καλύτερα οτιδήποτε άλλο παρά ο θάνατος. Όταν ο Πιότρο γύρισε με το τσάι σε ένα δίσκο, ο Ιβάν Ήλιτς τον κοίταξε για πολύ, με ένα ύφος αφηρημένο, μην καταλαβαίνοντας ποιος ήταν και τι ήθελε. Ο Πιότρο κλονίστηκε από αυτό το βλέμμα, και μόνο τότε, όταν είδε την αναστάτωση του Πιότρου, ο Ιβάν Ήλιτς συνήλθε. «Α, ναι, είναι το τσάι», είπε. «Πολύ καλά, βάλ το εδώ. Αλλά βοήθησε με πρώτα να πληθώ για να φορέσω ένα καθαρό πουκάμισο». Ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να κάνει την τουαλέτα του. Αργά, με πάμπολες διακοπές, έπλυνε τα χέρια, το πρόσωπο, τα δόντια,
εκτενίστηκε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Φοβήθηκε, σαν να αντίκρισε τον εαυτό του. Προπάντων, όταν πρόσεξε πως τα λία του μαλλιά ήσαν κολλημένα στο οχρό του μέτωπο. Όταν άλλαζε πουκάμισο, ξέροντας ότι θα φοβόταν ακόμη περισσότερο αν κοιτούσε το κορμί του, δεν το έκανε. Αφού τέλειωσε την τουαλέτα του, ο Ιβάν Ήλιτς φόρεσε μια ρόμπα, σκεπάστηκε με ένα σκοτσέζικο μανδύα και χώθηκε στην πολυθρόνα του για να πιει το τσάι. Για μια στιγμή ένιωσε φρεσκαρισμένος, αλλά μόλις άρχισε να πίνει το τσάι, ένιωσε την ίδια γεύση και ο πόνος επανήλθε. Κατέβαλε προσπάθεια να τελειώσει το τσάι του και πλάγιασε αμέσως μετά με τα πόδια ίσια. Πλάγιασε και έδιωξε τον Πιότρο.

πάντα το ίδιο πράγμα. Άλλοτε μια ασθενική λάμψη ελπίδας, άλλοτε μια καταιγίδα απελπισίας, και πάντα αυτός ο πόνος, αυτό το άγχος. Πάντα το ίδιο πράγμα. Η μοναξία τον στεναχωρεί. Θα ήθελε κάποιον να καλέσει, αλλά ξέρει εκ των προτέρων ότι αν θα ερχόταν κανείς θα ήταν ακόμη χειρότερα. Ας μου έκαναν τουλάχιστον μια ένεση μορφήνης. Θα ξεχνιόμουν τότε. Θα το πω στο γιατρό να βρει κάτι. Είναι αδύνατο. Αδύνατο να συνεχίσω έτσι.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με
1: της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το σωματείο

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Από την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Μήνυμα για την προστασία των πυροπλήκτων και αναδασωτέων περιοχών της Αττικής έστειλε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Πυρκαγιά αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Την άμεση απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζητεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή την αμυντική συμφωνία Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις. Ιδιαίτερα επιβαρημένη η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων από το κύμα των επισκεπτών από τα Βαλκάνια. Η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο καθώς πραγματοποιούσε σήμερα διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράκ διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν για έναν διακανονισμό που θα επιτρέψει την εξαγωγή Ιρακινού πετρελαίου και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Όσο για τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, πάντοτε την έχει η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλώς ήρθατε απόψε πάλι στη νοητή παρέα μας, στα Αιρτζιανά Κύματα, για να συνεχίσουμε το διάλογό μας γύρω από τον άνθρωπο, δηλαδή για τον καθένα από μας και για όλους μαζί. Είμαστε μια παρέα που σκέπτεται, συζητάει, επικοινωνεί. Εγώ προσπαθώ να γίνω ο λόγος σας, η ακοή σας και το στόμα σας, και η ελπίδα μου και η φιλοδοξία μου είναι ότι απλώς εκφράζω σκέψεις και προβληματισμούς που απασχολούν όλους μας. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω, και δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ότι δίνω λύσεις, υποδεικνύω διεξόδους, εφευρίσκω απαντήσεις σε προβλήματα. Πιο πολύ θέτω τα ερωτήματα και λιγότερο δίνω απαντήσεις. Το να θέτουμε ερωτήματα σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Έπειτα δείχνει ότι έχουμε το θάρρος ή την ανάγκη. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο, θάρρος ή ανάγκη, ίσως και τα δύο. Έχουμε λοιπόν το θάρρος και την ανάγκη να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να βλέπουμε τον άνθρωπο στην ανάγκη του. Απόψε όμως δεν θα ήθελα να μιλήσω άλλο για την ανάγκη.

Θα ήθελα να μιλήσω για την ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν και η ελευθερία του είναι το θέμα μας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία του ανθρώπου όταν καθένας μας είναι φορέας της ανθρώπινης φύσης, όταν ξέρουμε ότι η φύση είναι μέσα στην ανάγκη, ανάγκα και θεοί πείθονται έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, πώς μπορεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, ο Χριστός ο οποίος λέει «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση» να ακουστεί σε έναν κόσμο ποτισμένο από ανάγκη και πώς μπορεί η Εκκλησία ακριβώς απέναντι στην ανάγκη να αντιτάξει δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις. Η μία είναι η αγάπη, η άλλη είναι η ελευθερία. Πώς λοιπόν αυτό γίνεται στην Εκκλησία? Θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε απόψε, να το σκιαγραφίσουμε, να το σκιτσάρουμε λίγο, όχι με εικόνες γιατί δεν έχουμε αυτό το ταλέντο, αλλά με λόγια. Πώς λοιπόν μπορεί να ανατείλει η ελευθερία του ανθρώπου μέσα σε ένα σύμπαν διαποτισμένο από την ανάγκη? Για να βρούμε την απάντηση στραφόμαστε στο Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια πάμε στους πατέρες της Εκκλησίας, τους μεγάλους αυτούς απαράμιλους θεολόγους που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο, και κατόπιν επίσης κοιτάμε και τους ασκητές μας, αυτούς οι οποίοι βίωσαν στην καθημερινότητά τους αυτόν τον αγώνα της ελευθερίας, αυτοί που αγωνίστηκαν απέναντι στη φύση, αυτοί που έδωσαν μάχες και μάχες για να περάσουν από το καταφύσιν στο υπέρφύσιν και να μην εκπέσουν στο παραφύσιν, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Διαβάζοντας τα κείμενά τους ανακαλύπτουμε εκεί μία πολύ βασική διάκριση. Τη διάκριση ανάμεσα στη φύση και στη βούληση του ανθρώπου. Μας λένε οι πατέρες ότι κάθε άνθρωπος έχει δύο στοιχεία, έχει δύο μέρη, δύο παραμέτρους αν θέλετε. Το ένα είναι η φύση, η ανθρώπινη φύση. Το άλλο είναι η βούληση, η βούληση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η φύση είναι μία ενιαία, απαράλλακτη και αμετάβλητη. Όλοι οι άνθρωποι πονάνε και πεινάνε, αγαπούν, μισούν, έχουν δύο χέρια, δύο πόδια, όπως θέλετε πέστε το, αυτή είναι η αμετάβλητη ανθρώπινη φύση. Θα λέγαμε ότι είναι η σταθερή παράμετρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Και εκεί τελείωνε και ολοκληρωνότανε και το προχριστιανικό αρχαίο ελληνικό κοσμοείδωλο, όπου ο άνθρωπος θεωρείται ότι είναι κλεισμένος μέσα στη φύση, στην οποία φύση υπακούν και οι θεοί, και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να κινείται με βάση τους ρυθμούς αυτής της φύσης. Μάλιστα ήταν τόσο τεπισμένοι οι αρχαίοι για την φύση και για την μονιμότητά της, ώστε ο μεγάλος ιστορικός Θουκυδίδης μας γράφει ότι η ανθρώπινη φύση είναι μία και απαράλλακτη. Ακούστε τον. «Γιγνώμενα μεν και αείεσόμενα έως αν η αυτή φύση των ανθρώπων». Δηλαδή, ό,τι γίνεται και ό,τι θα γίνει θα είναι πάντοτε έτσι, αφού αυτή είναι η φύση των ανθρώπων. Ο προχριστιανικός κόσμος αποθέωνε τη φύση, ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε αυτήν και δεν μπορούσε να δει την άλλη πλευρά, τη βούληση του ανθρώπου, την οποία η Βίβλος, ο μονοθεϊσμός
και μάλιστα ο χριστιανισμός φέρνει στην επιφάνεια.

Η Εκκλησία διδάσκει ότι εκτός από την ανθρώπινη φύση υπάρχει και η βούληση του ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος έχει θέληση, βούληση. Λέει ναι, λέει όχι. Και έχει και γνώμη. Αυτές οι τρεις λέξεις, βούληση, θέληση και γνώμη, χρησιμοποιούνται από τους πατέρες της Εκκλησίας ακριβώς για να δείξουν ότι στον άνθρωπο υπάρχει μία διαφοροποίηση. Δηλαδή, αν η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα, η βούληση είναι η διαφορά. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική βούληση από τους άλλους ανθρώπους, αλλά ακόμα και ο ίδιος άνθρωπος αλλιώς θέλει τη μια στιγμή και άλλο θέλει την άλλη στιγμή. Ακριβώς σε αυτήν την αλλαγή της θελήσεως στηρίζεται η μετάνοια και πάνω εκεί οικοδομείται η σωτηρία του ανθρώπου, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Πρέπει να κρατήσουμε κατά νου ότι η Εκκλησία διακρίνει ανάμεσα στη φύση και στη βούληση, και ένα δεύτερο και σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν ότι η βούληση υπερέχει έναντι της φύσης. Χάρη στη βούλησή του ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Η φύση είναι απαράλλακτη, η βούληση όμως μπορεί να ασκήσει επιρροή στη φύση και μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Επομένως, η φύση, είπαμε, είναι η σταθερή παράμετρος της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά η βούληση είναι η μεταβλητή παράμετρος. Και αυτή η μεταβλητή παράμετρος είναι που δέχεται επιρροή, είναι που μπορεί να αλλάξει και να αλλοιωθεί, και επομένως η σωτηρία του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τη φύση του, αλλά από τη βούλησή του. Η φύση είναι κτιστή, είναι φθαρτή, είναι θνητή, υπόκειται στην ανάγκη, αλλά η βούληση μπορεί να αλλάξει και να επηρεάσει τη φύση, έτσι ώστε ο άνθρωπος να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι, να τελειώσει καλύτερα από ό,τι άρχισε, σε κάθε περίπτωση αλλιώτικα από ό,τι άρχισε. Η βούληση είναι ο μοχλός της ελευθερίας. Ο άνθρωπος, λέει ένας φιλόσοφος, είναι το ζώο που λέει όχι. Δηλαδή, εκείνο το πλάσμα, το κτίσμα, το οποίο κατ' εικόνα και καθομοίωση του άκτιστου δημιουργού του, λέει όχι, φέρνει αντίρρηση και εναντιώνεται στη φύση. Η βούληση, λοιπόν, είναι η αρχή της πραγματικότητας για την Ορθόδοξη Θεολογία, για την Εκκλησία, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η βούληση έχει τεράστια σημασία και θα πρέπει αυτό να το κρατήσουμε στα υπόψη. Ενώ στον έξω χριστιανικό κόσμο η φύση έχει το απόλυτο πρωτείο και καθορίζει το σύμπαν, όμως στην Εκκλησία η βούληση είναι αυτή που καθορίζει τη φύση και επομένως ανατρέπεται η σειρά των πραγμάτων και υπάρχει μία χαραμάδα σωτηρίας και ελπίδας για τον άνθρωπο. Και αυτή τη χαραμάδα εμείς εδώ θέλουμε να την θίξουμε και να τη δείξουμε. Μην νομίζετε ότι η βούληση μόνο είναι στο χώρο της Εκκλησίας. Η βούληση υπάρχει όπου ο άνθρωπος θέλει να νικήσει τη φύση, θέλει να την ξεπεράσει. Η φύση γνωρίζει τη δύναμη, την ισχύ. Και μέσα στη φύση ισχύει ο θάνατός σου η ζωή μου, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Μέσα στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Όμως ο άνθρωπος με τη βούλησή του
αντιστρέφει τα πράγματα και δεν θέλει πλέον να δικαιώνεται η ίσχυς, αλλά επιθυμεί να ισχύει το δίκαιο. Δηλαδή να υπερισχύει όχι ο δυνατός επειδή είναι δυνατός, αλλά ο δίκαιος. Και το δίκαιο πάντα το ζητάει ο αδύναμος, αυτός ο οποίος περιφρονείται, ταπεινώνεται, αδικείται, ελπίζει στο δίκαιο. Αυτή λοιπόν η αντιστροφή των όρων από το δίκαιο της ισχύως που υπάρχει στη φύση, το δίκαιο του ισχυρωτέρου, στην ισχύ του δικαίου, αυτή λοιπόν η αντιστροφή είναι που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, είναι η ελευθερία η οποία δίνει στον άνθρωπο νόημα και η οποία βεβαίως τον κάνει να είναι ο ζωντανός, τον κάνει να διαφέρει και από τη μηχανή και από το ζώο. Το ζώο δεν γνωρίζει ελευθερία, η μηχανή επίσης. Μπορεί η μηχανή να είναι πολύ πιο λογική από τον άνθρωπο, αλλά η διαφορά του ανθρώπου από τη μηχανή δεν έγκυται στη λογική, ούτε επίσης η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο έγκυται στη λογική, όπως συνήθως λέμε, έγκυται στην ελευθερία. Επειδή ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος, δηλαδή έχει βούληση, αυτό σημαίνει θέλει να είναι ελεύθερος, έχει θέληση, έχει βούληση, έχει γνώμη, αντιτάσσεται στην ισχύ που υπάρχει στη φύση και έτσι ο άνθρωπος, για να πραγματώσει την ελευθερία της βουλήσεώς του, ενεργοποιεί τη λογική του, αναπτύσσει τη λογική του και γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο όν, ένα έλογο, μια έλογη ύπαρξη η οποία βασίζεται στη λογική. Προσοχή όμως, η λογική προέρχεται από την ελευθερία και από τη βούληση.

0: Η προτεραιότητα της βούλησης απέναντι στη φύση βιώνεται στην Εκκλησία με την άσκηση. Όλη η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας θεμελιώνεται στην αντίληψη ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση και στην ανθρώπινη βούληση και, το κυριότερο, ότι η βούληση καλείται να αλλάξει τη φύση, να ανατρέψει τη φύση. Αν θέλετε, ακριβέστερα, η βούληση να θεραπεύσει τη φύση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να πει όχι στο παρελθόν του, αποφασίζει να πει όχι στην αδυναμία του, στην ασθένειά του, αυτό που στην εκκλησιαστική ορολογία διατυπώνεται με τη λέξη αμαρτία. Αμαρτία σημαίνει σφάλμα, αποτυχία. Αποτυχία του ανθρώπου να ολοκληρωθεί, να αρτιωθεί, να σωθεί, να γίνει ολόκληρος, ατόφιος. Και η αποτυχία αυτή οφείλεται ακριβώς στη φύση. Απέναντι στη φύση μπορεί να αντιταχθεί η βούληση. Και όλη η ασκητική δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προπόνηση της βούλησης να δυναμώσει και να μπορέσει στον αγώνα τον καλό, στον αγώνα των αρετών, να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα φέρω μερικά παραδείγματα για να μην είμαστε αφηρημένοι ή γενικόλογοι. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος πεινάει και τρώει. Αυτό ανήκει στη φύση του. Όμως η λεμαργία, το να τρώει χωρίς να πεινάει ή να τρώει για να τρώει, αυτό είναι μία διαστροφή της φύσεως. Όπως επίσης η ασυτεία, η άρνηση να λάβει κανείς τροφή, είναι μία παθολογική κατάσταση, είναι το παράφύσιν. Το κατάφύσιν είναι να τρως για να μην πεινάς. Το παράφύσιν είναι να τρως ακόμα κι αν δεν πεινάς, η λεμαργία, ή να μην τρως ακόμα και όταν πεινάς, η ασυτεία. Στη σύγχρονη ιατρική έχουν κυκλοφορήσει οι όροι νευρική ανορεξία ή βουλιμία, τα δύο ακραία φαινόμενα. Άλλο λοιπόν το καταφύσιν, άλλο το παραφύσιν, όπως η ανορεξία και η βουλιμία. Και άλλο το υπερφύσιν. Ποιο είναι το υπερφύσιν? Το υπερφύσιν είναι η νηστεία. Η νηστεία είναι μια πρακτική να δοκιμάσεις τη θέλησή σου εάν μπορεί να προβάλλει αντίσταση στη φύση. Πεινάς, τρως. Αυτό είναι η φύση. Η βούληση είναι πεινώ αλλά δεν τρώω από ορισμένες τροφές σε ορισμένες εποχές, στις περιόδους νηστείας. Και δεν τρώω τι? Ό,τι έχει αίμα μέσα. Γι' αυτό από την νηστεία απαγορεύονται τα ζωικά, τα ζωώδη. Ό,τι έχει αίμα, ό,τι είναι φορέα ζωής. Η νηστεία είναι μία άσκηση, είναι μία προπόνηση, μία προσπάθεια, η θέληση να καθορίσει τη φύση. Παρότι πεινάω και είναι φυσικό να φάω, ωστόσο επειδή θέλω να δοκιμάσω τη θέλησή μου, απαγορεύω στον εαυτό μου να φάει ορισμένες τροφές σε ορισμένες στιγμές, εποχές του χρόνου, στις περιόδους νηστείας. Με αυτόν τον τρόπο ασκώ τη θέλησή μου, με αυτόν τον τρόπο υποβάλλομαι στην άσκηση και είναι κυριολεκτική η χρήση του όρου άσκηση εδώ σε αυτήν την συνάφεια. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο ο ασκητής, ο μοναχός, αλλά και κάθε χριστιανός προσπαθεί να δυναμώσει τη θέλησή του και χάρη στη θέλησή του να ξεπεράσει τη φύση του. Ξέρετε τι κάνει ο χριστιανός ο οποίος τηρεί την άσκησή του ή ο ασκητής ο οποίος είναι εντελώς αφιερωμένος στην άσκησή του? Κάνει ό,τι κάθε αθλητής. Προκειμένου ο αθλητής να επιτύχει μία επίδοση, να τρέχει γρηγορότερα από όλους τους άλλους, προσπαθεί να ξεπεράσει τη φύση του. Και το κάνει αυτό με την προπόνηση. Η προπόνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία άσκηση της βούλησης πάνω στη φύση, έτσι ώστε η βούληση να καθορίσει τη φύση. Εάν δηλαδή περπατάμε από τη φύση μας τόσο γρήγορα, με τη βούλησή μας μπορούμε να περπατάμε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε την αδυναμία της φυσεώς μας. Ό,τι λοιπόν κάνει ο αθλητής στο στίβο με την προπόνησή του, κάνει ο ασκητής με τη ζωή του, και κάθε χριστιανός στο βαθμό που επιθυμεί και στο μέτρο των δυνάμεών του κάνει κάτι ανάλογο, δηλαδή και αυτός ασκείται, προπονείται και προσπαθεί να δυναμώσει τη θέλησή του, έτσι ώστε η θέληση αυτή να μην εξαρτάται από τη φύση, αλλά να συμβαίνει το αντίθετο, η φύση να εξαρτάται από τη βούληση. Και φυσικά σε αυτόν τον αγώνα και ο αθλητής στο στίβο και ο χριστιανός στην άσκησή του έχουν επιτυχίες και αποτυχίες, έχουν κέρδικες ζημίες, τίποτα δεν είναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένο, αλλά κάθε τι διαδραματίζεται από την αρχή, γράφεται εξ αρχής, και έτσι η ζωή του ανθρώπου, η ζωή του χριστιανού, η ζωή του ασκητή λέγεται καιρός μετανοίας, δηλαδή ο καιρός, η χρονική περίοδος όπου ο άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει, να αλλάξει νοοτροπία, δηλαδή να ασκηθεί.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στην εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», και απόψε μιλάμε για τον άνθρωπο και την ελευθερία του. Η ελευθερία του ανθρώπου, σύμφωνα με την Εκκλησία, είναι ένα διακύβευμα το οποίο εωρείται ανάμεσα στη φύση και στη βούληση. Η φύση του ανθρώπου είναι απαράλλακτη, αθεράπευτη, αμετάτρεπτη. Όμως η βούλησή του αλλάζει, και ακριβώς αυτή η βούληση είναι που μπορεί να σώσει τη φύση, να σώσει τον άνθρωπο, να αρτιώσει τον άνθρωπο, να τον ολοκληρώσει. Και μάλιστα αυτή η μετάβαση από τη φύση στη βούληση πραγματοποιείται στην άσκηση, στην ασκητική παράδοση της Εκκλησίας, κατά έναν τρόπο, αν θέλετε, ανάλογο με την άθληση. Όπως ο αθλητής προπονείται στο στίβο για να μπορέσει με τη θέλησή του να υπερνικήσει την ανθρώπινη φύση και να έχει επιδόσεις πάνω από το μέσο όρο των άλλων ανθρώπων, έτσι ακριβώς και ο ασκητής στην ζωή του μέσα στην Εκκλησία προσπαθεί με την βούλησή του να ξεπεράσει τη φύση του και να κάνει πράγματα που άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να διανοηθούν καν ότι θα τα πράξουν. Και είχαμε ένα παράδειγμα, την νηστεία, όπου η νηστεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία άσκηση της θέλησης του ανθρώπου να απέχει από ορισμένα φαγητά, από ορισμένα τρόφιμα και ποτά κάποιες περιόδους του χρόνου, όχι διότι τα τρόφιμα αυτά είναι κακά, όχι κάθε άλλο, αλλά διότι η βούληση του ανθρώπου είναι αδύναμη και αντί να κάνει χρήση αυτών των αγαθών μπορεί να κάνει κατάχρηση. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το τονίζει και το επαναλαμβάνει αυτό λέγοντας ότι πώς μπορείς να αντισταθείς στην επιθυμία σου να φας σάρκα ανθρώπινη όταν δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία, δηλαδή όταν δεν μπορείς να αντισταθείς στην επιθυμία σου να φας σάρκα ενός ζώου. Επομένως η νηστεία είναι μέσο, δεν είναι σκοπός, και είναι ένα μέσο για να ασκηθεί η ανθρώπινη βούληση και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φύση, η οποία φύση, όπως είπαμε επανειλημμένα, είναι γεμάτη από την ανάγκη. Και πολλές έννοιες της θεολογίας μας, αλλά και της ασκητικής παράδοσης, κατανοούνται υπό το φως ακριβώς της προτεραιότητας που έχει η βούληση έναντι της φύσης. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, τη λέξη μετάνοια. Η μετάνοια και σαν όρος και σαν έννοια είναι παρεξηγημένη πολλές φορές και από πολλούς ανθρώπους και από τους εκτός εκκλησίας που την εκλαμβάνουν ως πράξη υποταγής, αλλά και από τους εντός εκκλησίας που ασκούν την μετάνοια με έναν τρόπο τις περισσότερες φορές θα λέγαμε μηχανικό και όχι οργανικό, όχι υπαρξιακό, όχι βιωματικό. Νομίζουν ότι μετάνοια είναι να πεις μετανοώ, ενώ μετάνοια είναι κάτι πολύ περισσότερο και στο τέλος λες μετανοώ. Η λέξη μετάνοια στα ελληνικά σημαίνει την μεταστροφή της νοοτροπίας. Είναι η σύνθετη λέξη από την πρόθεση μετά και από τη λέξη νους. Στα ελληνικά νους δεν σημαίνει απλώς το μυαλό, τον εγκέφαλο, σημαίνει την νοοτροπία, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο κατανοούμε την πραγματικότητα, τον τρόπο με τον οποίο συνεννοούμαστε μεταξύ μας, γενικότερα τη στάση ζωής που έχουμε στα πρόσωπα και στα πράγματα που μας περιβάλλουν. Αυτός ο νους, ο ελληνικός, η νοοτροπία καλείται να μεταλλαγεί, να μεταστραφεί, να μετακινηθεί κατά 180 μοίρες, δηλαδή να αλλάξει. Μετάνοια σημαίνει, κατά λέξη, αλλαγή νοοτροπίας. Αυτή η αλλαγή δεν γίνεται με τη φύση, η οποία φύση είναι ίδια και απαράλλακτη, διότι υπακούει στην ανάγκη. Αυτή η μεταλλαγή, η μεταστροφή συμβαίνει χάρη στην θέληση του ανθρώπου. Θέλει ο άνθρωπος να αλλάξει. Θέλει ο άνθρωπος να πάψει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, τις ίδιες πράξεις, να βιώνει τα ίδια διέξοδα στη ζωή του. Και έτσι κάποια στιγμή, επειδή το θέλει, λόγω της θέλησής του, μεταβάλλει νοοτροπία, αλλάζει συμπεριφορά, δεν τρώγει κάθε φορά που πεινάει, αλλά προσέχει. Αν είναι καιρός νηστείας, θα φάει όταν πεινάσει, αλλά δεν θα φάει οτιδήποτε, θα φάει αυτό που επιτρέπεται. Μόνο και μόνο για να εξασκήσει τη θέλησή του, μόνο και μόνο για να μπορέσει να βιώσει εκ νέου το αυτεξούσιο που ο Θεός του χάρισε. Δηλαδή την ικανότητά του να εξουσιάζει τον εαυτόν του. Μόνο όποιος εξουσιάζει τον εαυτόν του πάβει να εξουσιάζει τους άλλους ανθρώπους. Μόνο όποιος έχει μάθει να περιορίζει τον εαυτόν του πάβει να περιορίζει τους άλλους ανθρώπους. Συνήθως όλοι μας βρίσκουμε την ελευθερία μας μέσα σκλαβιά των άλλων. Κάνουμε ό,τι θέλουμε έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει ότι οι συνανθρωποί μας, οι γύρω μας, οι απέναντί μας δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Είναι μια εγωιστική αντίληψη για τον εαυτό μας, ναρκισιστική, και η μετάνοια μας λυτρώνει και μας βγάζει από τέτοιες νοσηρές καταστάσεις.

Όλα αυτά τα οποία εμείς εδώ σήμερα με έννοιες διαζωγραφούμε και παρουσιάζουμε στα αυτιά σας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εικόνες που τα μάτια σας να τις έχουν μπροστά τους, διατυπώνονται με άλλο τρόπο, αριστουργηματικό και παράμιλο, στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα στους μεγάλους ασκητές, τους λεγόμενους καθηγητές της ερήμου. Θέλω να σας διαβάσω δύο φράσεις, μία από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και μία άλλη από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ορίζοντας τι είναι μοναχός. Και όταν λέει μοναχός εννοεί ασκητής, δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος δεν αρκείται να λέγεται χριστιανός, θέλει και να είναι. Μοναχός είναι ο συνεπής χριστιανός, αυτός ο οποίος εννοεί ό,τι λέει και λέει μόνο ό,τι εννοεί, δηλαδή λέει αυτό το οποίο βιώνει. Τι είναι λοιπόν μοναχός κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος? Σας διαβάζω. Μοναχός εστί δία θύσεως διηνεκής. Μοναχός εστί δία θύσεως διηνεκής. Δηλαδή, μοναχός είναι η ασταμάτητη βία πάνω στη φύση. Ο μοναχός, ο ασκητής, είναι σαν τον αθλητή. Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά βιάζει τη φύση του, δηλαδή με τη θέλησή του προσπαθεί να επιβληθεί στη φύση του και με τη θέλησή του προσπαθεί να ξεπεράσει το καταφύσιν για να φτάσει στο υπέρφυσιν. Και θα έλεγα μάλιστα ότι ο αγώνας του ασκητή είναι διπλός, ξεκινώντας από το καταφύσιν που ανήκει σε όλους μας, για παράδειγμα πεινάω, τρώω, πρώτο αγωνίζεται να αποφύγει το παραφύσιν και δεύτερον και σπουδαιότερο προσπαθεί να επιτύχει το υπερφύσιν. Καταφύσιν είναι να τρώω κάθε φορά που πεινάω για να μην πεινάω άλλο. Παράφύσιν είναι να τρώω ακόμα και όταν δεν πεινάω, η βουλιμία, ή το ετηλίως αντίθετο, να μην τρώω ακόμα και όταν πεινάω, η ανορεξία. Αυτό είναι το παραφύσιν. Και ο ασκητής καταρχήν αγωνίζεται, όπως κάθε καθημερινός άνθρωπος αγωνίζεται, να αποφύγει την έκπτωση από το καταφύσιν στο παραφύσιν. Όμως το επίτευγμα του ασκητή είναι ένα άλλο μεγαλύτερο. Προσπαθεί να περάσει στο υπερφύσιν. Δηλαδή, παρότι πεινάει, δεν τρώει οτιδήποτε, αλλά τρώει ορισμένες τροφές στην νηστεία, σε ορισμένες εποχές. Επομένως, ασκεί τη βούλησή του έναντι της φύσεώς του. Αυτό είναι το υπερφύσιν και αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή η ολοκλήρωσή του, η αρτίωσή του, η ακεραιότητά του από ένα κατακερματισμένο «ον», ο άνθρωπος να γίνει ένα ολοκληρωμένο «ον», όσο η φύση το επιτρέπει και κυρίως όσο η βούληση συντρέχει προς αυτό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει κάπου μία φράση την οποία πρέπει να προσέξουμε για να καταλάβουμε. Γράφει «Αγαπά πάντας ανθρώπους, ομηδέν ανθρώπινων αγαπών». Υπαναλαμβάνω. Αγαπά πάντας ανθρώπους, ομηδέν ανθρώπινων αγαπών. Δηλαδή, αγαπάει όλους τους ανθρώπους, μόνο εκείνος ο οποίος δεν αγαπάει τίποτε το ανθρώπινο. Πώς αγαπάς τους ανθρώπους όταν δεν αγαπάς το ανθρώπινο? Ποιο είναι αυτό το ανθρώπινο? Ανθρώπινο είναι το πάθος, η αδυναμία της φύσης.
Ένα πρώτο πάθος είναι η φιλαυτία, η υπερβολική μονομερής αγάπη για τον εαυτό μας, αυτό που η ψυχολογία το ονομάζει ναρκισισμό ή στην καθημερινή μας ζωή το λέμε εγωπάθεια, εγωισμό, εγωτισμό και ούτω καθεξής. Πρέπει να αρνηθείς αυτό το ανθρώπινο για να μπορέσεις να αγαπήσεις τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να μισήσεις τον εαυτό σου, απλά πάψε να αγαπάς πια τόσο πολύ μόνο τον εαυτό σου για να μπορέσεις να αγαπήσεις και τους άλλους ανθρώπους. Αγαπά πάντα σ' ανθρώπους ομηδέν ανθρώπινων αγαπών. Άλλο ανθρώπινο εκτός από τη φιλαυτία είναι η φιλοδοξία, η ανάγκη του ανθρώπου, η ματαιοδοξία θα λέγαμε, να διακριθεί, που τον κάνει να πολεμά και να καταπολεμά τους άλλους ανθρώπους. Και τέλος, ένα πολύ, πολύ ανθρώπινο, πάρα πολύ ανθρώπινο, είναι η πλεονεξία, η φιλοχρηματία. Ο άνθρωπος νιώθει σίγουρος έχοντας χρήματα και πράγματα, υλικά αγαθά, τα οποία όμως τον κάνουν εχθρό των ανθρώπων, είτε γιατί τα παίρνει από εκείνους, είτε διότι εκείνοι τον φθονούν που αυτός έχει πολλά καλά αγαθά, ενώ εκείνοι στερούνται. Σε κάθε περίπτωση μπορείς να αγαπήσεις όλους τους ανθρώπους όταν πάψεις να αγαπάς τα ανθρώπινα, τον εαυτό σου, το χρήμα, τη δόξα και οτιδήποτε άλλο σου δίνει αυτάρκεια, και με την αυτάρκεια μπορείς να ξεχάσεις το αυτεξούσιο, το πολύ σπουδαίο εσύ να καθορίζεις τον εαυτό σου και να μην καθορίζεσαι από τους άλλους.

Η πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας συνεχίζεται στους σύγχρονους μεγάλους ορθόδοξους θεολόγους, οι οποίοι εκφράζουν την ίδια πραγματικότητα, σε μια άλλη γλώσσα βέβαια, στη γλώσσα της εποχής μας, και απαντούν σε σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες. Ένας μεγάλος θεολόγος, ο αείμνηστος Νίκος Νησιώτης, έγραφε τα εξής σε αναφορά με το θέμα μας. Σας διαβάζω μερικές φράσεις του. Τα θεμελιώδη γνωρίσματα και το συστατικό στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι η αγάπη και η ελευθερία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού και καλείται να γίνει ομοίωση του Θεού, καθομοίωση του Θεού, όταν ασκεί την αγάπη και την ελευθερία, δηλαδή όταν εκτοπίζει την ανάγκη από τη ζωή του. Και εδώ ακριβώς έρχεται η έννοια του προσώπου, ο άνθρωπος ως πρόσωπο. Σας διαβάζω μερικές ακόμα φράσεις από τον Νίκο Νησιώτη για να δείτε αυτή τη θεματική. Γράφει ο μεγάλος θεολόγος μας: πρόσωπο είναι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Εμπεριέχει την ελευθερία ως τον χώρο όπου η κοινωνία Θεού και ανθρώπου μπορεί ακόμα να επισυμβαίνει. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέσω του βάρους της κοινωνίας. Ελευθερία είναι η αυθεντική ουσία της χριστιανικής αλήθειας. Αυτά από τον Νίκο Νησιώτη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την έννοια της ελευθερίας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέσω του βάρους της κοινωνίας. Είσαι ελεύθερος όταν επικοινωνείς με τους άλλους και όχι όταν απομονώνεσαι από τους άλλους. Γι' αυτό και ελευθερία είναι η αυθεντική ουσία της χριστιανικής αλήθειας. Μιας αλήθειας που δεν είναι αφηρημένη, είναι σαρκωμένη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος διακηρύττει «Εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια». Ένας άλλος μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, παρατηρεί ορισμένα αξιοπρόσεκτα πράγματα σε σχέση με την ελευθερία και την αγάπη απέναντι στην ανάγκη. Ας τον ακούσουμε. Γράφει: αν θα θέλαμε να εντοπίσουμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου όντος, που κανένα ζώο δεν το έχει, θα πρέπει να το αναζητήσουμε κάπου αλλού και όχι στη λογική. Ο άνθρωπος μοιάζει με τα ζώα σε οτιδήποτε συνεπάγεται υποταγή σε αυτό που του δόθηκε. Οτιδήποτε όμως είναι ελεύθερο από μια τέτοια υποταγή αποτελεί σημάδι της παρουσίας του ανθρώπου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά, μέχρι την καταστροφή από τον άνθρωπο αυτό που του δόθηκε. Και σε αυτό το σημείο το ανθρώπινο φαινόμενο προβάλλει ακόμα πιο καθαρά. Γιατί κανένα ζώο δεν θα μπορούσε να εναντιωθεί στην έμφυτη λογικότητα της φύσεώς του. Ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, και κάνοντάς το δείχνει ότι το ιδιάζον χαρακτηριστικό του ανθρώπου δεν είναι η λογικότητα, αλλά κάτι άλλο, είναι η ελευθερία. Αυτά από τον Μητροπολίτη Περγάμου, ο οποίος κάνει αξιοπρόσεκτες επισημάνσεις και μας λέει ότι αυτό που κάνει τον άνθρωπο, το ανθρώπινο του ανθρώπου, δεν είναι η φύση, αλλά η βούληση. Και η βούληση αυτή επικεντρώνεται στην ελευθερία. Επειδή ο άνθρωπος θέλει να είναι άνθρωπος, γι' αυτό είναι ελεύθερος. Η θέλησή του να είναι ελεύθερος τον κάνει ελεύθερο. Και ακριβώς αυτή η θέληση επιστρατεύει τη λογικότητα, την επινοητικότητα, την εφευρηματικότητα του ανθρώπου, ώστε να βρεθούν οι δρόμοι και οι τρόποι που θα τον οδηγήσουν πρώτα απ' όλα στη βίωση της ελευθερίας του και μετά στην κατοχήρωση της ελευθερίας του.
Η ελευθερία του ανθρώπου, φίλες και φίλοι, είναι το αντίδοτο της ανάγκης. Και επειδή οι άνθρωποι είναι μέσα στη φύση, είναι μέσα στην ανάγκη. Γι' αυτό οι άνθρωποι πάντοτε επιζητούν και αναζητούν την ελευθερία, δηλαδή τη διπλή αυτή κίνηση, που είναι από τη μια πλευρά ο αυτόπρος διορισμός του ανθρώπου και από την άλλη ο αυτόπεριορισμός του. Δεν ορίζεις μόνο τι θέλεις, ορίζεις και το τι μπορείς σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους αναπόφευκτα συμβιώνεις και υπάρχεις μαζί τους. Όταν λοιπόν ζητάμε ελευθερία, θα πρέπει να κοιτάμε την αγάπη. Ο συνδυασμός ελευθερίας και αγάπης είναι το μόνο αντίδοτο στην ανάγκη, και η φύση, η κυρίαρχη φύση, η παντοδύναμη φύση μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον άνθρωπο χάρης στη βούλησή του. Γι' αυτό το λόγο η βούληση του ανθρώπου, η ελευθερία του και η ανθρωπιά του είναι συνώνυμα. Καλό σας βράδυ.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστη της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις 5 Αυγούστου η σχετική ευαγγελική περικοπή της ημέρας είναι η λεγόμενη Ενάτη Ματθαίου και γίνεται λόγος για τη θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν διαβάζοντας το σχετικό κείμενο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στίχοι 14 έως 23. Και ελθόντων αυτών προς τον όχλον προσήλθεν αυτό άνθρωπος γονιπετών αυτών και λέγον «Κύριε ελέησόν μου τον Υιόν ότι σεληνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκης γαρ πίπτει εις το πύρ και πολλάκης στο είδωρ. Και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου και ουκ ειδηνήθησαν αυτόν θεραπεύσε. Αποκριθείς δω Ιησούς είπε «Ω γενεά άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσον με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε μη αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτό το δαιμόνιο και θεραπεύθη ο πες από τη ώρα εκείνη. Τότε προσελθόντε οι μαθητέ του Ιησού κατηδίαν είπων, «Διατί ημί σου κρινήθημεν εκ βαλήν αυτό?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δια την απιστίαν ημών, αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκος συνάπειος, ερείτε το όρι τούτο μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αντιδυνατής ημίν. Τούτο δε το γένος, ουκ απορρέγεται, ημί εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένον δε αυτόν στη Γαλιλαία, είπε Ιησούς, μέλη ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωσε ισχύρας ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτόν και την τρίτη ημέρα εγερθίστε και ελυπήθησαν σφόδρα». Το θαύμα λοιπόν για το οποίο μιλήσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, έγινε ευθύς αμέσως μετά δηλαδή την εκ του όρους μεταμορφώσεως κατάβαση του Κυρίου. Το θέαμα του μεταμορφωμένου Κυρίου εν μέσω των δύο ουρανίων κατοίκων, Μωυσέως και Ηλία, ήταν για τους τρεις παρόντες μαθητές μοναδικό και εξαίρετο. Και ο Πέτρος επεθύμησε να μιλήξει ποτέ, όπως γνωρίζουμε. Αλλά η τέρψη διαρκής, η απόλαυση της Θείας Δόξης η άλυκτος, μας επιφυλάσσεται στην άλλη ασφαλώς ζωή. Εδώ οι αφοσιωμένοι στον Κύριο Χριστιανοί ευρίσκουν βεβαίως ώρες θείας ειρήνης και εσωτερικής αγαλλιάσεως, όταν δια της προσευχής υψώνονται νοερά μέχρι του θρόνου του Θεού, όταν δια της θείας κοινωνίας ενώνονται μετά του Χριστού, αλλά η συνήθιση κατάσταση της επηγής ζωής μας είναι άλλη. Είναι η κόπη, είναι η μόχθη, η πόνη, οι ανάγκες υλικές, της υλικής μας δηλαδή φύσεως, οι θλίψεις και τα θλιβερά θέματα και θεάματα, οι εκτρότητες της αμαρτίας που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Γι' αυτό, μόλις ο Κύριος και οι τρεις μαθητές που κατέβηκαν από το όρος μεταμορφώσεως, αντίκρισαν

ένα θέαμα θλιβερότατο, ένα νέον σεληνιαζόμενον. Αλλά και πάλι ο Θεός της δόξης αποδεικνύεται Θεός της ασπλαχνίας, θεραπεύων το νέο δια του θάματος, που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Και καταρχήν, ας αναφερθούμε στην περιγραφή της καταστάσεως του νέου. Κατά την ιστόρως απουσία του Κυρίου, βρήκαν την ευκαιρία οι στεναροί και κατεντρεχείς γραμματείς και φαρισαίοι να ανοίξουν ενώπιον του λαού φιλόνικο συζήτηση προς τους 9 μαθητές που είχαν απομείνει κάτω. Προσεπάθησαν να τους αποδείξουν ανίκανους να εκβάλουν δαιμόνια και ανάξιους της υπολήψεως του λαού να κερδίσουν δε έτσι μια εύκολη νίκη. Αλλά επικαίρως ήλθε ο Κύριος και η παρουσία του ανακούφισε όχι μόνο τους 9 μαθητές που είχαν απομείνει κάτω, αλλά και τον λαό όλο, ο οποίος ευθέως ειδών αυτόν εξεθαμβήθη και προστρέχονται συσπάζοντο αυτόν. Ο δε Κύριος και τι προλίγου συνομιλούσε με δύο έξοχα πρόσωπα της ουρανίου πολιτείας, τον Μωυσή και τον Ηλία, δεν δυσκολεύεται να αναστρέφεται οικείως με το λαό, όπως και προηγούμενα. Στην περίσταση λοιπόν ταύτη προσήλθαν αυτό ο άνθρωπος γονιπετών αυτό και λέγον, «Κύριε Λέισον των Ιών της Λινιάς, δεκακός Πάσχη, πολλάκης γραπίπτη στο πυρ και πολλάκης στο είδωρ». Ας εξετάσουμε πρώτα τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας του νέου προσέρχεται ενώπιον του Κυρίου και περιγράφει την θλιβερή κατάσταση του Ιού του. Προσήλθε, λέει, γονιπετών. Όπως εξάγεται από τη συνέχεια, ο πατέρας του νέου ήταν από τους ψυχρούς και δύσπιστους εκείνους Ιουδαίους, οι οποίοι παρόλα όσα είδαν και άκουσαν από τον Κύριο έμειναν μακράν αυτού. Αλλά τώρα η ανάγκη τον κάνει να γονατίσει σώμα και ψυχή μπροστά στον Κύριο. Γιατί η θλίψη είναι το άριστο μέσο που θέτει εις τα γόνατα τους υπερηφάνους και συντρίβει τις σκληρές από την αμαρτία καρδιές. Όπως η πίεση των πικρών ελαιών εις το ελαιοτριβείο βγάζει το λάδι, έτσι και η πίεση των θλίψεων βγάζει προσευχή και παρακλήσεις θερμές από καρδίας, που δεν αισθάνονται την ευχαρίστηση ή το καθήκον να απευθύνουν προς το Θεό. Ο λίγας λέξης προσευχής πριν και ο Κύριος δέχεται αυτές τις προσευχές. Επιθυμεί βεβαίως να βρίσκεται μαζί μας στις ειρηνικές και τρυφερές εκείνες σχέσεις που δημιουργεί η αγάπη, η συνδέωσα πατέρα με τέκνα, να μην αναγκάζεται δε να επικοινωνεί μαζί μας διαθλιβερών γεγονότων. Αλλά όταν εμείς του αποκλείουμε τον ειρηνικό δρόμο, όταν υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε σε πλήρη χωρισμό και αιώνιο θάνατο, δεν είναι μοιριάξεις προτιμότερο να μας ελκύει κοντά του διαμέσου των θλίψεων? Ας έχει δόξα ότι έστω και για το θλίψεων ανοίγει τα αυτιά μας για να τον ακούσουμε και κάπου τα γονατά μας εις υπακοήν για να τον προσκυνήσουμε. Ο γονιπετής σας λοιπόν εκθέτει την κατάσταση του ιού του αυτός ο πατέρας. Ελέει σ' όλμου τον ιό, λέει, ότι σε ελληνιάζεται κακός πάσχει. Σεληνιάζεται. Σεληνιασμός λέγεται ένα είδος επιληψίας, αγαπητοί μου ακροατές, της οποίας αιτία είναι η επίδραση δαιμονίου επί του νευρικού συστήματος. Επειδή δε οι παροδικές κρίσεις συνδέονται με τις φάσεις της σελήνης, γι' αυτό το είδος τούτο των δαιμονιζομένων ονομάστηκαν σεληνιαζόμενοι. Η σύνδεση δε αυτή των κρίσεων των δαιμονιζομένων με τις φάσεις της σελήνης είναι μία από τις μεθόδους του Σατανά με τις οποίες εξαπατώ τους ανθρώπους και δημιούργησε τους τόσο υδρολατρικούς εκείνους εξορκισμούς και τα άλλα μαγικά μέσα για τον οποίο οι μάγοι απευθύνονται προς τη σελήνη και προς τα άστρα. Τρομερό δε ήταν το δαιμόνιο που βασάνιζε το νέο τούτο. Ήταν πνεύμα άλαλο, λέει ο Ευαγγελιστής, το οποίο όπου αν αυτόν καταλάβει ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντες αυτού και ξηραίνεται. Δηλαδή δημιουργούσε στον οργανισμό του τόσο συγκλονιστικούς σπασμούς και σπαραγμούς και δεδειγμούς των οδόντων και αφρούς, τόση δε κατάπτωση, ώστε ξεραίνεται και φαίνεται ως σαν νεκρός. Πολλάκης δε έθεσε εις κίνδυνο τη ζωή του, διότι και εις το πυρ έβαλε και εις τα ύδατα είναι απολέσει αυτόν, αλλά τον έσωσε η έγκαιρη επέβαση των δικών του ανθρώπων. Προξενή πράγματι φρίκη και μόνη η περιγραφή μιας τιάφτης καταστάσεως. Και φαντάζεται καθένας το μαρτύριο των γονέων που ατύχησαν να βλέπουν το παιδί τους σε αυτό το βασανιστήριο. Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, η κατάσταση αυτή δεν είναι χειρότερη μιας άλλης που δημιουργεί ο Σατανάς όταν δια της αμαρτίας λάβει κυριαρχία επί της ψυχής του ανθρώπου. Τι διαφέρει από ένα δαιμονιζόμενο, ένα θυμώδης, παραδείγματος χάρη, ένας οργύλος άνθρωπος.
Υπάρχουν άνθρωποι με τέτοιους παροξυσμούς θυμού που δεν διαφέρουν από κρίσεις δαιμονοληψίας, αλλά και τις υπερβαίνουν πολλές φορές σε καταστρεπτικά αποτελέσματα, γιατί συχνά δημιουργούν φιλονικίες και αναστατώσεις και τραυματισμούς και φόνους και άλλες καταστροφές, τις οποίες σπανιότατα έκαναν οι δαιμονιζόμενοι. Λάβετε έπειτα υπόψη σας την κατάσταση του μεθύσου. Πόσο κακό πράγμα είναι ο αλκοολισμός. Ο λαός λέει πολύ ορθά, ο τρελός είδε το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Λάβετε έπειτα υπόψη σας και τη σωματική και διανοτική και ηθική κατάπτωση του κυριευμένου από το δαίμονα της ανηθικότητας και της ακολασίας. Σκεφτείτε τις καταστροφές που δημιούργησαν στον κόσμο τα μίση, οι εχθρότητες, οι εκδικήσεις, οι αχαλήνωτες φιλοδοξίες, για να δείτε ποια είναι η μεγαλύτερη δαιμονοληψία. Αλλά δυστυχώς συνηθίσαμε να λογαριάζουμε δυστυχήματα, τα σπάνια άλλωστε κρούσματα μόνο των δαιμονιζομένων ή των παραφρόνων, ενώ είναι συνηθέστατα, ευρύτερα διαδομένα τα κρούσματα των δια της αμαρτίας και των παθών της ενεργουμένων υπό του δαίμονος. Και το ακόμα χειρότερο, ότι ο δαίμονας δεν αρκείται να ρίχνει τους εχμαλώτους τούτους κάτω, όπως τον σεληνιαζόμενο νέο, πτώματα σωματικά και ηθικά, αλλά προσπαθεί να τους κρατήσει και αμετανόητους, μακράν του ιατρού της ψυχής, για να τους οδηγήσει στον αιώνιο θάνατο, δυστυχώς. Γι' αυτό είναι κάθε υπερβολή είναι επικίνδυνος, ο πονηρός, κυρίως όταν δια των παθών της αμαρτίας κυριαρχήσει επί του ανθρώπου. Ταύτην δε την δαιμονοληψία πρέπει να φοβούμεθα περισσότερο, αγαπητοί μου ακροατές, και γι' αυτήν είμεθα πλήρως υπεύθυνοι εμείς. Γιατί οι μεν δυστυχείς δαιμονισμένοι δεν θέλουν να είναι τέτοιοι και δεν εξαρτάται από αυτούς να ελευθερωθούν από το δαιμόνιο, ενώ εξαρτάται από μας να μην αφήσουμε τον πονηρό να λάβει κυριαρχία της ψυχής μας δια της αμαρτίας. Εξαρτάται δηλαδή από μας να ελευθερωθούμε από τα δίχτυα του διαβόλου δια της μετανοίας. Υποτάγεται το Θεό, παραγγέλνει ο Θεόπνευστος Απόστολος Ιάκωβος, και αντίσταται το διαβόλο και φεύξετε αφημών κατεσχημένος. Εγγύσατε το Θεό και εγγυεί ημίν.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, ερχόμαστε στην επιτίμηση και στο θαύμα. Η επιτίμηση του δαιμονίου δηλαδή. Και στο θαύμα που επικολούθησε. Αφού ο πατέρας λοιπόν του νέου εξέθεσε τη θλιβερή κατάσταση του ιού του, ανέφερε και μία αποτυχούσα απόπειρα θεραπείας του. Προσύνεγκα, λέει, αυτόν τις μαθητές σου και ούκ δυνήθησαν αυτόν θεραπεύσε. Οι μαθητές του Κυρίου, επειδή άκουσαν ότι τόσο δεινό και άγριο είναι το δαιμόνιο τούτο, εδυσπίστησαν, όπως εξάγεται και από τα λεγόμενα στη συνέχεια, και γι' αυτό δεν κατόρθωσαν να το εκβάλουν. Τούτο λοιπόν έδωσε την ευκαιρία εις τους κακεντρεχείς γραμματείς και φαρισαίους να τους ειρωνευτούν και να τους δυσφημίσουν. Αλλά χρειάζεται να απαλλαγεί όχι μόνο ο ιός από το δαιμόνιο, αλλά και ο πατέρας από άλλη δεινότερη πάθηση, από την απιστία. Γι' αυτό, λόγοι επιπλήξεως εις τόνων δεσπανίας αυστηρότητος ακούστηκαν τώρα από το στόμα του Κυρίου. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε, «Ω γενεά άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών». Η γενεά εκείνη, της οποίας αρχηγοί ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ήταν όχι μόνο άπιστη, λέει, αλλά και διαστραμμένη. Γιατί υπάρχουν μεν άπιστοι εξαγνίας, δεν είναι όμως διαστραμμένοι. Και γι' αυτό, όταν φωτιστούν με την αλήθεια, αποβάλλουν την απιστία. Αλλά οι εν γνώση άπιστοι, όσοι γνώρισαν με την αλήθεια, δεν θέλησαν όμως να την ασπαστούν, αλλά έμειναν σταθεροί στην απιστία τους, αυτοί πλέον καταντούν εις διαστροφή. Εις το χειρότερο τούτο της αμαρτίας σύμπτωμα και την αθεράπευτη αυτής εκδήλωση. Γιατί η διαστροφή είναι η ηθική διαφθορά που τυφλώνει με το νου ώστε να μην βλέπει την αλήθεια, δημιουργεί δε εξόχως νοσηρή κατάσταση στην καρδιά ώστε να ορμά πάωτε προς το πονηρό. Η τιάφτη λοιπόν κατάσταση της γενεάς εκείνης προκαλούσε λύπη και αγανάκτηση στον Κύριο. «Έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι», λέει ο Κύριος προς την άπιστη και διαστραμμένη γενεά. Με τις λέξεις δε αυτές δεν εκδηλώνει ανυπομονησία, αλλά δείχνει ότι παρόλη την αγάπη του αισθανόταν εαυτόν ξένον προς την γενεά εκείνη της απιστίας. Η πατρική καρδιά του πληγωμένη από τις εκδηλώσεις της απιστίας άφηνε στεναγμό αγανακτήσεως. Τόσο φρικτή ασθένεια είναι η απιστία των διαστραμμένων. Η ανοχή του και η μακροθυμία του είναι πράγματι ωκεανός που χωράει όσα αναρρίθμητα εγκλήματα διαπράττονται κατά πάσαν ημέρα στο πρόσωπο της γης. Αλλά η απιστία και η διαστροφή των ανθρώπων εκείνων που έχουν πρόχειρα τα μέσα της χάρτης και της σωτηρίας είναι δυσκόλως ανεκτή, εξαντλεί δε επιτέλους και την αντοχή αυτού του Θεού. Εν τούτης, ο μεν ατυχής εκείνος νέος δεν ήταν υπεύθυνος για την κατάσταση της γενιάς εκείνης. Ο δε πατέρας του δεν είχε διαστραφεί τελείως όπως η γραμματής, ώστε να μην δέχεται δωρεάν νέαν και ελκυστικότερη εις την πίστη. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, φέρετε με αυτόν όδε. Δεν κλείνει δηλαδή τα σπλάχνα της συμπαθίας του, παρόλη τη διαστροφή της γενιάς εκείνης. Τούτο δε εξηγεί γιατί και σήμερα, παρόλες τις ύβρις και προσβολές που κάνουν σε αυτόν και την Αγία Θρησκεία του άτομα και έθνη, χριστεπώνυμα πολλές φορές, εκείνος σπλαχνίζεται τη δυστυχία τους, παρατείνει την ανοχή του και εξακολουθεί να παρέχει τις δωρεές του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος σημειώνει στο σημείο τούτο πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Και πρώτον μεν ότι όταν έφεραν τον νέον ενώπιον του Κυρίου, ευθέως λέει το πνεύμα εσπάραξαν αυτόν και πεσών επί της γης εκυλία το αφρίζον. Επέτρεψε δηλαδή ο Κύριος να ενεργήσει το δαιμόνιο και των τελευταίων αυτών παροξισμών της κακοποιού μανίας του προς το σκοπό να εναχθεί εις την πίστη του εσωμένου θαύματος ο πατέρας του νέου. Βλέπων θορυβούμενον το δαιμόνιο, λέει ο ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό ρωτά ο Κύριος τον πατέρα, πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονον αυτό? Και εκείνος απάντησε, παιδιόθεν, δηλαδή από την παιδική του ηλικία δαιμονίζεται. Η ερώτηση δε αυτή του Κυρίου έγινε όχι γιατί δεν ήξερε από πότε εδαιμονίζεται ο Υιός του, αλλά μάλλον ως επεξήγηση του «έως πότε έσωμε με θυμών»,
γιατί από 2 ετών ο Κύριος βρισκόταν μεταξύ τους και επομένως από τότε μπορούσε ο πατέρας του νέου να έρθει στον Κύριο, αλλά η απιστία του τον εμπόδιζε. Ακριβώς όπως και μερικοί σημερινοί γονείς βλέπουν τα παιδιά τους να κλείνουν ισχυρός προς την κακία από παιδικής ηλικίας και όμως δεν θεωρούν το πράγμα άξιον της ταχείας μερίμνης τους, ουδέ καταφεύγουν εις τον Κύριο με πίστη για να θεραπεύσει και αυτούς και τα παιδιά τους, αλλά αφήνουν να γιγαντωθεί το κακό και να μεταβάλει τα παιδιά τους σε ηθικά πτώματα και σωματικά συντρίμμια. Ο πατέρας λοιπόν του νέου, όπως είπαμε και προηγούμενα, δεν είχε μεν διαστραφεί ολότελα, αλλά η παράκληση που απευθύνει προς τον Κύριο «Ή τη δύνασε, βοήθησε τον ημίν σπλαχνιστή σε εμάς» είναι παράκληση απιστούντος. Παράκληση που άρμοζε μόνο εάν λέγεται προς άνθρωπο γιατρό, αλλά σε εκείνον ο οποίος δια τόσων θαυμάτων είχε δείξει τη θεία δύναμή του, μόνο καρδιά δηλητριασμένη από τη δυσπιστία θα μπορούσε να το πει. Παρά τα αυτά, ενώ εκείνος με τα λεγόμενά του αποδίδει εσφαλμένα εις αδυναμία του Χριστού την παραμονή του δαιμονίου εις τον Υιόν του, ο Χριστός αντίθετα την αποδίδει ορθότατα εις την απιστία εκείνου, λέγον «Το ήδη να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται». Δηλαδή, σαν να του έλεγε, το «Η δύνασε που είπες σε μένα, αυτό αρμόζει σε σένα. Οφείλεις εσύ να πιστεύσεις ότι είναι όλα δυνατά στον πιστεύοντα. Η δυσπιστία λοιπόν που εκδηλώνεις περί της δυνάμεώς μου, λέγον το «Η δύνασε», έχει λόγον κατά τούτο μόνο ότι η δύναμή μου εμποδίζεται στη θεματουργία από τη δική σου απιστία. «Δύνασε λοιπόν, πιστεύσε». Ιδού ερώτημα που αρμόζει και εις εμάς όλους. Ποιος από εμάς δεν βρέθηκε υπό την πίεση ανάγκης βιωτικής ή πνευματικής, για την οποία πάσα ανθρώπινη βοήθεια αποδεικνύεται ανίκανη? Σε κάθε τέτοια περίσταση ο Κύριος έρχεται να μας ερωτήσει. «Δύνασε, πιστεύσε. Θέλεις να εναποθέσεις με πίστη τα πάντα στα χέρια μου? Δύνασε να αντλήσεις από την ψυχή σου την ωραία επιθυμία και απόφαση να αποσύρεις και τον εαυτό σου και τις ελπίδες σου από κάθε άλλο παράγοντα, πρόσωπο ή χρήμα και να εμπιστευτείς εξ ολοκλήρου σε μένα? Αν το κάνεις αυτό, τότε πλέον είναι πάντα δυνατά σε σένα. Τότε, εκ της παντοδυναμίας μου, θα μεταδίδεται σε σένα διαμέσου της πιστεώς σου, ως αγωγού, δύναμη ικανή να θεραπεύσει πάσαν ανάγκη σου, να διευθετήσει πάσα βιωτική σου υπόθεση, να σε απαλλάξει από την ενοχή και τα πάθη της αμαρτίας, να σε κάνει δικό μου παιδί, να σε κατευθύνει εις τον μεγάλον προορισμό σου». Και τώρα το αποτέλεσμα επήρθε στην άπιστη καρδιά του πατέρα. Θεραπεύτηκε από το δαιμόνιο της απιστίας, το φοβερότερον και από το δαιμόνιο του παιδιού του. Έπρεπε δε να θεραπευτεί αυτός πρώτος για να δώσει βοήθεια δι' της πίστεώς του και στον ατυχή Υιόν του. Ευθέως κράξας, λέει ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων, έλεγε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Δραματική πράγματι σκηνή. Ενόησε ότι η απιστία του ήταν η αιτία της δυστυχίας του και γι' αυτό κλαίει για το μέγα σφάλμα του και μεγαλοφόνος ομολογεί «Πιστεύω, Κύριε, ότι δύνασε τα πάντα. Ας μην εμποδιστεί η θεραπεία εμού και του παιδιού μου από την έλλειψη επαρκούς πίστεως». Στην ομολογία δε αυτή προσθέτει και προσευχεί προς τον Κύριο να τον βοηθήσει να πιστεύσει πλήρως. Γιατί όχι μόνο ο μέχρι της στιγμής άπιστος εκείνος πατέρας, αλλά και οι πιστοί που ομολογούν Χριστόν έχουν πολλάκις λόγους να παραπονούνται για την έλλειψη πλήρους πίστεως και να ζητούν από τον Κύριο την πλήρωση λέγοντας «Βοήθη μου την απιστία» ή όπως έλεγαν οι μαθητές του Κυρίου «Κύριε, πρόσθεση μην πίστην». Την ομολογία και την παράκληση αυτή περίμενε ο Κύριος για να τελέσει το θαύμα. Και τότε επετίμησεν αυτό ο Ιησούς. Δηλαδή, επέπληξε αυστηρά το δαιμόνιο με τα λόγια που σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Το πνεύμα το άλλο και κοφόν που έκανε στο νέο τούτο και άλλο και κοφό, εγώ, ο Υιός του Θεού, σύ επιτάσω, έξελθε από αυτού και μικέτης έλθει σε αυτόν. Φύγε και μην ξαναγυρίσεις αυτόν τον νέο. Γιατί
αγαπητοί μου ακροατές, φεύγει μεν πολλές φορές ο σατανάς ή και ο θελός, αλλά συνήθως γυρνά ιδρυμύτερος και βασανιστικότερος. Τώρα όμως λαμβάνει διαταγή να μην τολμήσει να επανέλθει σε αυτόν τον αίων. Δεν δύναται δε να αντισταθεί εις την παντοδύναμον διαταγή του Κυρίου. Και ειδού το αποτέλεσμα. Εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθει ο Πεύς από τις ώρες εκείνης. Προσθέτει δε ο ιερός Ματθαίος ότι το δαιμόνιο εξήλθε κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν. Δηλαδή με κραυγές και σπαραγμούς μανίας και λύσας. Γιατί διεκόπτει το οριστικό η κακοποιός δράσης, την οποία εξασφάλισε επί τόσα χρόνια. Αλλά το γεγονός είναι ότι εξήλθε, έστω και αν δημιούργησε τόση φασαρία, τόσο θόρυβο. Γιατί είναι και τούτο τέχνασμα του πονηρού και των υπ' αυτού εμπνεωμένων ανθρώπων να κραυγάζουν, να θορυβούν όταν η δικαιοσύνη διακόπτει το κακοποιό έργο τους και αφαιρεί όσα αδίκως και παρανόμως κατέλαβαν. Θέλουν με την κραυγή, θέλουν με το θόρυβο να παραστήσουν ότι είναι αδικούμενοι ή να εκφοβήσουν τον δίκαιο και να τον αναγκάσουν να δώσει τόπο στην οργή και να τους αφήσει να συνεχίζουν την κακοποιό δράση τους. Τόσος δε ήταν ο σπαραγμός που δημιούργησε το δαιμόνιο σε αυτό το παιδί, ώστε για να το λέει ως νεκρός, ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανε. Οι παριστάμενοι και γνωρίζοντας το νέο νόμισαν ότι πέθανε, καθήν ώραν αυτός απελευθερωνόταν από το δαιμόνιο. Ακριβώς όπως και στις πνευματικές θεραπείες και εξελάσσεις του πονηρού πνεύματος της αμαρτίας, οι άνθρωποι του κόσμου θεωρούν νεκρόν τον μετανοήσαντα και απελευθερωθέντα από τα πάθη και την κακία. Πού πήγε αυτός? Χάθηκε. Πάει, χάθηκε αυτός. Έχασε τα μυαλά του, λένε συνήθως. Αλλά ο Ιησούς κρατήσει σε αυτόν τις χειρός, ήγηρεν αυτόν και ανέστη. Αφού ο Κύριος της ζωής έδειξε το δαίμονα, ήταν ποτέ δυνατόν από αυτό να προέλθει θάνατος και όχι ζωή? Θάνατο μόνο ο ανθρωποκτόνος δαίμονα ζητάει να δημιουργήσει, αλλά ο Χριστός δίνει ζωή. Εγώ είμαι η ζωή, είπε. Γι' αυτό έπιασε τον νέο από το χέρι, μετέδωκε σε αυτόν αίσθηση και δύναμη και τον απέδωσε εντελώς υγιής στον πατέρα του. Έτσι διαψεύστηκαν όσοι νόμισαν ότι πέθανε. Και ούτω θα διαψεύδονται όσοι με τόση ελαφρότητα αποφαίνονται ότι χάθηκαν, οι νεκροθέντες για την αμαρτία και αναστάντες εις την κατά Χριστόν ζωή. Επειδή τους έχασαν από την εναμαρτίες παρεούλα και από το άνομο γλέντι, επειδή δεν υπάρχουν πλέον στο τραπέζι της χαρτοπεξίας, επειδή έλειψαν οριστικώς από τα καταγόγια της ασωτείας και της αμαρτίας, νομίζουν ότι χάθηκαν. Αλλά αυτοί όμως μόνο τώρα ζουν. Προηγουμένως ήταν χαμένοι. Θα έλθει δε καιρός που θα το αντιληφθούν και όσοι τώρα τους νομίζουν για χαμένους ή τους ηρωνεύονται. Και ήθε η αναγνώριση αυτής να γίνει εδώ και όχι κατά την ημέρα της κρίσεως.

Και τελειώνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, και τη σημερινή μας ομιλία με το διάλογο που έγινε συνέχεια με τους μαθητές. Οι μαθητές, κατά την παρούσα περίσταση, φοβήθηκαν, φαίνεται, μήπως έχασαν το χάρισμα που τους έδωκε ο Κύριος να εκβάλουν δαιμόνια. Και γι' αυτό, λέει, προσελθόντας οι μαθητές του Ιησού κατηδίαν είπαν, «Διατί εμείς ουκδινήθημε να εκβαλήν αυτό?» Προσήθων, λέει, ιδιαιτέρως, επειδή επρόκειτο να τον ρωτήσουν περί πράγματος μεγάλου και απορρίτου, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άλλωστε, οι μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου, καθώς και οι πάσης εποχής λειτουργοί της Εκκλησίας, οι εκτελούντες δημοσίως το ανατεθέν σε αυτούς έργων, έχουν ανάγκη και ιδιαιτέρας μετά του Χριστού επικοινωνίας, για να ομολογήσουν και να κλάψουν τα σφάλματά τους, τις αδυναμίες τους, τις ελλείψεις τους, και να ζητήσουν για αυτές συγχώρεση, ενίσχυση και διόρθωση. Και αυτά ζητήματα όπως αυτό που έθεσαν οι μαθητές στον Κύριο, έχουμε και εμείς όλοι να θέσουμε στον εαυτό μας, ιδιαιτέρως αποσυρώμενοι και μόνο τον Κύριο έχοντες αόρατον επόπτη. Τότε ας ερωτώμεν και ας ελέγχουμε τον εαυτό μας. Γιατί κι εγώ υπήρξα τόσο λιγόπιστος στη τάδε περίπτωση? Γιατί στην άλλη περίπτωση τόσο αμελής για εκείνο το καθήκον? Γιατί τόσο απρόσεκτος στην πρωινή προσευχή? Γιατί τόσο απερίσκεπτος στην τάδε συναναστροφή, ώστε να ακουστούν από το στόμα μου λόγοι απρεπείς? Γιατί στην άλλη περίπτωση έδειξα συμπεριφορά που τόσο λίγο αρμόζει σε χριστιανό? Γιατί τόσο ατομιστής και λυπής στα έργα αγάπης? Πόση σημασία έχει μια τιάφτη αυτομελέτη και αυτοεξέταση βεβαιώνει με το Πνεύμα του Θεού, που παραγγέλει, «Α λέγεται εν της καρδίας ημών, επί της κήτης ημών κατανοίγεται». Επικυρώνει δε η πράξη όλων των μεγάλων και αγίων ανδρών που είχαν εις καθημερινή χρήση την επιμελή παρακολούθηση και ανάκριση και έρευνα του εαυτού τους. Είναι τόσο φύλαυτος ο άνθρωπος, ώστε πολύ εύκολα σκοτίζεται, λησμονεί τον εαυτό του, χάνει την ηθική ευαισθησία του, εάν συχνά πυκνά δεν υποβάλλει τον εαυτό του εις τη αυτήν έρευνα. Εάν δε εις καιρόν παραμελεί στο καθήκον τούτο, θα καταντήσει να αφήνει απαρατήρητα και ταχοδροειδέστατα αμαρτήματα και να δικαιολογεί και τα εντελώς αδικαιολόγητα. Απαντών ο Κύριος στην ερώτηση των μαθητών του, λοιπόν, αποδίδει εις αυτούς δύο λόγους για την αποτυχία τους. Πρώτον, λέει, δια την απιστίαν ημών. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστη ο κόκκος νάπιος, ερείτε τώρα τούτο μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Όταν ο Κύριος απευθύνθηκε προς τον πατέρα του νέου και προς το λαό, απέδωκε εις την απιστία εκείνων την κατάσταση του νέου. Όταν τώρα ομιλεί προς τους μαθητές, αποδίδει εις την απιστία αυτών το ότι δεν κατόρθωσαν να εκβάλουν το δαιμόνιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εις τα δύο μέρη δεν υπήρχε η πρέπουσα πίστη. Αλλά είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι οι μαθητές δεν επαναπαύθηκαν στο ότι εις την απιστία της γενεάς απέδωκε ο Κύριος την παραμονή του δαιμονίου. Αλλά ως άριστοι του πνευματικού των συμφέροντος ερευνητές θέλουν να μάθουν τη δική τους έλλειψη και όχι του λαού. Θέλουν να αποδώσουν το εσφαλμένο στον εαυτό τους και όχι στους άλλους. Γιατί δυστυχώς καθένας μας με πολύ ευκολία και δεξιότητα αποδίδει την ευθύνη των κακώς εχόντων μόνο στους άλλους και όχι στον εαυτό του. Ο Κήρυκας αποδίδει την έλλειψη καρποφορίας του κήρυγματός του στον ακούοντα λαό και ο λαός στον ιεροκήρυκα. Ο προϊστάμενος αιτιάται για όλο τον υπάλληλο και ο υπάλληλος τον προϊσταμενό του. Η κυβέρνηση την αντιπολίτευση και αντιστρόφως. Ο λαός την κυβέρνηση και αντιστρόφως. Σπάνια δε ακούγεται και το αληθές κριτήριο «εγώ φταίω». Και σπανιότατα δέχονται οι άνθρωποι την απόφαση του αμερόληπτου κριτού «σύ έφτεξες», όπως εδώ οι μαθητές ακούν ευχαρίστως το δια την απιστία ημών. Πόσο θα μεταβαλόταν η κατάσταση της κοινωνίας και των ατόμων, αγαπητοί μου ακροατές, εάν καθένας μας στρεφόταν προς τον εαυτό του και έβρισκε ειλικρινώς τα δικά του σφάλματα και άρχιζε τη διόρθωση από τον εαυτό του. Για την απιστία, λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, η απιστία των μαθητών δεν είναι εκείνη που κατηγόρησε προηγουμένως εις την άπιστο και διεστραμμένη γενεά, αλλά η έλλειψη θαυματουργού πίστεως. Αλλά και πάσα πίστης, όταν δεν έχει την απαιτούμενη διακάστη περίσταση δύναμη, θερμότητα και δραστικότητα, δύναται να ονομιστεί απιστία.
όπως και ο οργανισμός που δεν εκτελεί πρεπόντως τα δυσδιαικά στην ανάγκη λειτουργίας του, δεν είναι υγιής αλλά ασθενής. Και πολλοί από εμάς δύναται να ελεγχθούν από τον Κύριο για απιστία. Και ότι δεν δυνάμεθα να ονομιστούμε άπιστοι. Επιλαμβάνεται δε ο Κύριος τις ευκαιρίες να δείξει τη δύναμη της πίστεως. Εάν λέει έχετε πίστη ως κόκκο συνάπεως, χρησιμοποιεί προς σύγκριση το συνάπι για την ποιότητά του, για την γνωστή θερμική καυστική του δύναμη. Εν διάφορη περιπτώσει, η έννοια του λόγου του Κυρίου είναι εάν έχετε πίστη όχι άτονη, χαλαρή, χλιαρή, αλλά θερμουγό, δραστική, έντονη, ουδέποτε θα αποτύχετε. Αλλά δύναται να γίνει σύγκριση και ως προς την ποσότητα. Οπότε η έννοια είναι εάν έχετε ελάχιστη ποσότητα θαυματουργού πίστεως, θα επιτύχετε μεγάλα και υπεράνθρωπα έργα, θα μεταθέτετε όροι και τίποτα δεν θα αποδειχθεί αδύνατο σε εσάς. Αλλά είτε στην ποιότητα είτε στην ποσότητα της συνάπεως αναφέρεται η σύγκριση, το νόημα είναι ένα και το αυτό. Ότι ο Κύριος εξέλεξε την εικόνα του κόκκου της συνάπεως για να δείξει την ανεκτίμητη αξία της αδιστάκτου πεπιθύσεως στη θερματουργική ενέργεια του Κυρίου. Οι εννέα λοιπόν μαθητές δεν είχαν εις την περίσταση ταύτη την αδίστακτον εκείνη πίστη και εμπιστοσύνη ότι ο Κύριος τους έδωσε την εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια. Είναι βεβαίως αρετή να μην έχουμε πεποίθηση στην κρίση μας, στις δυνάμεις μας, στα έργα μας, αλλά είναι κακία και έλλειψη ελευθερία όταν δεν έχουμε πεποίθηση στον Κύριο, στη δύναμη του Κυρίου, στους λόγους του και στις υποσχέσεις του. Και το δεύτερο, ο δεύτερος λόγος της αποτυχίας των μαθητών είναι το εξής. Τούτο λέει το γένος σου, πορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία, είπε ο Κύριος. Δύο ερμηνείες επιδέχονται οι λόγοι αυτοί του Κυρίου. Σύμφωνα με τη μία, σημαίνουν ότι το γένος τούτο, η ιδιαίτερη αυτή τάξη δηλαδή των δαιμονίων, των τόσο αγρίων που δημιουργούν επιληψία, δεν φεύγουν όπως τα άλλα, αλλά δια ιδιαίτερων πράξεων ευλαβίας, όπως είναι η προσευχή και η νηστεία. Σύμφωνα με την άλλη πάλι άποψη, σημαίνουν ότι το είδος τούτο της πίστεως, που μετακινεί όρη, δεν προοδεύει, δεν φτάνει εις πλήρη αύξησή του, δεν ενεργεί η μη δια προσευχής και νηστείας. Πάντως, η σπουδαία εδώ αλήθεια είναι ότι η προσευχή και η νηστεία είναι ιδιαίτερα όπλα με τα οποία θα νικάμε τον Σατανά και θα εισάγουμε στη ψυχή μας τη Θεία Δύναμη που κατορθώνει τα μεγάλα έργα. Και η μεν προσευχή, όπως και αλλαχού σημειώσαμε, είναι πανίσχυρο μέσο, γιατί θέτει το χριστιανό εις άμεση επικοινωνία με τον Πανδύναμο Θεό και αντλεί από αυτόν την δύναμη για παν μεγάλο έργο. Η δεξιανική νηστεία είναι με ένα απόδειξη ταπεινώσεως, τόσο αναγκαίας για την προσευχή, είναι μέσω νεκρώσεως ορμόνα τάκτων και συνηθιών ματέων, είναι καθυπόταξη του σώματος στην ψυχή. Κάνει δε τον νου καθαρότερο, τον προσιλώνει στην προσευχή, την οποία τονώνει και πτερώνει και φιλοσοφία πολλήν ενήθιση, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όπως δε, εις πάσα στιγμή της ζωής μας, ο Σατανάς είναι πρόθυμος και δραστήριος για να εισαγάγει στην ψυχή μας την αμαρτία ή να διεγείρει τις εσωτερικές μας κλίσεις προς την αμαρτία, έτσι και ο χριστιανός πρέπει εις πάσα στιγμή να χρησιμοποιεί το όπλο της προσευχής για να τον αποκρούσει. Γιατί εις πάσα στιγμή της ημέρας και της νύχτας και ο Θεός είναι έτοιμος να ακούσει τις προσευχές μας και να μεταδώσει την νικηφόρο δύναμή του. Όσο έκτακτος και αν είναι ο πειρασμός και μεγάλη η επίθεση του γένους τούτου, του πειράζοντος δαιμονίου, δεν δύναται ποτέ να αντιπαραταχθεί προς τη δύναμη του Θεού. Γιατί βεβαιώνει ότι παρεμβαίνει άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσεται αυτούς, όπως λέει ο Ψαλμός 33. Τα θαύματα δια των οποίων ο Κύριος απελευθέρωνε τους δαιμονιζομένους δεν αφήνουν, αγαπητοί μου ακροατές, καμιά αμφιβολία ότι επατάχθηκε η δύναμη του εχθρού, ότι ο μόνος Άγιος Κύριος κατέλυσε τα έργα του μόνου αιτίου της κακίας και της αμαρτίας. Ότι ο νικητής, συντρίψα στους οδότας του αρχαίου δράκοντος, καλεί τους εν πάση γενναία πιστούς του να καταφεύγουν σε αυτόν με τα πάσης εμπιστοσύνης. Να προστίθενται εις νικηφόρο στρατιά του, να βαδίζουν άφοβα προς τους ουρανούς, όπου θα δουν πρόσωπο προς πρόσωπο το μεγάλο νικητή. Γεια σας αγαπητοί μας ακρότες.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ιδρύμα.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
5: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, που εκπέμπει στους 97,7, καλωσορίσατε στην εκπομπή «Μια εικόνα αφηγείται». Κοντά σας σήμερα η αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και η φιλόλογος Αμαλία Κοτσαλά. Ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας. Στις 15 Αυγούστου εορτάζεται η κοίμησή της, στις 23 Αυγούστου η απόδοση της κοιμήσεως και στις 31 Αυγούστου τιμάται η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Στην εκκλησιαστική ζωή ο θάνατος γίνεται πανηγύρι. Δεν λέγεται θάνατος, αποκαλείται κοίμηση. Δεν εξαντλούνται τα πάντα στο εδώ και στο τώρα. Γι' αυτό η Ανάσταση του Ιλείται κοίμηση. Δεν εξαντλούνται τα πάντα στο εδώ και στο τώρα. Γι' αυτό η Ανάσταση του Ιησού χάρισε στον άνθρωπο

0: Στην παράσταση της κοιμήσεως της Θεοτόκου δεσπόζουν οι μορφές του Χριστού και της Παναγίας. Ο Χριστός με το ηγεμονικό του παράστημα κρατάει την ψυχή της Παναγίας μητέρας του, ενώ το λιπόσαρκο σκήνομα της Παναγίας βρίσκεται στο νεκρικό κρεβάτι, το οποίο είναι στολισμένο με πλούσια ποδέα. Η Παναγία αναπαύεται εκεί με τα χέρια σταυρωμένα. Μπροστά από το κρεβάτι, στερεωμένο πάνω σε ένα απλό κυροπήγιο, βρίσκεται ένα αναμένο κερί. Πίσω από το νεκρικό κρεβάτι και στη μέση ακριβώς της παράστασης, στέκει ο Χριστός με το σώμα στραμμένο στα δεξιά προς την κεφαλή της μητέρας του. Στα χέρια του, που είναι απλωμένα προς την ίδια κατεύθυνση, κρατάει την ψυχή της, που έχει τη μορφή φασκιωμένου μωρού με τα χέρια σταυρωμένα. Τον Ιησού περιβάλλει δόξα. Μέσα στη δόξα είναι ζωγραφισμένοι σε μονοχρωμία 4 άγγελοι που πλαισιώνουν το Χριστό με χειρονομίες και έκφραση λύπη στα πρόσωπά τους, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ένα εξαπτέρυγο.
1: Πάνω ακριβώς από το Χριστό, στην κορυφή του τόξου της εικόνας, έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού και φαίνονται δύο άγγελοι, πάλι σε μονοχρωμία. Οι άγγελοι σκύβουν με σκεπασμένα χέρια για να παραλάβουν με τη σειρά τους την ψυχή της Παναγίας. Στην κεφαλή και στα πόδια του νεκρικού κρεβατιού είναι συγκεντρωμένοι οι 12 Απόστολοι, με εκφράσεις, με στάσεις και χειρονομίες που δείχνουν βαθιά λύπη. Ο Πέτρος θυμιατίζει στην κεφαλή της Παναγίας, ενώ ο Απόστολος Παύλος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος σκύβουν στα πόδια της και την ασπάζονται. Πιο πίσω βρίσκονται οι ιεράρχες κρατώντας ανοιχτά βιβλία και στα αριστερά, στο βάθος, θρηνούν 3 γυναίκες. Τη σύνθεση κλείνουν στο βάθος, πίσω από τις ομάδες των μαθητών, 2 συμβατικά αρχαιόπρεπα κτίρια. Ανάμεσα σε αυτά διαβάζεται η επιγραφή «Η κοίμηση της Θεοτόκου».
0: Στην κοίμηση της Θεοτόκου παραβρέθηκαν και οι εξής ιεράρχες: ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Ιερόθεος, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Τιμόθεος. Σε κάποιες εικόνες βλέπουμε στη δεξιά άκρη του σπιτιού τον Ιωάννη το Δαμασκηνό, που βαστά πάπυρο με τα εξής λόγια: «Αξίως ως έμψυχόν σε ουρανών υπεδέξαντο ουράνια πάναγνε θεία σκηνώματα και παρέστικας». Και στην αριστερή άκρη βλέπουμε τον Άγιο Κοσμά τον ποιητή, κρατώντας επίσης πάπυρο που γράφει «Γυναίκας εθνητήν, αλυπερφιός και μητέρα Θεού ειδότες πανάμωμε».
1: Σε όλα τα πρόσωπα διακρίνεται η θλίψη, ανάμεικτη όμως με τη γλυκιά ελπίδα. Είναι η χαρμολύπη, το χαροποιό πένθος, γνώρισμα των πιστών που ζουν με την προσμονή της Ανάστασης. Αυτό το βλέπουμε και στα τροπάρια της εορτής, που άλλοτε τονίζουν τον τρόμο και το δέος των Αποστόλων, τους οποίους παρουσιάζουν να δακρύζουν, και άλλοτε τονίζουν τη χαρά τους, που την εκδηλώνουν με ψαλμούς και ύμνους. Σε μερικές εικόνες εικονίζονται στον ουρανό σύννεφα, που μετέφεραν τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Σε πολλές εικόνες της κοίμησης ζωγραφίζεται και το επεισόδιο του Αγγέλου που κόβει με το ξύφος του τα χέρια του η Εφωνία. Πρόκειται για εκείνο τον Εβραίο που αποπειράθηκε να ρίξει στο έδαφος το λείψανο της Θεοτόκου.

0: Ο Χριστός, λίγο πριν παραδώσει την ψυχή του επάνω στο Σταυρό, είπε στον αγαπημένο του μαθητή τον Ιωάννη για τη μητέρα του «Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου», υποδεικνύοντας με νεύμα των ματιών του την Παναγία. Όντως, από εκείνη τη στιγμή ο Ιωάννης πήρε τη Θεοτόκο κοντά του και τη φρόντιζε σαν αληθινή μητέρα του μέχρι το θάνατό της. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η κοίμηση της Θεοτόκου έγινε στην οικία του Ευαγγελιστή Ιωάννη όπου διέμενε. Στο ίδιο σπίτι ζούσε ο αδελφός του Ιωάννη ο Ιάκωβος και η μητέρα του η Σαλόμη. Πότε ακριβώς πέθανε η Παναγία δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα όμως με την παράδοση, έζησε κοντά στον Ιωάννη 11 χρόνια. Όταν λοιπόν σταυρώθηκε ο Ιησούς, η Παναγία πρέπει να ήταν 48. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να πέθανε όταν ήταν 59 ετών.
1: Την επικείμενη κοίμησή της, η Θεοτόκος την πληροφορήθηκε 3 μέρες νωρίτερα από άγγελο που της έδωσε ένα κλαδί φοινικιάς. Είναι η ευλογία των εκλεκτών του Θεού να ειδοποιούνται για το θάνατό τους. Όταν οι άνθρωποι ζούσαν με αφοσίωση στο Θεό, προαισθάνονταν το θάνατό τους. Και όπως αυτός που πρόκειται να ταξιδέψει ετοιμάζεται από μέρες, έτσι και οι ευλαβείς ψυχές προετοιμάζονται για το αιώνιο ταξίδι. Η Εκκλησία εύχεται να μας φυλάξει ο Θεός από πολλά δεινά και από τον ευνίδιο θάνατο. Ο ευνίδιος θάνατος δεν δίνει στον άνθρωπο χρόνο για να πει το «Μίσθητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου».
0: Η Παναγία λοιπόν, μαθαίνοντας το νέο για το τέλος της επιγείου ζωής της, γεμάτη χαρά ανέβηκε στο όρος των ελαιών και προσευχήθηκε. Η παράδοση αναφέρει ότι κατά την πορεία της προς το όρος των ελαιών, τα δέντρα και τα φυτά υποκλίνονταν μπροστά της, δείχνοντας και η φύση το σεβασμό στην Αγία Μορφή της. Όταν γύρισε, αφού και πάλι προσευχήθηκε, καθάρισε και συγύρισε το σπίτι της, ετοίμασε το κρεβάτι της και όλα όσα χρειάζονταν για την κηδεία και την ταφή της και στη συνέχεια ειδοποίησε τους συγγενείς και τους γείτονες, στους οποίους φανέρωσε τα όσα ο Υιός της δια του Αγγέλου της είχε μηνύσει. Θρήνη και δάκρυα ακολούθησαν στο άκουσμα της θλιβερής για αυτούς είδησης. Η Παναγία όμως τους παρηγόρησε και τους υποσχέθηκε κάθε βοήθεια και προστασία. Όλη της μάλιστα η περιουσία ήταν εξ ολοκλήρου 2 χιτώνες, τους οποίους χάρισε σε 2 χείρες γειτόνισές της.
1: Στο μεταξύ, οι Απόστολοι που είχαν διασκορπιστεί σε διάφορες μακρινές χώρες και κήρυταν το Ευαγγέλιο, μεταφέρθηκαν θαυματουργικά επί νεφελών και βρέθηκαν στο σπίτι της Παναγίας, όπου ενημερώθηκαν από αυτήν για τη μετάστασή της. Μεταξύ των Αποστόλων ήταν και οι θεόσοφοι ιεράρχες Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Ιερόθεος και ο Τιμόθεος. Όλοι την προσκύνησαν και με δάκρυα έπλεξαν το εγκόμιό της. Έκλεγαν για τον αποχωρισμό της, ιδιαίτερα ο Θεσπέσιος Παύλος. Αυτή δε, αφού τους παρηγόρησε και τους ευλόγησε, δεήθηκε για τον κόσμο ολόκληρο και τους ζήτησε να την θάψουν στη Γεθσημανή.
0: Μετά ξάπλωσε στο κρεβάτι, σταύρωσε τα χέρια της, έκλεισε τα μάτια της και η Αγία Ψυχή της ανέβηκε στον ουρανό κοντά στον Υιό της. Τους εξώδιους ύμνους άρχισε ο Πέτρος πηγαίνοντας μπροστά, οι δε ελλειποί των Αποστόλων, σηκώνοντας το φέρετρο, πορεύθηκαν με λαμπάδες και ύμνους. Ακολουθούσε δε και πολλής κόσμος. Κατά την πορεία ακούγονταν υπέροχες αγγελικές ψαλμωδίες και μελωδίες, αλλά οι άρχοντες των Ιουδαίων, αιώνια μετανόητοι, θορυβήθηκαν πολύ και κατάφεραν να πείσουν μερικούς από τον όχλο να δημιουργήσουν επεισόδια σε βάρος της πομπής με σκοπό να καταστρέψουν και το φέρετρο. Μόλις όμως ξεκίνησαν τα επεισόδια, όλοι αυτοί οι ταραξίες με θεία επέμβαση τυφλώθηκαν.
1: Ένας μάλιστα από αυτούς, ο πιο φανατικός ίσως, κατάφερε να πλησιάσει και να αγγίξει το φέρετρο, έτοιμος να το καταστρέψει. Τη Την ίδια στιγμή όμως, άγγελος Κυρίου έκοψε και τα δυο του χέρια, τα οποία κρέμονταν σε θέα όλων όσοι τον ακολουθούσαν. Αμέσως σταμάτησαν τα επεισόδια και κάθε αντίδραση και η πομπή έφτασε χωρίς άλλα απρόοπτα στη Γεθσημανή, όπου οι Απόστολοι έθεσαν στο μνήμα το σώμα της Παναγίας μας και το έθαψαν. Να συμπληρώσουμε επίσης ότι οι τυφλοθέντες ταραξίες και κυρίως εκείνος με τα κομμένα και κρεμάμενα χέρια πανικοβλήθηκαν από την κεραυνοβόλα και φοβερή τιμωρία τους. Και τρέμοντας, μετανιωμένοι και κλαίγοντας, ομολογούσαν την πίστη τους στη Θεοτόκο. Τη ζητούσαν δε συγχώρηση και έλεος. Τότε αυτή τους λυπήθηκε και τους συγχώρησε. Και όχι μόνο αυτό. Τους θεράπευσε όλους και αποκατέστησε πλήρως την υγεία τους, ώστε να ξαναγίνουν όπως ήταν πριν την απερισκεψία τους και τη φοβερή τιμωρία τους.

0: Ένας Απόστολος κατά θεία οικονομία δεν πρόλαβε να είναι παρόν στην κίνηση της Θεοτόκου. Αυτό συνέβη για να γίνει αντιληπτό σε όλους το μέγα και συνταρακτικό γεγονός που θα ακολουθούσε. Η παράδοση λέει ότι ο Απόστολος που έλειπε ήταν ο Θωμάς, ο οποίος έφτασε την τρίτη ημέρα μετά την ταφή. Με δάκρυα πολλά παρακολούσε τους άλλους Αποστόλους να ανοίξουν τον τάφο για να δει και αυτός για τελευταία φορά το αγαπημένο και πανάγιο σώμα και να το προσκυνήσει. Εκείνοι τελικά τον λυπήθηκαν και κατόπιν θερμής προσευχής άνοιξαν τον τάφο, αλλά έκθαμβοι είδαν ότι το Άγιο Σώμα απουσίαζε και ο τάφος ήταν άδειος. Περιείχε μόνο το νεκρικό σάβανο.
1: Οι Απόστολοι εναπέθεσαν την Αγία Σωρό της Θεοτόκου σε κενό μνημείο στη Γεθσημανή. Εκεί η Αγία Ελένη αργότερα έκτισε το ναό της Κοιμήσεως. Τρεις ημέρες μετά την κοίμηση κατέβηκε ο Κύριος με τη συνοδεία των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πλήθος αγγέλων. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με εντολή του Κυρίου παρέλαβε την Αγία Σωρό της Θεοτόκου και όλοι μαζί ανήλθαν στους ουρανούς. Η θαυμαστή μετάσταση της Θεομήτωρος είχε συντελεστεί. Το ιερό σώμα της ενώθηκε πάλι με την αγνή ψυχή της. Ο Απόστολος Θωμάς ήταν ο μόνος από τους Αποστόλους που είδε τη θαυμαστή μετάσταση της Θεοτόκου. Δεν είχε παρευρεθεί στην κηδεία της γιατί βρισκόταν στις Ινδίες. Εκεί, μετά από τρεις ημέρες και ενώ τελούσε τη Θεία Λειτουργία, βρέθηκε στη Γεθσημανή με θαυμαστό τρόπο και είδε όλα όσα συνέβησαν. Τότε παρακάλεσε την Παναγία να του δώσει για ευλογία τη ζώνη της και εκείνη, καθώς ανέβαινε στους ουρανούς, του έριξε το ιερό κοιμήλιο.
0: Ο Απόστολος Θωμάς στη συνέχεια πληροφόρησε και τους υπόλοιπους Αποστόλους για τα θαυμαστά αυτά γεγονότα και τους έδειξε την Αγία Ζώνη της Παναγίας. Εκείνοι δοξολόγησαν το Θεό και ζήτησαν από το Θωμά να τους ευλογήσει, αφού ήταν ο μόνος που αξιώθηκε να δει την ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου. Τη διαφύλαξη της Αγίας Ζώνης ανέλαβαν δύο φτωχές και ευσεβείς γυναίκες στα Ιεροσόλυμα, οι οποίες φρόντιζαν τη Θεοτόκο. Παρέλαβαν με ευλάβεια το Ιερό Κοιμήλιο και από τότε το έργο της διαφύλαξής του συνέχιζε από γενιά σε γενιά μια ευλαβής παρθένος καταγόμενη από την ίδια οικογένεια εκείνων των γυναικών.

0: Η ανακομιδή της τιμίας ζώνης και η μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη έγινε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου στη Βασιλεύουσα ήταν λαμπρότατη. Ο αυτοκράτορας κατέθεσε σε λειψανοθήκη την τιμία ζώνη της Θεοτόκου και την ονόμασε Αγίαν Σωρών. Η κατάθεση έγινε στις 31 Αυγούστου, την τελευταία δηλαδή ημέρα του εκκλησιαστικού έτους. Η Αγία Ζώνη της Θεομήτωρος θα φυλασσόταν πλέον στην πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου, της οποίας υπέρμαχος στρατηγός και προστάτης ήταν η Θεοτόκος.
1: Η κόρη του Αρκάδιου, η αυτοκράτηρα Πουλχερία, ανήγειρε λαμπρό ναό προς τιμήν της Παναγίας, τον περίφημο ναό της Θεοτόκου των Χαλκοπρατίων. Χαλκοπράτια ονομαζόταν η συνοικία όπου κτίστηκε ο ναός. Το όνομα της συνοικίας οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί κατασκευάζονταν και πουλούνταν χάλκινα αντικείμενα. Στο ναό αυτό η αυτοκράτηρα κατέθεσε την τιμία ζώνη της Παναγίας. Η Πουλχερία μάλιστα κέντησε με χρυσή κλωστή την τιμία ζώνη διακοσμώντας την. Η χρυσή αυτή κλωστή είναι ευδιάκριτη και σήμερα στο τμήμα που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου.
0: Ο αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Δεύτερος και η σύζυγός του Σοφία ανακαίνισαν τον Ιερό Ναό των Χαλκοπρατίων και ανήγειραν εκεί το παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού. Εκεί, μέσα σε λειψανοθήκη και πάνω στην Αγία Τράπεζα, φυλασσόταν η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Πλήθος πιστών συνέρεαν για να την προσκυνήσουν με ευλάβεια, ζητώντας από την Παναγία να μεσητεύσει με τις πρεσβείες της τον Κύριο. Πλήθος θαυμάτων επιτέλεσε η τιμία ζώνη. Άνθρωποι δυστυχισμένοι και πονεμένοι βρήκαν λύτρωση με τη θαυματουργή δύναμη του Αγίου Λειψάνου. Για το λόγο αυτό υμνήθηκε από φημισμένους ανθρώπους της εποχής.
1: Στη συνέχεια η Αγία Ζώνη τεμαχίστηκε και τεμάχια της μεταφέρθηκαν σε διάφορους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204, κάποια τεμάχια αρπάχθηκαν από τους βάρβαρους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ένα μέρος όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά μάλιστα από την απελευθέρωση της πόλης από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, φυλασσόταν στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Η τελευταία αναφορά για το Άγιο Λείψανο είναι ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 και 1453. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453, είναι άγνωστο τι απέγινε το υπόλοιπο μέρος της Αγίας Ζώνης. Έτσι, το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, καθώς με εξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο έφτασε εκεί.

0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε κατασκευάσει ένα χρυσό σταυρό για να τον προστατεύει κατά τις εκστρατείες. Στη μέση του σταυρού είχε τοποθετηθεί τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου. Ο σταυρός έφερε επίσης θήκες με λείψανα μαρτύρων και ένα τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Όλοι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έπαιρναν αυτό το σταυρό στις εκστρατείες. Το ίδιο έπραξε και ο αυτοκράτορας Ισαάκιος ο δεύτερος άγγελος σε μία εκστρατεία εναντίον του ηγεμόνα των Βουλγάρων Ασάν. Νικήθηκε όμως και μέσα στον πανικό ένας ιερέας πέταξε το σταυρό στο ποτάμι για να μην τον βεβηλώσουν οι εχθροί. Μετά από μερικές ημέρες όμως οι Βούλγαροι τον βρήκαν και έτσι πέρασε στα χέρια του Ασάν.
1: Οι Βούλγαροι ηγεμόνες, μιμούμενοι τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, έπαιρναν μαζί τους στις εκστρατείες αυτό το σταυρό. Σε μία μάχη όμως εναντίον των Σέρβων, ο βουλγαρικός στρατός νικήθηκε από το Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο. Ο Λάζαρος αργότερα δόρισε το σταυρό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου μαζί με το τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Οι Άγιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής διασώζουν και μία παράδοση, σύμφωνα με την οποία η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου αφιερώθηκε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου από τον αυτοκράτορα Ιωάννη VI Κατακουζινό, ο οποίος στη συνέχεια παρετήθηκε από το αξίωμα, εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωασάφ και μόνασε στη Μονή Βατοπεδίου.

0: δίπλα στην ορθόδοξη υμνολογία και αγιογραφία, αναπτύσσεται μια συναρπαστική ποίηση, μια γοητευτική πεζογραφία και μια μεγαλειώδης ζωγραφική που με άπειρες παραλλαγές υμνολογεί και δοξάζει την Παναγία. Ο Φώτης Κόντογλου, σε ένα εμπνευσμένο κείμενό του για την κοίμηση της Θεοτόκου, γράφει: «Σήμερα το αγέρι φυσά γλυκύτερα στα κουρασμένα πρόσωπά μας. Τα δέντρα σαν να γεννήκανε πιο χλωρά. Το αυγουστιάτικο κύμα σαν να αρμενίζει δροσερό μέσα στο πέλαγο και αφρίζει φουσκωμένο από χαρά μεγάλη. Το κάθε τι πανηγυρίζει και αγάλεται. Ω, τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της Αθανασίας».
1: Ο πεζογράφος Σπύρος Μελάς σε ένα πανέμορφο κείμενό του του 1949 γράφει μεταξύ άλλων: «Η λατρεία μας εσένα είναι υφασμένη με αυτή την εθνική μας ύπαρξη. Μας παραστέκεις, μας σκέπεις, μας κρατεώνεις, γιατί πιστεύουμε σωστά. Πιστεύουμε πως δέχτηκες τα αγνά σου σπλάχνα το θείο λόγο, για να δώσεις το γήινο σχήμα στο λυτρωτή του κόσμου. Μαρτύρησες και πόνεσες μαζί του για τη σωτηρία μας και έζησες στερημένη τη γλυκιά μορφή του κάτω από τη στοργική φροντίδα του Ιωάννη έως την ημέρα που έγειρες και εκοιμήθηκες στον μακάριο ύπνο της συντελεσμένης αποστολής για να ανέβεις με τα φτερά των αγγέλων στην αιώνια δόξα του μονογενή σου.

0: Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, αναφερόμενος στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, λέει «Πηγή μου ζωηφόρος, που δροσίζει με το βαθύ ποτάμι, με τον νόμο σου τόσες ψυχές, δρόσισε και μένα την ψυχή μου. Είσαι εσύ η πόλης του Θεού και ακόμη το αγιασμένο σκήνομα που εφραίνονται τα ρεύματα κυλώντος ποταμού. Ήθε στην καρδιά μου που έχει στραγγιστεί να δώσει ζωή και δύναμη η χάρη σου». Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήθε να έχουμε την ευλογία της Παναγίας μας.
1: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. 210-5212-0000. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φίλες. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
4: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδων.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.